Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Μανολάκη, όλοι γίναμε τραγουδιστές και τραγουδίστες. Ηλιάδη, η Αγγελικούλα είναι αυτή. Αγγελικούλα, Αγγελικούλα μου, πολύ ωραία κορίτσι μου. Προσπάθησε λιγάκι να τον ξεπεράσεις, να το τελειώσουμε το θέμα, γιατί δεν σε βλέπω να τα καταφέρνεις. Έτσι, γλυκιά μου, έτσι. Καταλαβαίνω. Όλος ο αγώνας γίνεται για να ξεχάσουμε κάποιον που αγαπάμε, που αγαπήσαμε, που μας αγάπησε, που τον θέλαμε και τέλος πάντων κάτι είχε γίνει. Όλη η ζωή πάνω σε αυτό στηρίζεται. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Βάλε μου ένα από τα άλλα, ναι. Φτάνει με τα... Τόση ώρα φτάνει, εντάξει. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, δεν αντέχω άλλο. Πίνω ένα ουίσκι, θα πεθάνω. Δεν θέλω να ζήσω και να ζήσω δεν θέλω να ξέρω. Και να ξέρω δεν θέλω να μάθω. Όλα είναι άμμος και άνεμος. Είναι Δευτέρα και είναι 24 του Αυγούστου. Τελευταία εβδομάδα. Κάτσε λίγο να μετρήσω. 24, να μετρήσω και 7. Πόσο πάμε? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Just. Τελευταία εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο τέλος του καλοκαιριού. Στο τέλος του Αυγούστου. Για να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβριο πάλι. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, δευτεριάτικα. Ζωντανά, όλο ζωντανά.

Άσε με πάλι να ρωτώ. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Αδερφός μου ο Γιάννης στην παρέα. Ο Δημήτρης, good morning. Αντώνης, Νικολέτα, Βαγγελάκος. Good morning, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό. 29 βαθμούς λέει έχουμε. Αλήθεια τώρα έχουμε 29, γιατί με κλιματιστικά εγώ μπήκα μέσα. 29 βαθμούς λέει μέχρι 33-34 σήμερα, αλλά από αύριο έχουμε 35 σχεδόν όλη τη εβδομάδα μέχρι την Πέμπτη. Και μετά όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία, 34 μετά. Μέχρι την... πότε βλέπω, μέχρι το Σάββατο βλέπω εγώ. Μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου. Θα είμαστε με θερμοκρασίες καλοκαιριού, έτσι.

0: καλή εβδομάδα είπαμε, για τον καιρό είπαμε, για την σημερινή ημέρα 6 και 48 θα ξημερώσουμε λέει, βράδυ θα ξυπνάμε πλέον, η ημέρα έχει αρχίσει να μικρύνει να πούμε σιγά σιγά έτσι. Το εορτολόγιο λέει ότι σήμερα Κοσμάς του Κοσμά του Αετολού λέει, είναι σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, Αγίου Ευτυχούς. Η ευτυχία γιορτάζει. Τον Ευτύχιο τον θυμάσαι. Ποιος είναι ο Ευτύχιος που έπεσε το παράθυρο. Πού να το ξέρει. Άστο αυτό τώρα, δεν το ξέρει εσύ. Δεν πειράζει. Ευτυχία γιορτάζει. Ευτυχούλα, ευτυχίτσα έφη. Ευτύχιος, ευτύχης με ήττα και με αστερίσκο. Έτσι. 6 και 48 ξυπνάμε και 8 και 6 πρώτα λεπτά θα δύσει ο ήλιος μας.
1: Ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα. Και θα λάμπει στο τέλος.
0: Καλημέρα στη Σουλτάνα, καλημέρα στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.

0: Δημητράκη μου, τι θες να σου πω, αγόρι μου, αλήθεια είναι, δεν είναι τίποτα, αυτά είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Οι άνθρωποι μετακομίζουν και μεταφέρονται ή αλλάζουν συνήθειες και συνθήκες για το καλύτερο πάντα. Ή μερικές φορές και για το χειρότερο, η αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι πάντως αυτό που με ρωτάς.
1: Ξέρεις τη βάσα να τράβηξα, εδώ θα μου στείλει τα γέρια.
0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα στον κύριο Γιάννη. Κοσμά, γιορτάζεις σήμερα, ορθόδοξο? Δεν είσαι ορθόδοξος? Α, δεν είσαι ορθόδοξος εσύ. Άμα ήσουν πάντως θα γιόρταζες. Να σε καλά.
1: Ζεστός σε φέρεις, κάλβος, εμπειρίκος, ολογός.
0: Θα βρεθούμε ξανά.

Η επικαιρότητα δεν έχει να σου πει κάτι σημαντικό, σημαντικό εννοώ κάτι που ίσως αφορά την προσωπική σου ζωή. Εγκλήματα και ξυλοδαρμούς και φυλακίσεις. Περιπέτειες με έναν ο οποίος είχε κότερο με τη γυναίκα, έναν Ισπανό. Θρίλερ με έναν Ισπανό, λέει, επιχειρηματία που έπεσε από το εστιοφόρο τον Ιούνιο, λέει. Και κάτι τέτοιες ιστορίες, ας πούμε. Θα την στήσω και θα σας ακατέψω. Είπε ο οδηγός λεωφορείου, βρίζει και απειλεί, λέει, ηλικιωμένο επιβάτη που του έκανε παρατήρηση για μια στάση. Και έγινε ολόκληρος τέτοιες γλαμουριές χαζές, έρμα και σκοτεινά. Δηλαδή ψιλοχαζομάρες τώρα με τη διαδικασία. Βασικά προβλήματα, μεγάλα σκάνδαλα και τέτοια, ας πούμε, δεν έχει επικαιρότητα να σου δώσει. Για τον Μπάρκουλη ασχολούνται λιγάκι, πώς έκανε φυλακή. Τον Μπάρκουλη, τον ηθοποιό που λέγανε κορίτσια, ο Μπάρκουλη, θυμάστε, ναι, με αυτά ασχολείται. Δεν έχει πολλά πράγματα. Ησυχία έχει. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια έχει. Τώρα, πόλεμο στην Ουκρανία, πόλεμο εδώ με τους Ρώσους, με τους Γερμανούς, με τους Τούρκους. Με βαριέσαι, Ευαγγελάκι μου τώρα. Το θέμα είναι να είναι η αρτηριακή πίεση να είναι χαμηλή. Να μην παθαίνεις ηλίγκους, να μην ζαλίζεσαι όταν σκύβεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα ιδιαίτερα το καλοκαίρι, και να τρέφεσαι ελαφρά. Ελαφρά και πολλά υγρά. Έτσι, όσο ο καύσωνας ή τέλος πάντων οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, να κοιτάς λίγο τον εαυτό. Πόσο θα ζήσουμε. Υπάρχει και ο θάνατος που λέει και ο Γιώργος. Χτύπα ξύλο πρωί-πρωί. Γι' αυτό σου λέω, μη στεναχωρεύεσαι τα Σαββατοκύριακα. Ούτε μεταναστευτικό έχουμε, ούτε προβλήματα με τις ΜΚΟ. Με τα χρήματα και με τις δόσεις που δίνουμε, ξέρω εγώ, είμαστε όλοι καλά. Οι οικονομολόγοι συμφωνούν με την κυβέρνηση ότι πρέπει να αποπληρώνουμε πιο νωρίς για να είμαστε πιο άνετοι. Σαν τη μάνα μου και αυτή ένα πράγμα. Δεν θέλει να χρωστάει, ένα πράγμα κακό. Να μην θέλει να χρωστάει. Βρε μάνα, όλος ο κόσμος χρωστάει. Μέχρι και η Ιαπωνία χρωστάει. Της λες και για μερικό. Όχι, αυτή δεν θέλει να χρωστάει. Βρε μάνα, γιατί δεν θες να... Όχι. Δεν θέλω να χρωστάω. Τι να σε κάνω, δεν θες να χρωστάς. Πάνε πλήρωστα.

Εν τω μεταξύ και αυτό με τα κινητά το έχουμε ξεπεράσει τώρα, Βαγγελάκη. Έτσι δεν έχουμε πλέον. Αυτό ήταν παλιά ιστορία. Τώρα έχουμε περάσει σε καινούργιες θάλασσες που λένε. Καλά τώρα το κινητό πλέον είναι δεδομένο. Δεν είναι οι προέκτες του εαυτού μας πλέον. Το έχουμε συνηθίσει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Οπότε ήταν η αρχή, ήταν λίγο που ξέρεις, ο άλλος δεν ήθελε να πάρει κινητό αυτό, ήθελε να πάρει εκείνο, δεν ήθελε να πάρει το ένα. Ο άλλος δεν θέλει να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει. Θες, δεν θες όμως, η κατάσταση σε σπρώχνει προς τα εκεί που λένε. Αλλάζει ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα. Με τις γκαζόλαμπες θα μέναμε ακόμα. Αφού αλλάζουμε.

Βρήκα ρούχα μαζί που πλήθηκαν, Θοδωράκι μου, και έχουν γίνει ροζ. Βαγγελάκι, καλή σου μέρα. Και ο Γύριε Στέφανε, καλημέρα και σε σένα. Στην πρωινή παρέα ανοίγουν σήμερα τα πιο πολλά τα εργοστάσια, οι εταιρείες. Αρχίζει πάλι η μηχανή να παίρνει μπρος, έτσι. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι αράξαμε, αράξαμε. Ό,τι ήπιαμε, ήπιαμε. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Ξεκινάμε από σήμερα, 24 του μήνα. Οι περισσότεροι κλείσανε 15, 14, πότε κλείσανε την παραμονή του 15 Αυγούστου, και στις 24 σήμερα ανοιχτά τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Έκθεση έχουμε μπροστά μας. Έχουμε αρχίσει τις ετοιμασίες σιγά σιγά, νωρίς. Εκλογές δεν βλέπω, κάτι ακούνε. Μια λέμε εκλογές, μια δεν λέμε εκλογές, μια λέμε εκλογές, μια δεν λέμε εκλογές. Δηλαδή το πολύ το κύριε Λέσιο, το βαριάτε και ο παπάς. Τον μπελά μας ζητάμε τώρα με εκλογές στη Γαζά. Δεν θέλει ο κόσμος. Θέλει ο κόσμος, ηρεμία θέλει. Τις λαϊκές να ανοίξουμε μόνο, γιατί έχουν αρχίσει να υπολειτουργούν. Καρπουζάκι βρίσκουμε ακόμα, δόξα τω Θεώ. Δεν βαριέσαι. Ευχαριστημένοι είμαστε. Μην ζητάμε και πολλά πράγματα τώρα, αφού αλλιώτεψε ο κόσμος. Καλημέρα και στο Φωτάκο με τον Γεωργιάδη. Πάλι ασχολείσαι με τον Γεωργιάδη. Α, στο Γεωργιάδη, αγόρι μου. Κάθε μέρα με τον Γεωργιάδη ασχολούμαστε. Για τα γυαλιά του, πάλι ασχολείστε με τα γυαλιά.

Και πρόσεχε, μην φοράς αυτό το μαγιό, το κατεβάζεις και λίγο χαμηλά. Και σε τρομάζω, με τρομάζεις δηλαδή όταν σε βλέπω. Πρόσεχε το λίγο αυτό το πράγμα. Μην κάνεις τέτοιες φωτογραφίσεις και τέτοιες εμφανίσεις. Άνθρωποι είμαστε, λυγίζουμε. Διακοπές στο Ιόνιο με την Γκυλφόη. Να δούμε φωτογραφίες, λέει. Πολύ όμορφες οι κοπέλες. Το Ιόνιο είναι η Γκυλφόη. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνω διακοπές, λέει, και είναι τέλεια. Τι θέλεις να κάνεις. Μην ανησυχείς. Εμείς είμαστε ήσυχοι ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ η όλη διαδικασία. Το βλέπουμε ήδη, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Εσύ κάνεις τις διακοπές μου, εμείς θα μένουμε χαρούμενοι. Συνέχισε εσύ. Έρχεται καύσωνας, λέει, διαρκείας. Διαρκείας, πόσο ρε παιδιά να πάει ακόμα μετά το 15 Αύγουστο, την κλιματική μου αλλαγή μέσα. Νέα θερμή εισβολή, λέει, από την Παρασκευή και θα κρατήσει, λέει, ως αρχές του Σεπτέμβρη. Θα έχουμε και ισχυρούς ανέμους, λέει, έτσι. Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς στο νου σας, be careful.

Όλα είναι μπροστά. Σπάνιο φαινόμενο, λέει, στην Ιγουμενίτσα μία λίμνη βάφτηκε ροζ. Την βλέπω δηλαδή πραγματικά. Είναι φαινόμενο προφανώς που είναι φυσικό φαινόμενο, έτσι. Μικροοργανισμό. Οφείλεται, λέει, σε μικροοργανισμούς. Ροζ όμως, πραγματικά ροζ, έτσι. Κανονικά πινκ που λένε. Η επιφάνεια, λέει, μιας μικρής λίμνης στο Μακρυγιάλι της Ιγουμενίτσας απέκτησε, λέει, έντονο ροζ φουξιά χρώμα. Φουξ ροξ. Όχι ροξ, ρε, ροζ. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, πιθανή αιτία, λέει, το χρώμα αποτελείται από μια μαζική ανάπτυξη μικροοργανισμών. Όπως λέει τα πορφυρά, λέει, θειοβακτηρίδια σε ρηχά και στάσιμα νερά. Μην τρομάζετε, δεν έχουμε τίποτα από τις πληγές του Φαραώ. Είναι φυσικό φαινόμενο αυτό. Λιμνάκια μικρά είναι, μην φανταστείτε καμιά λίμνη, ένα έλος είναι. Το οποίο έγινε ροζ, πραγματικά όμως έντονο ροζ, έτσι, να το πιεις στο ποτήρι. Το μυαλό σας τα θαύματα είναι συνέχεια.

Μανολάκης λέει φεύγει σήμερα Κάρπαθο. Άρε φίλε, ωραία είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Καλά να περάσεις και με το καλό να γυρίσεις. Καλημέρα στο στρατή. Ανοίγω γραμμές για τις πρώτες καλημέρες, 26 λεπτά μετά τις 6 μόλις. Καινούργια εβδομάδα, 24 του Αυγούστου. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και του καλοκαιριού ουσιαστικά. Με καύσονες οι οποίοι θα διατηρηθούν, λένε μετεωρολόγοι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Χθες ήμουν προχθές, χθες το βράδυ, Κυριακή, Σάββατο, σε ένα μεγάλο αντάμωμα στο Φιλαδέλφιο, σε ένα χωριό. Ξέρεις που είναι Βαγγελάκη το Φιλαδέλφιο, πώς δεν ξέρεις? Κοντά εκεί ψηλά, στην πάνω μεριά της λίμνης. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, ωραίο περιβάλλον, θερμοκρασίες καλές, γλέντι μέχρι το πρωί. Μια χαρά. Ακούσαμε και εκείνο το ωραίο τραγουδάκι που λέει όλα πάνε καλά και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Εκεί τα δώσαμε όλα, λυθήκαμε, πέσαμε κάτω όλοι. Δηλαδή προσκυνούσαμε, λαϊκό προσκύνημα. Σαν Ραμαζάν ένα πράγμα. Το μεταξύ σήμερα, σε αυτή την εκδήλωση κατάλαβα τη διαφορά μας με τους μουσουλμάνους. Μου το είπε και ένας φίλος, ο οποίος συμφώνησε απόλυτα. Το πέταξε έτσι στα γρήγορα δηλαδή, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στο πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε ο χορός, στο πρώτο τραγούδι, το παραδοσιακό, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι, ήταν ένα τραγούδι ρε παιδί μου που ήταν ομαδικός ο χορός. Σκόθηκαν μόνο γυναίκες να χορέψουν. Μα μόνο γυναίκες. 30-40 γυναίκες μόνες. Κορίτσια μικρές, μεγάλες, χείρες, ζωντανές. Ρητιδιασμένες, τούμπανα, όλα μαζί. Και λέει και γυρίζει και μου λέει: να, αυτή είναι η διαφορά μας, λέει, με τους μουσουλμάνους. Εδώ λέει: βλέπεις, λέει, βγαίνουν μόνο γυναίκες. Πού άψε μουσουλμάνους το μόνο γυναίκες να χορέψουν? Αυτές πρέπει να είναι ειδική περίπτωση και ειδικός χωροχρόνος, με χωροταξία σωστή και με τέτοια πράγματα. Αυθόρμητα σηκώθηκαν μόνο γυναίκες, οι άντρες ακόμα τρώγαμε σουβλάκια. Γι' αυτό γουστάρουμε το λαό μας. Δεσποινάκια από την όμορφη Θάσο, καλή σου μέρα και καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και σε σένα. Βαγγέλη μου, στην Έφη, καλημέρα στον Αριστίδη, στην Κατερίνα. Ποιος είναι αυτός? Γεδεών, μη μου στέλνεις τέτοια μηνυματάκια και ενηχητικά, γιατί παίζω από αριστερά τώρα.

0: Πρώτο διαφημιστικό break. Σωτηράκι μου, καλή σου μέρα. Στον Αναστάση επίσης τα μηνύματα τα οποία στέλνετε για καλημέρες, για καλή εβδομάδα. Έλα, το καλό χειμώνα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Καλό χειμώνα, και καλό χειμώνα θα πεις, ας πούμε, μετά την παρέλαση 28. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα στην Ανίτα. Καλημέρα, καλό πρωινό στην Ανούλα. Γεια σου Μανώλη, γεια σου Μανολάκη, αγόρι μου. Καλή εβδομάδα. Υποδοχή λέει 200 και πλέον με λάθρο μεταναστών. Έτσι το γράφει. Ο στρατής το γράφει, ο Κινέλης. Ένας που τα γράφει. Διαβάζω εγώ τώρα, έτσι δεν συμμετέχω, απλά διαβάζω. Υποδοχή των 200 και πλέον λέει με λάθρο μεταναστών στην Κρήτη. Από την Κρήτη λέει στη Λέσβο. Η Αντιφά. Λέσβου πέντε νοματέο. Λέει βγήκαν εκεί πέρα για να κάνουν μια. Τους έχουν μέσα σε ένα. Πώς βάζουν τα λιοντάρια. Ένα κλουβί είναι τώρα κλεισμένο στην παραλία και φωνάζαν αυτοί. Για να ακούσουμε λίγο τι λένε, τι φωνάζουν.
1: Λέσβο, Αντίφα!
0: Αντίφα! Αντίφα!
1: Λέσβο, Αντίφα! Refugees are welcome! Λέσβο, Αντίφα! Οι πραγματικοί δολοφόνοι δεν έχουν καταφύγει δικαστικά. Τον άλλον που έκαψε στα Χανιά όλη την περιοχή ελεύθερος είναι. Ελεύθερος είναι.
0: Πέντε δέκα νοματέοι είναι μαζεμένοι και φωνάζουν. Νεαρές κοπέλες είναι πιο πολλές από ό,τι βλέπω. Αυτοί φωνάζουν πιο πολλά.
1: Refugees are welcome. Lesbos, Antifa. Refugees are welcome. Lesbos, Antifa. Refugees are welcome.
0: Αυτό ήταν, Ευαγγελάκη. Αυτό ήταν και καμιά 5-6-10 το πολύ νοματέι. Κοριτσάκια είναι πιο πολλά. Το οποίο φωνάζει πίσω τα κάγκελα. Υποδοχή 200 και πλέον μεταναστών. Οι οποίοι φύγαν από την Κρήτη και πήγαν στη Λέσβο. Ναι, αυτό δεν έχει κάτι που να σε καταλαβαίνεις. Εσύ Μανολάκη μην αποσπάς την προσοχή σου. Εσύ πας στην Κάρπαθο. Ξεκινάς σήμερα και ξεκινάς. Με το καλό να πας, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Status.

0: Πόσο σ' αγαπά. Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Αυτούς εδώ πέρα θα έπρεπε υποχρεωτικά,
0: ναι,
1: το κράτος να τους βάζει να φιλοξενούν 3-4 από αυτούς στα σπίτια τους.
0: Καλέ, με το καφεδάκι στα χέρια τους ήταν, το ποτό ήταν, έτσι δεν είναι, πώς είχε κατεβεί ο άλλος στη διαδήλωση.
1: Ήταν, ναι. Απλά λέω όλους αυτούς για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται αυτό το refugees welcome και τα σχετικά.
0: Πώς το, γιατί δεν το κατάλαβα εγώ, τι έλεγαν, ας πούμε, αντιφά.
1: Ναι, πρόσφυγες καλώς ήρθατε, αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι, λοιπόν. Ας αρχίσουμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Καταρχάς δεν είναι πρόσφυγες, έτσι, δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Τελειώνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ, η συζήτηση τελειώνει εδώ.
0: Παλιά κουβέντα αυτή την έχουμε κάνει από τότε που.
1: Ναι, ναι, μα την έχουμε κάνει πολλές φορές. Ναι. Απλά κάποιοι δεν κατανοούν τόσο εύκολα την ελληνική γλώσσα. Πιθανόν. Λοιπόν, αλλά για μένα έπρεπε υποχρεωτικά να τους έχουν εκεί για κανένα εξάμεινο, για κανένα χρόνο, να φιλοξενήσουν μερικούς από αυτούς.
0: Ναι.
1: Στα σπίτια τους. Έτσι, πρώτον. Λοιπόν. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, βάζεις έναν άνθρωπο μέσα, έναν, έτσι, πολλούς, μέσα στη χώρα, που επειδή δεν ξέρεις από πού κρατάει σκόπια τους. Λοιπόν, και για ποιο λόγο πρέπει όλοι αυτοί να έρθουν στην ενδοχώρα. Τα νησιά δεν είναι ελληνική επικράτεια.
0: Φύγαν από την Κρήτη, πήγαν στη Λέσβο, λέει.
1: Ναι, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε.
1: Κρήτη, θα μείνουν εκεί.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Ποιο κατηγορείς τα κοριτσάκια αυτά που φωνάζανε εκεί πέρα. Α, το κράτος. Αυτά βγαίνουν εκεί τώρα γιατί
1: αυτούς,
0: ψάχνουν και κανένα γαμπρό.
1: Φύγαμε από αυτούς. Ναι. Αυτοί είναι καμένα χαρτιά. Φύγαμε από αυτούς.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κράτος.
0: Πάμε στο κράτος, ναι.
1: Είναι ή δεν είναι ελληνική επικράτεια τα νησιά.
0: Πώς δεν είναι, τι ρωτάς τώρα, είναι δυνατόν.
1: Για ποιο λόγο πρέπει όλοι αυτοί να μαζεύονται στην ενδοχώρα.
0: Ποιο να ρωτήσουμε τον Πλεύρη.
1: Πρέπει να δώσει απαντήσεις, ρε παιδιά, σε αυτό εδώ.
0: Κάποιος πρέπει να δώσει απαντήσεις, λέει ο κύριος.
1: Πρέπει να δώσει κάποιος απαντήσεις σοβαρές, όχι καραγκιζηλίκια.
0: Όχι, εντάξει, εγώ μαζί σου είμαι και εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί είδες προχθές τι έγινε στο Δήμο Συνδικής εκεί που τους έχουν μαντρώσει όλους αυτούς εδώ πέρα. Πετούσαν πέτρες, σπάσαν αυτοκίνητα, κάναν φθορές. Αυτά τα πληρώνουμε και εμείς. Δεν τα πληρώνει η Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, η Ευρώπη δεν έχει κανένα λεφτόδεντρο. Έτσι, εμείς τα πληρώνουμε αυτά.
0: Ποιος τις επιβάλλει, ποιος δημιουργεί νομοθεσίες, δηλαδή ποιος δημιουργεί τρόπους με το τι ακριβώς θα κάνουμε και πώς θα κάνουμε. Κάτω από ποιους νόμους είμαστε, γιατί όλοι κάτω από νόμους είμαστε, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν οι νόμοι του κράτους, υπάρχουν και οι νόμοι ευρωπαϊκοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Για να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί όταν μαζεύεις τη χώρα σου ό,τι βγαίνει από σπηλιές και ό,τι κατεβαίνει από τα δέντρα, αυτά τα αποτελέσματα έχεις. Ο συγκεκριμένος τύπος, ο Αλβανός που καθάρισε την γυναίκα προχθές, λοιπόν, στη χώρα του ήταν εγκληματίας, διοκόμενος. Και εμείς τον πήραμε στη χώρα μας. Mm-hmm. Για ποιο λόγο.
0: Πάλι με ρωτάς, πάλι πρέπει να απευθύνεσαι σε κάποιους να ξέρουν ποιο να πάρω τηλέφωνο.
1: Α, ρητορικά. Ναι. Λοιπόν, αν θες να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω πώς τον πήραμε και τι πήραμε και τι κάναμε.
1: Βάλαμε στη χώρα μας, ναι. Δηλαδή πριν από λίγο καιρό, έναν δημοσιογράφο Αλβανό, τον οποίον τον σταματήσαν στα σύνορα και τον γυρίσαν πίσω γιατί λέει, έγραφε και έλεγε και έφτιαχνε εναντίον της χώρας και πολύ καλά κάναν και τον γυρίσαν πίσω και ξαφνικά βάζουμε στην. Έχουμε βάλει πολλούς, δεν είναι μόνο αυτός. Λοιπόν, στη χώρα έναν τύπο που στη χώρα του έχει ποινικό μητρό. Όχι ρε φίλε, έχεις ποινικό μητρό, δεν περνάς στα σύνορα. Πίσω. Πόσο απλό. Σαν χώρα έχεις το δικαίωμα.
0: Γιατί δεν το.
1: Να απαγορέψεις σε κάποιον την είσοδο. Αλλά δεν το κάνουμε. Επίσης, υπάρχει νόμος που λέει ότι όποιος έχει καταδικαστεί για διάφορα δικήματα σε ποινή φυλάκισης πάνω από ένα χρόνο, πρέπει υποχρεωτικά να απελάβνεται ακόμα και αν δεν έχει διατάξει την απέλασή του το δικαστήριο. Και υπεύθυνος είναι ο κάθε διοικητής της κάθε εκάστοτε περιοχής. Εδώ της Θεσσαλονίκης, αστυνομικός διοικητής, διευθυντής εννοώ. Λοιπόν, και όμως παρόλα αυτά βλέπεις εγκληματίες που έχουν βγει από τη φυλακή και δεν απελάβνονται. Γιατί?
0: Εγώ δεν απαντώ. Ακούω απλά, ρητορικά όπως. Να ρωτήσεις τον Πλεύρη τώρα, τον πάρω. Θα το ρωτήσω, θα ακούσω το Βλέβη τώρα.
1: Ναι, θα έπρεπε να βγει κάποιος και να δώσει σε όλους εμάς τους πολίτες εντός εισαγωγικών που δεν είμαστε εγκληματίες, φιλήσυχους, βάλτε εντός εισαγωγικών όπως θέλεις, αν θέλεις το φιλήσυχος. Λοιπόν, για ποιο λόγο εγώ
0: τώρα,
1: πρέπει να μένω
0: αν βάλεις μία τελεία, θα
1: μην ξέρω ποιος είναι αυτός.
0: Μάλιστα. Καλή σου μέρα, τώρα θα ακούσουμε. Και λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τι ακριβώς αυτό που θέλεις να απαντήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, τα ακούσουμε.
2: Δεν είναι πρόσδεκτοι όσοι έρχονται παράνομα στη χώρα χωρίς να δικαιούνται διεθνή προστασία.
0: 20% αυξήθηκαν οι επιστροφές. 71% 69, 68, 67, 66 μείωση των ροών. 100%. Κύριος Πλεύρης.
3: Ή εργάζεσαι ή φεύγεις.
0: Ή φεύγεις.
4: Θέλω να ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την τιμή που μου κάνει και μου εμπιστεύεται τη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης.
5: Όσοι έρχονται τώρα χάρη σε αυτή την τροπολογία.
0: Τροπολογία.
5: Σε καθεστώς κράτησης.
0: Κράτησης.
5: Άρα διασφαλίζουμε ότι δεν θα πάνε στα Πατήσια.
0: Έτσι.
5: Στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Στα Πατήσια ειδικά.
4: Τα μέτρα τα ψηφίσαμε τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Μέχρι πέρυσι οι ροές κινούντουσαν με 5% αύξηση.
6: Μάλιστα.
4: Και κλείσανε. Με 50% όλη η μείωση του προηγούμενου έτους ήταν όταν πήραμε τα σκληρά μέτρα.
7: Με τους νέους κανονισμούς που έχουμε εφαρμόσει, το ποσοστό ασύλου από το 72% αναγνώριση έχει πάει στο 40%.
0: Μάλιστα.
7: Έχει πέσει πάρα πολύ.
4: Όσοι μπήκανε μία μέρα πριν ψηφιστεί η τροπολογία, έχουν μπει όλο τον Αύγουστο.
7: Αν θες να μείνεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πια επίδομα. Πήγαινε να δουλέψεις, όποιος παίρνει άσυλο ή εργάζεσαι ή φεύγεις.
4: Σφραγίστηκε ένας παράνομος λατρευτικός χώρος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου Αθηναίων. Αυτό θα γίνει σε όλους τους παράνομους λατρευτικούς χώρους Τζαμιά. Και όσοι βρίσκονται εκεί πέρα και τα λειτουργούν, αν έχουν νόμιμα χαρτιά, αυτά θα ανακληθούν και θα απελαθούν. Η κυβέρνησή μας καταργεί την επταετία και δίνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι εσύ που μπήκες παράνομα ποτέ δεν θα νομιμοποιηθείς. Εάν απορριφθεί το άσυλό σου, οι επιλογές σου είναι δύο. Ή θα πας φυλακή ή θα επιστρέψεις στην πατρίδα σου. Η μετανάστευση είναι νόμιμη, είναι απαραίτητη. Αλλά η ελευθερομετανάστευση είναι το πρόβλημα και επειδή είναι το πρόβλημα δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, ειδικά για το δημογραφικό.
0: Έτσι. Απαντήσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις δει και τον κήπο στο βάθος, αλλά η προσφυλή έκφραση είναι όλα καλά. Και στο βάθος είναι ο κήπος. Σάκη μου, καλή σου μέρα. Τέλος η άντε, λέει ξανά δουλίτσα από σήμερα. Άντε, υγιένετε. Είδες τι όμορφη που είναι η θεωρία από την πράξη. Όμως, μια χαρά. Όλα είναι τακτοποιημένα. Τα ποτήρια στη θέση τους. Οι κάλτσες διπλωμένες. Και το καρεδάκι κολαριστό.

0: Θέλεις να το ακούσεις και πιο ξεκάθαρα για να καταλαβαίνεις, ας πούμε, ακριβώς τι γίνεται. Άκου το και πιο ξεκάθαρα για να μην νομίζεις ότι τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα, έτσι.
1: Καμία εξέταση ασύλου, καμία. Αν βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, τον μαζεύεις και κάνεις άμεση επιστροφή πίσω. Από 3.500 ροές που είχαμε πέρυσι το 25, τον Ιούλιο, πέσαμε στις 1.400.
2: Φοβάστε να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, για να έρθουμε σε αυτές τις εικόνες.
1: Εμείς τώρα πάμε, άρα, στην κανονικότητα, ακολουθούμε μια πολιτική και να σας πω, το πρώτο εξάμηνο, το πρώτο εφτάμηνο, είχαμε 35% μείωση στις ροές, όταν λόγω χάρη Ισπανία είχε αύξηση, είναι θέματα πολιτικών, και είχαμε και 40% αύξηση στις αναγκαστικές επιστροφές. Ένα νούμερο θα σας πω και θα σας απαντήσω σε αυτό που λέτε. Όταν ψηφίσαμε το νόμο που υποχρεωτικά κάποιος που είναι παράνομα μπαίνει φυλακή και για να αποφύγει τη φυλακή πρέπει να γυρίσει, μας είπαν ότι παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.400 περιπτώσεις, 1.400, που είτε καταδικάστηκαν είτε εξέτειαν ποινή για μικρά αδικήματα και οι ίδιοι έχουν επιλέξει να επιστρέψουν, εκ των οποίων στους 950 έχει υλοποιηθεί η επιστροφή και υλοποιείται και στους άλλους. Πάμε όμως σε αυτό το οποίο λέτε. Πού είναι η χώρα λοιπόν εκτεθειμένη θεωρητικά? Τον Εύρο τον σφραγίσαμε, άρα πιστεύουμε ότι οτιδήποτε και να γίνει στον Εύρο προφανώς θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε όπως το 20. Είσαι στα θαλάσσια σύνορά σου, εάν αύριο το πρωί εμφανιζόντουσαν και φεύγανε βάρκες αυτομάτως. Εκεί λοιπόν, επειδή έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός έρχεται και προτείνει. Πέρα από τη φύλαξη των συνόρων, που είναι το νούμερο ένα πράγμα, θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο που είδαμε και τώρα εκεί, στην Ισπανία. Όποιος μπαίνει, καμία εξέταση ασύλου, αν βρεθούμε σε αυτές τις συνθήκες, τον μαζεύεις και κάνεις άμεση επιστροφή πίσω.
3: Για το χαμόγελο σου τραγουδών

0: Κύριε Γιώργο, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα και στη Σοφία, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107.7. 6 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 24 του Αυγούστου. Ξεκινάμε πολύ, όχι πολύ, ξεκινούν τις δουλειές τους μετά από μια μικρή ανάπαυλα των διακοπών. Δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 5 μέρες, 4 μέρες, δεν έχει σημασία. Η ποσότητα είναι θέμα ποιότητας. Κάποιοι βέβαια είναι από τους αργοπορημένους, ή αν θέλεις της δεύτερης σεζόν, που φεύγουν διακοπές σήμερα που επιστρέφουν όλοι, έτσι. Δεν ξέρω, χθες δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω. Είχαμε επιστροφή καλή, δυνατή. Είχαμε κόσμο ο οποίος γύρισε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος γύρισε αναγκαστικά. Κάποιοι έχουν παραμείνει βέβαια στα θέρετρα τα καλοκαιρινά των διακοπών.
1: Βαραίνουν το μυαλό μου τόσες σκέψεις. Θα έχω μα την πίστη μου χαμένα. Ποιον άνθρωπο στα αλήθεια να πιστέψεις.
0: Καλημέρα στη Ζηνοβή, καλημέρα στο Θεοτάκη. Μας κοροϊδεύει, λέει ο Πλεύρης. Γιατί η Θεοτάκη μας κοροϊδεύει? Βλέπεις τη ωραία που τα λέει.

0: και τρέμω μοναχά για τη ζωή σου. Σου λέω τρυφερά να μη φοβάσαι.
1: Να ορίστε και η Γιώτα. Καλημέρα Γιώτα μου, καλή εβδομάδα. Και εγώ λέω στη δεύτερη φουρνιά είμαι, δεύτερη σεζόν. Πέντε και σήμερα λέγε διακοπές. Α, Σεπτέμβριο διακοπούλες. Θα τον προλάβεις λίγο τον καψονάκο πάντως, γιατί λένε ότι θα είναι καψονάς διαρκές και προσοχή, θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους λένε οι μετεωρολόγοι, που αυτό δημιουργεί μεγάλη επικινδυνότητα πυρκαγιάς, έτσι, το νου μας. Άντε να περάσουμε λίγο τον ύφαλο, να έρθουν καλύτερες μέρες, καλύτερες κουνουπιέρες, καλύτερες γραβιέρες.

Το ρολόι δείχνει δευτερόλεπτα πριν τις 7. Τον καιρό πάμε να ακούσουμε. Το πιο συμμαζεμένη κατάσταση για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες μέρες. Μικρό διαφημιστικό, επιστρέφω. Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα. Γεια σου, Ανούλα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις αναμένονται για σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλομένες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στην Κατερίνη 30 βαθμοί, στο Κιλκής 34, στον Πολύγυρο 30, στα Γιαννιτσά 34 και στις Σέρες 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στη Γαστοριά και στα Γρεβενά θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Νεφέλες.
15: Διογένης Δασκάλου.
14: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
15: Αριστοφάνης.
14: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
15: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
14: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
15: Προπόληση more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: 26 βαθμούς λέει ο Θανάσης στην Ελιτή στις 6 ώρα. Από τις 6 ώρα το πρωί 26 βαθμούς, μεγάλες θερμοκρασίες. Διαρκείας μου γράφει εμένα ότι θα είναι ο... Είπαμε κανένα 2-3 μέρες, αλλά λέει ότι όλη η εβδομάδα, και από ό,τι βλέπω δηλαδή. Αλλά θα έχουμε ανέμους που θα δημιουργούν την ψευδέστηση ότι θα είναι λίγο πιο δροσιά, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και επικίνδυνες βέβαια. Καλημέρα στον Ευθύμη, ο οποίος μας στέλνει καλημέρα από Γερμανία με 11 βαθμούς. Λέει στο Dresden της Γερμανίας 11 βαθμοί. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Πάντως εμάς από ό,τι βλέπω η εβδομάδα που ξεκίνησε θα μας πάει μέχρι την Τετάρτη με 26, με 35-36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγο θα δροσίσει, θα πάει 34, γιατί την Πέμπτη έχουμε και εγγένεια, δεν κάνω λάθος, 27. Έχουμε εγγένεια μετρό, το ξεχνάτε αυτό, μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. 33 λέει την Παρασκευή, το Σάββατο πάλι 34, κάπως έτσι θα το προχωρήσουμε. Προεκτείνεται ή επεκτείνεται, αν θες, λίγο το καλοκαιράκι, χάρη σε κάποιους που δεν πήρανε άδειες μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και το προτίμησαν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Καλημέρα και στη Νιώβη, καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Στο Τριάδι λέει η Ελένη, έχει συννεφιά. Συννεφιές θα έχει, το ακούσαμε και στο δελτίο του καιρού. Συννεφιές θα έχει, αλλά οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Εχθές εντωμεταξύ με κατά γάλανο ουρανό, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, από τη μεριά του Χορτιάτη σηκώθηκε ένα σύννεφο άσπρο, επιβλητικό, μεγάλο. Το καταλάβατε, το πήρατε χαμπάρι? Λες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το... Ένα πυκνό, αλλά πυκνό άσπρο όμως. Άσπρο σύννεφο, πυκνό, το οποίο διαλύθηκε μετά και μας έχουν μείνει τώρα αραιές συννεφιές όπως το Τριάδι που λέει η Ελένη.
1: Σε πήρε ο κόσμος μακριά, μακριά, μακριά.
0: Έχουμε ένα προβληματάκι στον περιφερειακό που δημιουργήθηκε πριν από λίγο, χωρίς να ξέρω το λόγο, θα το μάθουμε αμέσως όμως. Είναι κατεύθυνση προς ανατολικά, μετά την Τούμπα, ουσιαστικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα θα συναντήσεις πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως ξεκινάει από... βλέπω ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει κάτι εκεί στη διασταύρωση της Πηλαίας. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Αν είμαστε στο περιφερειακό, λίγο για βοηθήστε λίγο να δούμε τι έγινε, γιατί φαίνεται το πρόβλημα να μεγαλώνει μόνο προς ανατολικά και είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα εκεί. Παρακαλώ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Μπήκαμε λοιπόν στο Μουτ.
0: Ναι.
2: Όντως, μπροστά στο κτίριο Μόρις.
0: Μόρις, ναι.
2: Έχει ακινητοποιηθεί ένα βιντεοφόρο.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν μπει κόνοι, υπάρχει υδροχεία, μόλις πέρασα εγώ από εκεί.
0: Και γίνονται δύο λωρίδες μία προφανώς, γι' αυτό και...
2: Γίνεται ακριβώς μία λωρίδα, γίνεται μία λωρίδα. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει στην κίνηση από την ανηφόρα πλέον της Νεαπόλεως.
0: Mm-hmm.
2: Και ίσως να χειροτερεύσει αν δεν φύγει γρήγορα αυτό. Είναι ένα βιτιοφόρο υγραερίου. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα, γιατί όσο περνάει η ώρα...
0: Θα μαζεύει κόσμο τώρα εκεί πέρα, ναι, θα μαζεύει κόσμο έτσι.
2: Αυτό.
0: Μάλιστα. Εσείς πήγατε διακοπές καθόλου, κάνατε καμία κανένα διάλειμμα? Για...
2: Εγώ τα κατάφερα, δόξα τω Θεώ, το πρώτο 15 του Αυγούστου.
0: Μια χαρά.
2: Και ξαναμπαίνουμε τώρα στους ρυθμούς.
0: Έτσι, σιγά. Με το καλό, με το καλό. Καλή επανένταξη. Καλά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν, το μάθαμε αμέσως. Ένα βιτιοφόρο σταματημένο κατεύθυνση ανατολικά. Μετά το Κωνσταντινοπολίτικα και εκεί στο κτίριο του Μόρις. Της Μόρις, Μόρις, το καινούργιο και το μεγάλο. Το βλέπεις κάθε φορά, το ξέρεις κάθε φορά που το βλέπεις. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί δύο λωρίδες που μας έχουν μείνει στο περιφερειακό γίνονται μία. Και η ουρά έχει φτάσει μέχρι, κοντεύει να φτάσει μέχρι την Κατσιμίδη. Σιγά σιγά. Βασικά μέχρι τη Διαγόρα είναι αυτή τη στιγμή, αλλά στα επόμενα λεπτά θα μεγαλώσει. Να το και το απέναντι πρόβλημα, το μικρό, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αυτό δηλώνει ότι επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας σιγά σιγά, έτσι, και στα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά. Φίλοι μου, Νιώβη λέει, χθες ήταν αμόλοφους. Στην επιστροφή, λέει, στην περιοχή των λιμνών χτυπούσε, λέει, σαραντάρια, ακριβώς. Και εγώ κάπου εκεί ήμουνα εκείνη την ώρα. Μέσα στο καταμεσήμερο επέστρεψα από Φιλαδέλφιο μεριά.
1: Τόσα χρόνια που έχεις λείψει μακριά.
0: Από Ασκό. και στην περιοχή των Λιμνών πριν το εκεί στα διόδια της ανάληψης χτυπούσε σαραντάρια στο αυτοκίνητο. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Παρολάκι, άμα δεν ξέρεις που να πας και ζεσταίνεσαι πολύ, αγόρι μου, σου ανεβαίνει πίεση να πούμε και παθαίνεις δυσφορίες, στους καταράκτες σου σκρά να πας. Να κάνεις μία βουτιά για να επανέλθει και λίγο το κυκλοφοριακό σου, γιατί σε βλέπω πολύ γοντί μπουκωμένο. Σμαραγδένια τα νερά. Ιστορική κληρονομιά οι καταράκτες σου σκρά, δεν έχετε πάει να πάτε. Αλλά πρέπει να το αντέχεις λιγάκι. Του λείπα μου καλημέρα. 42 βαθμούς λέει, 5 και 22. Πότε το κατέγραψες αυτό, χθες? Θα ήσουν μέσα στον ήλιο, μωρέ, τώρα. Δεν πήγαμε 42 χθες, αλλά σε κάποιες περιοχές στύψε 40, αυτό είναι αλήθεια.

Στην Καλαμαριά μου λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, μετά λέει έπεσε στους 38 και παρέμεινε λέει 38. Έκανε ζέστη και κάνει και σήμερα. Έχει συννεφιά αλλά θα κάνει και σήμερα ζέστη. Προσοχή στους ανέμιδες, γιατί λέει θα ενταθούν και θα ανεβάσουν μποφόρια. Και καταλαβαίνει τι σημαίνει ζέστα και άνεμος. Εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές.

0: Άντε, επιστρέψαμε όλοι. Οι φωτογραφίες μου στέλνετε και βιντεάκια από τη στιγμή την οποία διανύεται. Με 29 βαθμούς, γεια σου Ράδιον. Δουλειά πάμε, δουλειά προφανώς. Ε, βέβαια, δουλειά. Δουλειά, γιατί χωρίς τη δουλειά προκοπή δεν κάνουμε. Για να ακούσω λίγο, προσοχή λίγο στο περιφερειακό. Έχει μείνει ένα πετειοφόρο κατεύθυνση προς ανατολικά μετά τα Κωνσταντινοπολιτικά, εκεί στο κτίριο της Μόρης. Αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση, γιατί δύο λωρίδες γίνονται μία. Λίγο υπομονή μέχρι να το πάρουν, γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, γι' αυτό σας πήρα και εγώ, αλλά σας ενημέρωσαν πριν, γιατί και εγώ
0: αφού είμαστε 10 βήματα μπροστά, είμαστε καλοί μου, αφού το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα, τι να λες. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Καρφίτσα δεν πέφτει κάτω. Αφροδίτη, καλή σου μέρα.

Ήδη έφτασε το πρόβλημα μέχρι την Κατσιμίδη. Σας είπα, αυτό αλλάζει πολύ γρήγορα. Αν μπορείς να βγεις από την Κατσιμίδη, προλαβαίνεις ακόμα, βγες. Αν θες να πας ανατολικά, γιατί βλέπω ότι οι άλλοι δρόμοι της πόλης μας είναι πεντακάθαροι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βγαίνεις από Κατσιμίδη, πηγαίνεις Καραμαλή και μετά το παίρνεις Ντουγρού για προς ανατολικά. Αν είσαι ακόμα νωρίτερα πίσω, μπορείς να βγεις από Κατσιμίδη, μπορείς να βγεις από Πταπηγείου και να πάρεις το δρόμο τον εσωτερικό που λένε. Όλοι οι δρόμοι της πόλης εσωτερικά είναι καλοί, πλην μερικά, δεν έχει βασικά ποτηλιάρισμα, έτσι η Μισκή έχει λίγο αύξηση των αυτοκινήτων λόγω της χθεσινής επιστροφής. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς, και από το γέλιο στο δάκρυ. Κωνσταντίνε, καλός ο υδρότας, φεύγουν οι τοξίνες, αλλά χρειάζεσαι ηλεκτρολίτες στην ηλικία που είσαι, αγόρι μου, μην το ξεχνάς, και πολλά νερά. Μην εξαντληθούμε ξαφνικά.

0: Δισεκατομμύρια, λέει, απώλειες για την ευρωπαϊκή οικονομία από τους καύσονες. Η ασφαλιστική τρύπα, λέει, και ψάχνουν να βρουν νέες λύσεις τώρα, γιατί καταλαβαίνεις, λίγο αυξήθηκε η θερμοκρασία και χάσαμε τα αυγά και τα κρασιάλια.
1: Σου κοινείς σκέψεις μου κρυφές, μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ.
0: Επιχειρηματικός κίνδυνος είναι οι καύσονες στην Ευρώπη. Εμείς το βλέπουμε σαν μια αλλαγή του καιρού, αλλά χάνονται δισεκατομμύρια και χρειάζονται προσαρμογές. Τι να κάνεις. Δηλαδή, αν ήμασταν σε φυσιολογικά πλαίσια, θα πρέπει να ήμασταν πλούσιοι, ενώ θα είχαμε φραγκουλάκια. Τώρα τα δίνουμε τα λεφτά εκεί που δεν υπολογίσαμε. Φεύγουν δισεκατομμύρια, διαρροές.

0: Ναι.
1: Έληξε ο ένας. Μετά μου στέλνουν άλλο λογαριασμό 31 εβδόμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο μήνα τον 7ο δύο φορές. Και τον 8ο.
0: Εμέβαιος ήταν έναντι και καθαριστικός.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν γράφει πάνω καλά. Πού να καταλάβεις τι γράφεις, τι δει πάνω.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ και παρατηρώ ότι ενώ ήταν να ξοφλήσουμε στις 10 του μηνός, τον επόμενο μήνα μετά ήρθε λογαριασμό να το ξοφλήσουμε στις 7, τον επόμενο λογαριασμό στις 3 και τώρα στις 31. Δηλαδή, τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Αντί για να πληρώσουμε 12, μία φορά το μήνα, δεν μας είπε η ΔΕΗ.
0: Μια εδώ φορά το μήνα.
1: Βάζει, ναι. Εδώ τώρα όπως πάμε δηλαδή, μας βάζει και πληρώνουμε το χρόνο.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: σου, λέ, δε σου γράφει πάνω κάθε... Κάθε ποσό που σου λέει να πληρώσεις δεν ανταποκρίνεται σε ένα χρονικό διάστημα. Δεν στο γράφει ξεκάθαρα. Πει ότι από τάδε μέχρι τάδε πληρώνεις τόσο. Από τάδε μέχρι τάδε. Κάπου πρέπει να το γράφει αυτό.
1: Μια φορά το μήνα πληρώνουμε. Μια φορά
0: ναι, αλλά ίσως ας πούμε τώρα λόγω του καλοκαιριού και λόγω του ότι κάποιοι φύγαν και να μπορεί να σου στείλανε κάποια πράγματα και σου περιγράφει το ποσό που πληρώνεις για ποιο χρονικό διάστημα είναι. Δεν μπορεί να μην το γράφει. Αυτό πρέπει να το γράφει.
1: Ναι, δεν νομίζω θα το δουν και άλλοι. Και άλλοι θα σε πούνε. Και δηλαδή τώρα να νοικιάζεις ένα διαμέρισμα και παίρνεις 300 ευρώ, 3,12,36 και πηγαίνεις κάθε μήνα και τον παίρνεις 3 μήνες πιο μπροστά, στο τέλος θα πάρεις 3,900. Τον πάρεις παραπάνω. Αυτό μας κάνει τώρα η ΔΕΗ. Μπήκες. Δηλαδή αντί για 12 φορές να πληρώνεις.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε.
2: Συγγνώμη, επειδή και εγώ έχω ΔΕΗ, εγώ δεν, δεν ξέρω αν πληρώνει κάποιος με τον τρόπο που πληρώνει ο κύριος. Δηλαδή...
1: Εγώ μετρητά.
2: Τι πληρώνετε?
1: Μετρητά τα πληρώνουμε.
2: Ναι, ενεργοποίησατε. Συγγνώμη, επειδή μπορείς να το κάνεις κάθε δίμηνο να παίρνεις τον λογαριασμό σου, μπορείς να το ενεργοποιήσεις να γίνεται μηνιαίο. Εσείς πώς το κάνατε?
0: Κάθε μήνα, μάλλον.
1: Όχι, κάθε μήνα το πληρώνουμε μετρητά.
0: Ναι. Απλά την του ήρθε 3 φορές τον ίδιο μήνα λογαριασμός.
2: Πώς έγινε κάποιο λάθος, δείτε το.
1: Στο δίμηνο μας ήρθε 3 φορές. Όχι, τι να δούμε, αφού άλλα ποσά είναι. Τον ένα γράφει 49 και 40, στον άλλο γράφει 43 και 44 και στο αυτό που ήρθε τώρα 42 και 56. Δηλαδή στους 2 μήνες θα πληρώσω 3 φορές. Άρα το χρόνο εγώ θα πληρώσω 13 φορές.
0: Στους 2 μήνες θα πληρώσεις 150 ευρώ. Στους 2 μήνες.
1: Τρεις
0: φορές σου ήρθε, αλλά από 40 ευρώ μου λες τώρα. Μήπως
1: τόσο έρχεται κάθε φορά.
0: 40 ευρώ το μήνα πληρώνεις δηλαδή ΔΕΗ.
1: Αυτό είναι το κοινόχρηστο, ναι. Το ρεύμα του κοινοχρήστου.
2: Τέλος πάντων, δείτε το με τη ΔΕΗ και ξαναπάρτε ένα τηλέφωνο. Δείτε το λίγο με τον πάροχό σας.
0: Ναι.
1: Μα τους πήρα τηλέφωνο, ό,τι γράφει, λέει, αυτό είναι. Λέει. Βλέπω δηλαδή κάθε φορά μας κατεβάζει και από 2-3 μέρες να πληρώνουμε πιο νωρίς τους λογαριασμούς. Θα το δεις και εσύ στο σπίτι σου, θα το δεις και τα προηγούμενα, θα δεις και θα πεις δίκιο είχε ο ακροατής. Γιατί να πληρώνουμε 13 φορές, γιατί να πληρώνω εγώ άλλη μια φορά επιπλέον την ΕΡΤ, γιατί να πληρώνω τα δημοτικά
0: τέλη. Δεν μπορείς να πληρώνεις επιπλέον έτσι αέρα.
2: Πληρώνει κανένας.
0: Όταν είναι
2: εκτός αν έχει προσωπικά μαζί σας ο πάροχος.
0: Ναι, δεν έχει.
2: Δηλαδή, πλάκα κάνω.
0: Θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο.
2: Δείτε το λίγο.
0: Κάτι σας ξεφεύγει προφανώς. Ή μπορεί να γίνει και λάθος που λέει η Δημά. Μπορεί να έχει γίνει ένα λάθος.
2: Ναι, παιδιά, και λάθη γίνονται.
0: Μπορεί να έχει γίνει και ένα λάθος και να πάτε από εκεί να πει τι είναι αυτό, παιδιά. Έχω πληρώσει το λογαριασμό από αυτή την περίοδο μέχρι αυτή την περίοδο.
1: Αλλά δεν έχει καθυστερούμενος λογαριασμός. Αυτό σας λέω.
0: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Καλώς. Θα το δούμε λιγάκι. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Τώρα αυτά είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Τώρα ο καθένας θέλει λίγο ψάξιμο με τη ΔΕΗ, γενικότερα με τη ΔΕΗ, με τους λογαριασμούς. Καμιά φορά μπορεί να γίνει και κανένα λαθάκι. Κύριε Δημαρέ, πώς είσαστε, καλή
2: εβδομάδα. Τι κάνετε, κύριε.
0: Καλή επιστροφή. Καλώς ήρθατε.
2: Αντί να σε πω Μπαρμπαγιάννη, θα σε έλεγα Μπακογιάννη.
0: Μπακογιάννη, δεν πειράζει. Καταλάβει ο κόσμος.
2: Πρώην δήμαρχος, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι άσχημα.
0: Πώς περάσατε καλά?
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για να δεις πόσο δουλεύει ο εγκέφαλος,
0: ναι.
2: Κατέβηκα τώρα, ενώ πώς δουλεύει ο εγκέφαλος του ανθρώπου όταν είναι μακριά από τη δουλειά,
0: ναι, ναι.
2: Κάποιες μέρες, όταν ξεκουράζεται, κατεβαίνω από το μετρό και πώς περπατάω στη Δωδεκανή σου, ξέρεις, νέκρα ακόμα, δεν έχει κόσμο τώρα τέτοια
0: έχει.
2: Περίοδο, πολύ λίγα πράγματα, δεν είναι η κίνηση κανονική. Είχε ησυχία λοιπόν στη Δωδεκανή σου, πολύ λίγα αυτοκίνητα περνούσαν και ακούω μια χαλασμένη μονάδα εξωτερικού χώρου κλιματισμού, έκανε τρ, τρ, και λέω αχ τζιτζίκια και λέω τι τζιτζίκια Δημαρέ, στη Δωδεκανή σου είσαι.
0: Γιατί και στη Δωδεκανή σου έχει τζιτζίκια, αλλά ήταν χαλασμένη μονάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, αφού πέρασες καλά, αυτό είναι καλό. Καλός κόσμος μας λέει ότι πέρασες. Πολύς φεύγει όμως κόσμος. Πολύς κόσμος είναι αυτός ο οποίος έχει
2: κανονίσει.
0: Είναι
2: και οι τελευταίοι που φεύγουν, βέβαια.
0: Πώς μου το πει, φίλοι μας εδώ πέρα μας είπε προηγουμένως 5 και σήμερα, δηλαδή τέλος της εβδομάδας
2: θα φύγει. Ναι, φεύγει κόσμος και τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη και είναι και πολύ ωραία περίοδος, αν θες την άποψή μου, μπορεί να φύγεις.
0: Για αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν τώρα, φέτος είναι καλή περίοδο, γιατί άλλες χρονιές μετά τις 15 αλλάζει ο καιρός, παιδιά. Τώρα μην τρελαθούμε. Μετά τις 15, μετά τις συνήθως παραδοσιακά, αρχίζουν κάτι υψηλόβροχα, κάτι πτώση θερμοκρασίας, πάμε στις 22-23 βαθμούς. Δεν σου κάνει αίσθηση καλοκαιριού. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Μία πληροφορία μόνο και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
3: Και εμένα για Ιούλιο και Αύγουστο μου ήρθε 3 φορές ο λογαριασμός σε άλλο πάροχο.
0: Τι σε άλλο πάροχο εννοείται?
3: δεν ήταν της ΔΕΗ, ήταν άλλο.

0: Αλλά μου ήρθε τρία χαρτιά μου.
1: Α, έχετε άλλο πάροχο, τρεις φορές. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Ο λογαριασμός σας σύνολο ποσό είναι υπερβολικός για αυτά που πληρώνετε? Γιατί εγώ ξέρω ότι πληρώνω 70 ευρώ το μήνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρω κάθε μήνα πληρώνω.
0: Για ένα άτομο, φανταστείτε, 120 ευρώ.
1: Αυτά, άρα
2: για
1: είναι...
2: ένα άτομο 120 ευρώ.
1: Σε ένα μήνα? Yeah. Πολλά είναι.
0: Όταν ένα άτομο μένει μέσα σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Ένα άτομο.
2: Ένα άτομο 120 ευρώ, πολλά δίνεται. Ναι. Δεν ξέρω πολλά τι πρόγραμμα έχετε. Εξαρτάται και από το πρόγραμμα που έχετε.
0: Βάλτε εσείς τώρα με το μυαλό σας.
1: Άρα λέτε ότι και εσείς συμφωνείτε με το φίλο ακροατή ότι σας ήρθε τρεις φορές λογαριασμός τον ίδιο μήνα, δηλαδή.
0: Όντως, έχω τρία χαρτιά στα χέρια μου.
1: Αυτό λίγο να το δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ίσως κάποιες. Δεν ξέρω αυτό τώρα, σας λέω.
2: Με τον πάροχό σας μιλήσατε.
0: Τι να μιλήσουμε, μιλάμε συνέχεια.
1: Εκεί να μιλήσετε.
2: Καλά, εντάξει, άμα δεν μιλήσετε εσείς, ποιος θα μιλήσει?
0: Έχω μιλήσει στο παρελθόν, και εντάξει.
2: Α, στο παρελθόν. Okay. Να είστε καλά,
1: παιδιά. Μπορεί κάτι, συμβαίνουν πολλές φορές να έρθουν πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν συμφωνείτε. Και αν δεν μπορείτε να μιλήσετε το τηλέφωνο, πάρετε το λογαριασμό στο χέρι και πηγαίνετε στο επόμενο υποκατάστημα του παρόχου. Πες τι έγινε, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Και αναγκαστικά θα σας ακούσουν, έτσι, δεν μπορούν να το αποφύγουν.
2: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για ταξίδια,
1: ναι.
2: Γιατί υπάρχει κόσμος, ας πούμε, εμένα οι δικοί μου τώρα άνθρωποι, από το σόι μου τέλος πάντων, κάποιος κόσμος, θα φύγει τέλος Αυγούστου τώρα.
1: Ναι.
2: Παρασκευή, Σάββατο κτλ. Δηλαδή τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Να θυμάστε ότι το Greco's Travel έχει ταξίδια όλη τη σεζόν, έτσι, όλη τη χρονιά. Δεν σημαίνει ότι πέρασε το καλοκαίρι, τελειώσαν οι επιλογές, ίσα-ίσα. Για πολλούς τα ωραία τώρα ξεκινάνε, είπαμε.
1: Καλά, διακοπές δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, παιδιά.
2: Ναι,
1: διακοπές είναι το χρόνο.
2: Και ειδικά αν μπορείς να πας, κοίτα, αν δεν είσαι και πολύ του μπάνιου, της παραλίας και αυτά. Μπάνιο, παραλία, πας το καλοκαίρι. Αν θες να πας σε ένα τόπο, να δεις αξιοθέατα, να δεις πώς ζει ο κόσμος, ας πούμε, στο εξωτερικό, σε μια ωραία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πας Greco's Travel, εδώ, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, μιλάς με τους συνεργάτες, θα σου προτείνουν πάρα πολύ ωραίες εκδρομές, σε πολύ ωραίες τιμές, γιατί έχει πολλά διαφορετικά προγράμματα για κάθε βαλάντιο και εκδρομές οδικές φανταστικές, με έτοιμα προγράμματα ωραία που μπορείς να πας με το group και να δεις πολύ ωραία πράγματα με πολύ λίγα χρήματα, μην φανταστείτε ότι είναι ακριβό, δηλαδή όσο θα πας να δώσεις για ένα-δύο τραπέζια, για ένα ούζο με δύο φίλους, κάνουν οι εκδρομές στο εξωτερικό οι οδικές. Λοιπόν, οπότε Greco's Travel και εδώ, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 και στο 2310 55 55 56 και στο site της εταιρείας και στο Facebook για να διαλέξεις την εκδρομή που σε ενδιαφέρει.
1: Φυσικά, Βαγγελάκη μου, οι διακοπές δεν είναι μόνο θάλασσα. Θάλασσα πάμε εδώ στη Νέα Ηράκλεια, κάνουμε τον μπάνιο μας, γυρνάμε καθημερινά πάνω κάτω, κάνουμε 40 μπάνια το χρόνο και τελειώνει υπόθεση. Μαυρίζουμε όσο θέλουμε να μαυρίσουμε. Διακοπές είναι και άλλα πράγματα, έτσι.
2: Ναι, διακοπές είναι να ανοίξει και λίγο τα μάτια.
1: Ιδιαίτερα
2: στο
1: σε κάποιες περιόδους, ας πούμε, που έχω πάει εγώ, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα στην Κρήτη, δεν θα πήγαινα ποτέ στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μια φορά την
2: γιατί
1: πάτησα.
2: Γιατί εκείνη σαν την έρημο.
1: Άστο τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και εγώ την πάτησα έτσι.
1: Έμπλεξα και μέσα στον Παλί, να πούμε, δύο ώρες περίμενα να κλείστηκε ένα λεωφορείο. Δεν χωράμε, παιδιά, δεν γίνεται. Πα σε Μάιο, πα Σεπτέμβριο, πα Οκτώβριο. Να φύγουν οι Ιάπωνες, να φύγουν οι Κινέζοι πρώτα και μετά. Θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα. Καλώς ήρθες, λέει η Βιργινία. Σου λέει καλώς ήρθες ο Θοδωρής.
2: Καλώς σας βρήκα όλους. Ελπίζω με υγεία, ελπίζω γερούς, ελπίζω με γεμάτες μπαταρίες, γιατί έρχεται.
1: Μπαταρίες, δόξα τω Θεώ, γεμίσαν οι τσέπες, αδειάσαν. Λίγο να οι μπαταρίες.
2: Οι τσέπες αδειάσαν, αλλά κοίταξε, όταν αδειάζουν οι τσέπες, γιατί περνάς καλά, δεν σε πειράζει τόσο. Έτσι.
1: Χαλάλι που λένε. Χαλάλι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Σαν να πήρε το μάτι μου με το ασπράδι τον Παπηδάκη. Νομίζω πως εμφανίστηκε κάπου. Τον είδα από εκεί και
2: Παπηδάκης.
1: Μπήκε. Σιωπηλά μπήκε στο στούντιο.
2: Παπηδάκης.
1: Με το ασπράδι τον είδα, όχι με την κόρη. Να το, θα σου λέω. Ωραία, Παπηδάκη. Welcome. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Όλα είναι καλά εδώ πέρα. Μην ανησυχείς.
2: Ο Παπηδάκης, παιδιά, έρχεται πάνω το κεφάλι του Μπαρμπαγιάννη.
1: Το κατέβασε.
2: Επιθεωρεί.
1: Κατέβασε το κομπιούτερ ο Βενιέρη, γιατί έχει αυγενικό, δεν μπορεί να κοιτάει προς τα πάνω.
2: Έχει δύο εβδομάδες να έρθει ο Παπηδάκης στο στούντιο και τσέκαρε την οθόνη του υπολογιστή.
1: Ούτε καλημέρα δεν είπε, γιατί αλλάξαμε θέση.
2: Τι, αυτά,
1: τι να κάνουμε, κάναμε προσαρμογές εδώ μέσα.
2: Αμέσως να την πέσει.
1: Θα κάνεις επιθεώρηση σε λίγο, κάτσε. Σε λίγο θα κάνεις επιθεώρηση, εντάξει, μην ανησυχείς. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Άντε, μαζευόμαστε σιγά σιγά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Grecos Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: εσύ τα φύλλα ξερά. Λευτεράκι μου, δεν έγινες αντιληπτός με αυτό που μου έγραψες. Καλή σου μέρα καταρχάς, σε καλή εβδομάδα. Διακοπές σε βάρος των άλλων. Τι εννοείς, ρε γόρι μου, εξήγησέ μας να ξέρουμε τι έκανε. Γιατί να γίνει να κάνεις διακοπές εις βάρος των άλλων? Δεν χρειάζεται να κάνεις διακοπές εις βάρος των άλλων. Το να ξεκουραστείς δηλαδή από την καθημερινότητά σου δεν νομίζω ότι γίνεται εις βάρος των άλλων. Εκτός πια κάτι ξέρεις και μπορείς να μου το εξηγήσεις. Χρήστο μου, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στη Γεωργία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα επανένταξη σιγά σιγά. Πολλοί είναι αυτοί που μου στείλατε μήνυμα λέγοντας ότι πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από διακοπές. Με το καλό.
1: Εποχές αλλάζουν, τα χρόνια περνάνε. Σε τρομάζουν γιατί φεύγουν και πίσω δεν γυρνάνε. Αλλάζουν όλα μα πάντα ίδια από...
0: Δρόμος για κίνηση. Είχαμε θεματάκι το οποίο έχει αρχίσει να εξομαλύνεται, αλλά έχουμε πάλι το πρόβλημα. Πρέπει να έχει φύγει το βιτιοφόρο. Υπάρχει βέβαια κίνηση αυτή τη στιγμή διακεκομένη ακόμα προς ανατολικά, στο σημείο της Τριανδρίας ουσιαστικά. Εκεί στην Κατσιμίδη είναι πιο πολύ το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα υπάρχει μόνο κίνηση. Και προς ανατολικά, είπα. Προς δυτικά, προς ανατολικά, το πρόβλημα με το βιτιοφόρο. Προς τα δυτικά, καλύτερη εικόνα. Εκτονώθηκε η κατάσταση πάνω στον Άγιο Παύλο. Δημιουργήθηκε όμως και ένα μικρό ποτηλιαρισματάκι, πολύ μικρό, μικροκαθυστερήσει στην διασταύρωση των Πεύκων. Κατεύθυνση προς ανατολικά. Σε γενικές γραμμές είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν δεν είχαμε και αυτό το βιτιοφόρο που μας δημιούργησε πρόβλημα το πρωί, δεν θα είχαμε ποτηλιάρισμα ουσιαστικά. Που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος ακόμα λείπει, έως πολλής. Συνήθως, αυτή την εβδομάδα επιστρέφει ο μπαμπάς και μένει η μαμά με τα παιδιά στο εξοχικό ή τέλος πάντων στο θέρετρο που διακοπάρουμε, γιατί ο μπαμπάς πρέπει να ξεκινήσει δουλειά ή ο βασικός εργαζόμενος της οικογένειας, τέλος πάντων, μην παρεξηγηθώ κιόλας, και μπορεί να και η μαμά, ας πούμε, που πιάσει δουλειά και να μείνει ο μπαμπάς με τα παιδιά. Συμβαίνει και αυτό σήμερα. Εκτός και αν έχεις κανονίσει και υπάρχει παππούς και γιαγιά. Εκεί είσαι προνομιούχος, οπότε έχεις επιστρέψει, αλλά τα παιδιά έχουν μείνει με τον παππού και τη γιαγιά ακόμα στο χωριό.

0: κι εγώ.
1: Α, εκεί το πήγαινε ο Λευτέρης. Το 80% έφυγα διακοπές, λέει, και άφησε να πλήρω τους λογαριασμούς και υποχρεώσεις. Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα συμφωνήσω και στο απόλυτο, αλλά εν μέρει δεν έχεις και ένα δίκιο, το έχεις, να σου πω την αλήθεια. Το γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Είτε το υπολογίζεις σωστά, ή όταν γυρίζεις, ας πούμε, αυτή η αίσθηση το ότι έλα μωρέ, θέλω κι εγώ λίγο, μια ζωή την έχουμε που λένε. Επιστρέφεις και μετά μαζί με σένα επιστρέφουν και οι λογαριασμοί και στριμώχνεσαι λιγάκι τέλος του μήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μετά από 3 εβδομάδες γυρίσαμε, λέει, με πολλά έψιλον το γυρίσαμε. Μετά από 3 εβδομάδες. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Καλή επανένταξη. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, κύριε Μπαρτογιάννη.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Καλή εβδομάδα και στην κυρία Δημαρέση.
1: Καλή εβδομάδα. Και ο Βενιέρης έχει έρθει και ο κύριος Παπιδάκης έχει έρθει. Όλοι μαζευόμαστε σιγά-σιγά.
2: Αν δεν πειράζει,
1: ναι,
2: εγώ θα αναφερθώ επί τροχάδιν σε μισό λεπτό,
1: ναι,
2: ως την ακροατής μου. Δεν τόνισε αυτό που είναι ευνόητο. Δηλαδή, εφόσον μιλάει για 3 λογαριασμούς και όχι για 2 μέσα στο δίμηνο, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε ένα 3ο πάγιο, κύριε Παπαγιάννη, έτσι δεν είναι?
1: 3 λογαριασμούς.
2: Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ανανέωση του συμβολέου.
1: Ρώτησα, δεν έχω κάνει, ετοιμάζομαι να κάνω, γιατί είμαι ελεύθερος πλέον, αλλά εννοώ ότι δεν είμαι δεσμευμένος, δεν έχω πέναλτι, αλλά ρώτησα εγώ, και νομίζω ότι αν είχα τα χαρτιά μου στα χέρια μπορούσα να ψάξω λίγο, θέλει λίγο χρόνο βέβαια, γιατί κάθε λογαριασμός ανταποκρίνεται σε μια χρονική περίοδο συγκεκριμένη. Αν συμπίπτει χρονική περίοδο, δηλαδή, άμα μου λες ότι από τις 1η Ιουλίου μέχρι τις 30 Ιουλίου είναι 40 ευρώ, και ύστερα σου λέει από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου όλα 40, λες, όπα ρε φίλε, περίμενε. Εγώ από τις 1η μέχρι τις 30 έχω πληρώσει. Δηλαδή, είναι νομίζω εύκολο να το διευκρινίσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τον ρώτησα από ποια περίοδο μέχρι ποια περίοδο ανταποκρίνεται το κάθε 40 που πληρώσατε.
2: Δεν πάει εκεί το θέμα, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, το χρηματικό ποσό είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για δίμηνο και έχουμε 3 λογαριασμούς, αυτομάτως μιλάμε για 1/3 πάγιο.
1: Ναι. Λογικό, λογικό ακούγεται αυτό που λέτε. Ναι, λογικό ακούγεται.
2: Θα συμφωνήσει μαζί μου.
1: Αυτό για να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε, σας είπα, θα πρέπει να έχουμε τους λογαριασμούς. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας βγάλω πόρισμα το τι ακριβώς. Μου είπε ο άνθρωπος και ένας άλλος που συμφώνησε. Ναι,
2: εντάξει.
1: Εντάξει, κάνω κανονικά. Έτσι όπως το λέτε, ακούγεται σωστό. Αλλά θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα και θέλει χρόνο. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Και αν δεν πειράζει, κυρία Δημαρέση, αν μπορέσει να ψάξει το θέμα όσον αφορά την ενέργεια, τους παρόχους. Να μας λέγατε κάποια στιγμή πόσοι τελικά είναι οι πάροχοι και αν μπορούμε να βρούμε και ποσοστά, δηλαδή τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, τέλος πάντων, ποια είναι αυτή η εταιρεία που έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.
1: Α, στον ανταγωνισμό των παρόχων, λέτε, θέλετε να μάθετε ποια έχει το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα.
2: Μάλιστα. Προτιμάει, δηλαδή προτιμάμε τη ΔΕΗ.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Μάλιστα. Αν δεν πειράζει, εγώ θα σας πω στην ανανέωση συμβολέου που έκανα, τα 5 ευρώ του παγίου έγιναν 7,5.
1: Στην ανανέωση. Μάλιστα. Έχετε το δικαίωμα, βέβαια.
2: Μιλάμε για 50% αύξηση.
1: Συμφωνώ. Αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να ψάξετε και να βρείτε όποιον θέλετε εσείς.
3: Καταρχάς, οι πάροχοι είναι καμιά 8-9 διαφορετική,
2: νομίζω,
3: δηλαδή.
2: Αρέσει, καλημέρα. Λίγο πιο κάτω από 10, νομίζω.
3: Ναι, τόσοι είναι. Ο μεγαλύτερος πάροχος, από ό,τι ξέρω και εγώ, είναι η ΔΕΗ στη χώρα.
2: Εγώ εντελώς θεωρητικά, αν δεν σας πειράζει και μπορείτε να το βρείτε, θα ήθελα ειλικρινά να δω ο Έλληνας πού κλείνει και πού καταλήγει περισσότερο.
3: Στη ΔΕΗ.
2: Στη ΔΕΗ. Και εγώ αυτό νομίζω, και δεν το κρύβω ότι και εγώ στη ΔΕΗ είμαι. Εξακολουθώ και είμαι.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά τέλος πάντων, και αν δεν πειράζει, κύριε Βαρογιάννη,
1: ναι, ναι,
2: πειράζει να ζητήσω Παντελή Θεοχαρίδη. Παντελή Θεοχαρίδη. Που είχατε βάλει τον Ιούνιο.
1: Κάτι θα γίνει τώρα. Αφού το βάλατε μέσα στην εβδομάδα, κάτι θα ακούσουμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να επιστρέψαμε και αρχίσαν οι προβληματισμοί. Είδες φυσιολογικά πράγματα τώρα.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Τι κάνεις,
3: okay.
1: Πρέπει λίγο να συντονιστούμε τώρα, έτσι.
3: Ο Λευτέρης είδες τι γράφει εδώ.
1: Τι λέει ο Λευτέρης?
3: Α, με λογαριασμούς,
1: ναι.
3: Ένα 80% λέει έφυγαν διακοπές και άφησαν απλήρωτους λογαριασμούς και υποχρεώσεις.
1: Γίνεται
3: τώρα
1: αυτό.
3: Θα γυρίσουν και θα πούν λεφτά δεν έχω, τα έφαγα στις διακοπές.
1: Γίνεται αυτό που λέει. Εντάξει, λέει, εντάξει, μόνο θα περισσέψει, ό,τι περισσέψει, αλλά καμιά φορά δεν περισσεύει. Και ο λογαριασμός έρχεται και τα πέφτουν τα τηλέφωνα και αρχίζουν. Ναι, κύριε, έχετε έναν λογαριασμό απλήρωτο. Πρέπει να τον πληρώσετε, ξέρω εγώ. Πότε μπορείτε να τον πληρώσετε? Την άλλη εβδομάδα να το σημειώσω. Λες εσύ, ναι. Ξανά την άλλη εβδομάδα σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λέει τι θα και με το λογαριασμό, το πληρώστε. Άντε, παιδιά. Ζορίζεσαι, παρακαλώ.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ πώς το κάνει κάποιος.
1: Ε, το κάνει, το κάνει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς βρεθήκαμε μέσα τα κεφάλια τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πήγα, έβαλα πετρέλαιο για το φορτηγό.
1: Ναι.
0: Ποσότητα 36,31 λίτρα. Πληρωτέο 7404. Βοήθειά μας.
1: Βοήθειά μας. Βοήθειά μας.
0: Πόσο έχει το βαρέλι το δολάριο τώρα, το βαρέλι?
1: Κάνα 70 είναι νομίζω τελευταία φορά το έφυσε εγώ.
3: Ο, ποιο?
1: Το παραπάνω, το παρέλι, το Brent.
3: Όχι παιδιά, παραπάνω, παραπάνω είναι πολύ παραπάνω. Το Brent είχε ξεπεράσει τα 90 δολάρια.
1: Α, 90,
3: τελευταία φορά που το είδα εγώ.
0: Πάλι έκλασε ο Τραμπ,
1: έλα τώρα μην δείτε σωστό πράγμα. Αυτό πράγμα τώρα που κάνετε τώρα μπορεί να χτενίστηκε να πούμε. Κάτι έγινε.
3: Όχι, εντάξει, όχι, δεν είναι σε εντάξει, καλή κατάσταση.
1: Το πετρέλαιο να είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Εγώ το ξανασυναντήσω. Δηλαδή, εσύ πότε θυμάσαι εσύ όσο θυμάσαι τον εαυτό σου ότι το πετρέλαιο ήταν πάντοτε πιο φθηνό από τη βενζίνη. Πάντοτε πιο φθηνό από τη βενζίνη. Δηλαδή τώρα έχω τα πετρελοκίνητα, α πούμε, καμιά φορά που λέμε ότι άντε ρε τυχερέ, έχει πετρέλαιο τουλάχιστον και σου λέω τι πετρέλαιο. Εγώ γεμίζω πιο ακριβά από σένα πλέον. Αυτό με το πετρέλαιο που είναι και πιο κατέργαστο προϊόν και είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη είναι λίγο μυστήριο για τον πελάτη, ας πούμε, για τον καθένα. Προχθές και εγώ με τον Κότσο, τον συνεργάτη μου, αυτό σκεφτόμαστε. Αυτός έχει πετρέλαιο, εγώ έχω βενζίνη. Μου λέει τυχερός είσαι γιατί το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό. Λέω γιατί να είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από τη βενζίνη, ας πούμε. Να ανεβούν και τα δύο μαζί, πει ανέβηκα, αύξηση, ας πούμε. Αλλά γιατί το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό, αυτό είναι λίγο μυστήριο ακόμα.

0: Άιντε γεια σου καημέ.
1: Και πιο φτηνό είναι λέει στην παραγωγή το πετρέλαιο. Αυτό λέμε, Ηρακλή μου, αυτό λέμε. Ο Γιάννης λέει βγάζει πιο πολλά χιλιόμετρα με το πετρέλαιο. Ναι, εντάξει, πιο πολλά χιλιόμετρα βγάζει, αλλά η τιμή στο βενζινάδικο δεν ήταν ποτέ του πετρελαίου πιο ακριβό, πιο ακριβή από την βενζίνα. Ποτέ στα χρονικά.
2: Καλά, πώς είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από την βενζίνα?
1: Καλά, πιο ακριβό είναι από την 95. Έχει βενζινάδικα που το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Και εμένα, και εγώ απόρρισα με αυτό το πράγμα. Και είναι καιρός τώρα, λέει.

Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος λέει: σκέψη τι παθαίνω εγώ όταν χρειάζομαι 350 λίτρα πετρέλαιο μέσα όρο την ημέρα. Ωραία, πόσα χιλιόμετρα κάνει. Πετρέλαιο 350 λίτρα. Αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται σε χιλιάδες χιλιόμετρα.

0: Την Πέμπτη έχουμε εγκαίνια του Μέτρο Βυργινία. Την Πέμπτη, δεν είναι, 27.
1: 27 του μηνός, ναι.
0: 27 Πέμπτη. Τοποθεσία τελικά οριοθετήθηκε, έτσι. Αλλάξανε κανέναν. Το ξέρουμε που θα γίνει, πώς θα γίνει. Τι, το πρωί θα γίνει προφανώς, κατά τις 11
1: η ώρα. Εντάξει, παιδιά, τώρα, okay, μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή, τώρα
0: που θα γίνει.
1: Σε ποια τοποθεσία θα γίνουν τα εγκαίνια. Μας ενδιαφέρει να παραδοθεί. Επιτέλους να λειτουργήσει
0: και να, πάμε
1: να το
0: στην
1: πάρει ο
0: κόσμος
1: βόλτα, ναι. Να πάμε στην Καλαμαριά μια βόλτα. Να θυμηθούμε τα νιάτα μας.
0: Έτσι,
1: αυτό
0: μπράβο.
1: Λέγαμε χθες.
0: Έτσι,
1: εσύ ήσουν τότε Θεσσαλονίκη πριν από καμιά 30 χρόνια που ήταν στα
0: πώς
1: πάνω της.
0: Το 86 ήρθα κορίτσι.
1: Α, είσαι.
0: Φυσικά τώρα, τι λες τώρα.
1: Ήτανε, θυμάσαι τι γινόταν τότε. Κρίνη και Αρετσού και τα λοιπά. Ήτανε, η Κρίνη ήταν το top. Δεν υπήρχαν τότε
0: λαδάρια.
1: Κέντρο και Κρίνη είχαμε.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν πηγαίναμε κέντρο, παίρναμε το λεωφορείο τότε που ήμασταν μικρά εμείς. Και πηγαίναμε Κρίνη. Και βγάζαμε στην Κρίνη 5-6 ώρες. Γιατί θυμάσαι τι γινόταν. Ξεκινούσες με καφέ.
0: Ήταν άστα να πάνε, ναι.
1: Πήγαινες με ποτό. Και μετά όταν είχες πιει. Τότε εννοώ που ήμασταν μικρά.
0: Ενέβρε τώρα.
1: Και ο κόσμος έπινε.
0: Δεν υπήρχε το alcohol free τότε. Ήταν όλα με alcohol.
1: Και μετά κατέληγες να φας. Γιατί πεινούσες. Και έβγαζες επάνω στην Κρίνη 5-6 ώρες χαλαρά, έτσι, από μαγαζί σε μαγαζί.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Και ήταν όλα γεμάτα. Το ένα δίπλα στο άλλο.
0: Μεγάλη γλαμουριά. Όλοι την έχουμε αυτή την εμπειρία.
1: Κοίτα, ήταν ωραία πιάτσα τότε η Κρίνη, έτσι. Πολύ ωραία.
0: Εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε μηχανή, κατάλαβες, από μικρή, ας πούμε. Κάνα παπάκι, κάνα έτσι, κάνα ντιντί. Και από τις δυτικές συνοικίες που λέμε, μετακομίζαμε Κρίνη κατευθείαν.
1: Αν θυμάσαι το δρόμο, εκεί το βράδυ. Πώς τη λένε, παιδιά, όλο το μπερδεύω.
0: Πλαστήρα.
1: Πλαστήρα, ναι. Μπράβο. Εκεί η Πλαστήρα το βράδυ γινότανε. Πώς είναι η τσιμισκή με ποτηλιάρισμα, όταν περνούσε λίγο η ώρα και ανέβαιναν και πιο μεγάλη σε ηλικία, γιατί είμαστε πιο μικρά, ανεβαίναμε λίγο πιο
0: ναι,
1: νωρίς.
0: Καλά, ήταν και οι κάτοικοι που βγαίνανε και στα παγκάκια και στο παρκάκι απέναντι, και από το χαμόδρακα και προς τα κάτω, στα λιβάνια, στο
1: γινότανε γυαλό. Χαμός.
0: Ναι.
1: Τα ζευγαράκια πηγαίνανε εκεί προς τα Πευκάκια και προς κάτω στην Μαρίνα και αυτά, έτσι, για λίγο πιο ρομαντικά.
0: Ολούθε που έλεγε. Ολούθε.
1: Και η Πλαστήρα εκεί πέρα είχε μποτιλιάρισμα. Χαμός γινότανε. Και είχε διαφορετικές ηλικίες.
0: Βέβαια.
1: Τα πιο μικρά, είχε τότε και γκούντις, ή θυμάμαι λάθος.
0: Είχε γκούντις.
1: Τα πιο μικρά πηγαίνανε εκεί, γιατί τότε η έξοδος για τους πιο μικρούς εφήβους και τα λοιπά ήταν εκεί. Εμείς που ήμασταν λίγο πιο μεγάλα πηγαίναμε για καφέ,
0: έτσι,
1: οι ακόμη
0: μπράβο.
1: Πιο μεγάλοι πηγαίνανε για ποτό και μετά συναντιόμασταν όλοι στα φαγάδικα.
0: Έτσι, μπράβο. Τότε οι πατάτες είχαν 25 δραχμές το κασελάκι πλέον, η μερίδα. Αλλά έπαιρνες όσοι κέτσαπ ήθελες, τζάμπα. Έβαζες μόνος σου.
1: Καλά λες, είχε εκείνα τα μεγάλα.
0: Ναι, καλά, πήγες και βάζεις μόνος όσο ήθελες. Τι λες τώρα, το γέμιζες κέτσαπ, μάνα χορτάσεις, κατάλαβες. Έμεινε κέτσαπ στο τέλος.

0: στιγμούλα να σου. Τι σας ξύπνησαν μνήμες, καλημέρα σας παρακαλώ.
1: Όχι, ήθελα να πω κάτι. Καλημέρα σας κυρίες κύριοι.
0: Καλημέρα
1: σας κυρία Βιργινία και κυρία Κώστα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι Κώστα. Χτες μίλησε ένας ακροατής, ο οποίος μας άναψε όλους, που είπε για ένα μέρος τα Θεοδωρηγιάννα. Θυμάσαι ένα
0: τρικαλακιάρτα.
1: Μιλούσε για τη δροσιά, πω όλοι δροσιστήκαμε. Μπαίνω που λες μετά από αυτό, γράφω εγώ πληροφορίες για τη λίμνη Σκρά.
0: Α, ναι.
1: Την οποία μας είπες εσύ, εγώ την έμαθα από σένα.
0: Φοβερή.
1: Και την ανέφερες και πριν από λίγο να πάτε να κάνετε μπάνιο κτλ. Μπαίνω που λες και αφού μου λέει τις λεπτομέρειες, είδα φωτογραφίες, μου γράφει από κάτω. Λοιπόν, προσέξτε όμως, το κολύμπι στη λίμνη απαγορεύεται για λόγους προστασίας του οικοσυστήματος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το τοπίο είναι μοναδικό για πεζοπορία, καλά να περάσετε στη βόλτα.
0: Εντάξει, μην πας με τα μαγιό σου και με τα πρατσάκια σου. Τώρα βγάζεις λίγο τα πόδια σου, ας πούμε, και τα δροσίες.
1: Με τα ρούχα μου.
0: Με τα ρούχα, ναι. Είναι παγωμένα τα νερά. Δεν για να κάνεις μπάνιο τώρα πραγματικά, αλλά είναι εκπληκτικό το περιβάλλον της δροσιάς. Συστήσεις πάνω απ' όλα, αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
1: Κατάλαβα,
0: μην μου πας εκεί με τις ξαπλώστες και τα αντιλιακά, δεν το συζητώ,
1: λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, πολύ. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Είπαμε, κάποια πράγματα είναι εναλλακτικά, δεν είναι τα κάνουμε γιάγμα όλα.
2: Αρετσού, ο Θόδωρος λέει εδώ, η περιοχή λέγεται Αρετσού, όχι Κρίνη.
0: Αρετσούρε, παιδιά, είναι
2: Αρετσούρε,
0: στη Σοφούλη.
2: Αρετσούρε, παιδιά, είναι πιο
0: λέτε.
2: Κάτω και πιο μπροστά. Στο
0: λαπτικό
2: όμιλο, Αρετσού.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Κάτω είναι η Αρετσού και πιο μπροστά.
0: Εκεί που κάνουν μπάνιο ακόμα τώρα.
2: Δεν έχει σχέση η Αρετσού.
0: Καμία σχέση η Αρετσού με την Βλαστήρα και με την Κρίνη.
2: Όχι, όχι.
0: Μπερδεύεστε.
2: Θόδωρε, δεν ξέρω πού σύχναζες.
0: Η Αρετσού είναι η προέκταση στη Σοφούλη, παιδιά. Ναι. Δεξιά εκεί που είναι το παρκάκι, κάνουν μπανάκι που έχει τα μαγαζάκια τα ωραία τα μπροστά πριν το ναυτικό όμιλο.
2: Ωραία, χαμός θα γίνει πάλι.
0: Χαμός. Έχω καθαρίσει και λίγο τα δέρα. Εγώ πήγα να δεις προχθές, πήγα τρώκι σε ένα μαγαζάκι στην Σοφούλη πάνω. Και έκανα μετά να χωνέψω λίγο. Πήγα, ο κόσμος κάνει μπάνιο, ναι. Και κάπου δεν είναι τόσο
2: φάλι. Ρε Θεόφοβε, έκανες μπάνιο για να χωνέψεις?
0: Όχι, δεν πήγα να κάνω μπάνιο.
2: Τρώμαξα.
0: Έκανα μια βόλτα λέω, και πήγα να δω τους λόμενους.
2: Λέω δηλαδή, και εγώ. Όχι, το πρώτο που λένε είναι ότι όταν τρώτε μην κάνετε μπάνιο.
0: Εντάξει, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, αλλά δεν θα πάρω κάποιο στο λαιμό μου, έτσι. Εγώ τρώω και πουτάω. Δεν τα πιστεύω.
2: Αχ, Κώστα, μην τα λες αυτά.
0: Εντάξει, γι' αυτό δεν τα λέω.
2: Μπράβο, χαίρομαι. Μην πάρουμε κανέναν άνθρωπο στο λαιμό μας.
0: Εγώ πριν κάνω ψαροτούφεκο πρέπει κάτι να φάω, γιατί με πιάνει μια λιγούρα μετά. Δεν γίνεται μέσα στο... κουράζω μέσα στο νερό. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
3: Κάνετε ένα λάθος γεωγραφικά.
0: Για πες.
3: Εκεί που λέτε είναι το Καραμπουρνάκι, στη Σοφούλη. Αρετσού είναι από τα Ανάκτορα μέχρι και την Παναγία την παλιά. Και από την Παναγία και μετά είναι η Κρίνη.
2: Ωραία, από την Παναγία και μετά λέμε εμείς εκεί πηγαίναμε.
0: Όχι,
3: από την Παναγία, Παναγία και μετά δεν είναι πολλά.
0: Τελείωσε το μαγαζί. Την Παναγία και το Μαϊάμι είναι μόνο.
2: Εκεί πάνω που ήταν τα μαγαζιά τα πολλά, τι ήταν?
0: Εκεί είναι η Πλαστήρα. Αρετσού θεωρείται.
3: Αρετσού είναι η Πλαστήρα.
0: Σωστά λέγανε, έχει δίκιο.
3: Και αν θυμάστε καλά, γιατί η κυρία Δημαρέση δεν οδηγούσε, σήκωσα την, πηγαίναμε από τον πάνω δρόμο. Για να γλιτώσουμε την κίνηση.
0: Βέβαια από τον πάνω πηγαίναμε.
3: Σταματημένη περίπου μισά ώρα για να πας από την Παναγία μέχρι το Ανάκτορα, κάνεις μισή ώρα.
0: Βέβαια. Την Παναγία είναι κάτω χαμηλά, ναι, περνάς την καφετέρια.
3: Άλλες εποχές.
0: Ωραία, Πασόκ, είχαμε γεια. Πασόκ, αν το θέλετε. Δεν το θέλετε τώρα το Πασόκ. Τι να σας κάνω, να είσαι καλά. Πασόκ είχαμε τότε, ολούθε ήμασταν. Με τις πιστωτικές ανοίγαμε τις πόρτες άμα κλεινόμασταν απ' έξω.
2: Καλέ, σου ερχόταν οι πιστωτικές στο γραμματοκιβώτιο. Και έλεγες τι είναι αυτά.

0: Το πρόβλημα στον περιφερειακό, να πούμε ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί, έτσι.
1: Ναι, γιατί λίγα μείνανε μόνο.
0: Πολύ λίγα, κάτι καθυστερήσεις, ναι.
1: Το βιτιοφόρο μας δημιούργησε πρόβλημα, αλλιώς δεν θα είχαμε πρόβλημα τώρα. Και λίγο η περιέργεια από απέναντι μας δημιούργησε για ένα τεταρτάκι προβληματάκι μόνο. Και μέσα η πόλη είναι πολύ καλή, έτσι. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο δρόμο θέλετε, χωρίς προβλήματα. Παπιδάκης μας άνεψε τα φώτα, εμείς πρέπει να αποχωρήσουμε. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται, Παπιδάκης επέστρεψε, δεν μ' αρέσει, επέστρεψε, όλοι εδώ είμαστε σιγά σιγά. Ενκινήσει έχουμε σήμερα κανονικά, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Οι ενκινήσει έχουν γυρίσει, οπότε ολούθε πάμε. Ετοιμαζόμαστε για έκθεση βέβαια, έτσι.
0: Και είναι νωρίς φέτος η έκθεση.
1: Νωρίς
0: 5 και... του μηνός.
1: Νωρίς.
0: Κάνουμε τελευταία εκπομπή επιστροφή στην ερχόμενη Κυριακή.
1: Και μετά στείλουμε περίπτερο.
0: Και μετά κατευθείαν είμαστε έκθεση.
1: Έτσι. Το απόγευμα δεν είμαστε εδώ, εκτός αν γίνει κάτι έκτακτο για να
0: περιμένουμε κάτι έκτακτο.
1: Έτσι. Άντε, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την κυβέρνηση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακρίβεια, προώρη αποπληρωμή του χρέους, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στους ρυθμούς του καύσωνα θα συνεχίσει να κινείται η χώρα για τις επόμενες μέρες, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται ξεπερνώντας ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στο επίκεντρο του καύσωνα αναμένεται να βρεθούν Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Στις συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται τιμές ακόμα και 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά 17 άτομα έχουν συλληφθεί για επεισόδια μέσα στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί της Ειδικής Ερών το βράδυ του Σαββάτου. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής, πετώντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το σειρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή, εντοπίστηκαν όμως αργότερα και συνελήφθησαν. Ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής δολοφόνησε την 45χρονη ομοεθνή του στη Νέα Σμύρνη χθες τα ξημερώματα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το δράστη να στείνει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος και να την πυροβολεί κατά την έξοδό της. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το παρελθόν του δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα για βιασμό της συζύγου του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η φύση της σχέσης των δύο προσώπων, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε στη φωνική επίθεση. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματή, ο οποίος αγνοείται στη θάλασσα από την 3η 18 Αυγούστου. Ο 66χρονος έπεσε από το εστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο, αφού φέρεται να γλίστρησε στο κατάστρωμα. Η 67χρονη σύζυγός του παρέμεινε για 3 μέρες στο ακυβέρνητο σκάφος, μέχρι να βρει σήμα και να ειδοποιήσει τις αρχές. Το εστιοφόρο εντοπίστηκε από το λιμενικό 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο, ενώ η σύζυγος του αγνοούμενου είναι καλά στην υγεία της. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Πούντα της Πάρου, όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, με συνέπεια να επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο. Νέα ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δικαστήριο στο Μανχάταν ακύρωσε την απαγόρευση βίζας για μετανάστες από 75 χώρες. Η απαγόρευση αφορούσε βίζες μόνιμης διαμονής για άτομα που επιδίωκαν οικογενειακή επανένωση ή εργασία στις ΗΠΑ. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι Αμερικανικές αρχές απέρριπταν αιτήσεις με βάση αποκλειστικά την εθνικότητα των αιτούντων, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία του 1965.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, αυξημένες μετά το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας, νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει Βέρεια και Γιαννιτσά 36 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 31, Σέρες 36, Γρεβένα 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Ακόμη και αν δεν σε ενοχλεί ρε φίλε η ζέστη, η οποία είναι πραγματικά ανυπόφορη, αυτά τα άθλια, τα ηλίθια, τα απαράδεκτα κουνούπια. Ρε πρωί πρωί άνοιξε το παράθυρο λίγο να αριστεί το γραφείο. Περιμέναν τη Βιργινία, δεν ξέρω. Η Βιργινία πήγε σε άλλο γραφείο σήμερα. Και επειδή μάλλον δεν ήταν την Βιργινία, την έπεσαν πάνω. Μπορεί να με τσίπησαν 7-8 κουνουπάκια σε χρόνο ντετέ, μέσα σε 2-3 λεπτά. Επίθεση κανονική, δηλαδή απόβαση. Πέρα, όλα τα κακά, οι 7 πληγές του Φαραώ στο γραφείο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, σήμερα 24 ο μήνας. Εβδομάδα μετρό για την Θεσσαλονίκη, μιλώ για το μετρό Καλαμαριάς. Και εβδομάδα προετοιμασιών για πολλές πολλούς, μεταξύ αυτών και για εμάς. Για την σήμερα ο Μητσοτάκης κάλεσε κόσμο και κοσμάκι, λέει, στο Μέγαρο Μαξίμου, για να τους βάλει σε μία τροχιά και προεκλογική, εκλογική, αλλά και γιατί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο θα ανέβει μεσοβδόμαδα στην Θεσσαλονίκη για επαφές με παραγωγικούς και άλλους φορείς.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Όφη, Ολυμπιακός νίκησαν. Είπαμε ότι οι ομάδες μας εδώ στο χωριό, στο εσωτερικό, μια χαρά. Φανατίζουν και μερίδα του πληθυσμού, οπαδούς δηλαδή. Τους ικανοποιεί αυτό που βλέπουν. Μόλις βγαίνουν από τα σύνορα, τρώνε κάτι σφαλιάρες όλοι τους και επιστρέφουν με τα αυτιά κατεβασμένα. 24 Αυγούστου, νομίζω σαν σήμερα ήταν και η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, αν δεν κάνω λάθος. Τότε που σκοτωνόντουσαν οι Ουγενώτοι με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Σφαζόντουσαν εμφύλιος, σας λέω, σπαραγμός. Είχαν έναν βασιλιά, ένας Κάρολος Θου ήταν τότε, άβουλος. Και επειδή είχε βάλει έναν Ουγενώτο στο παλάτι, θύμωσαν οι άλλοι και έγινε της κακομοίρας. 70.000 νεκροί τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Νομίζω σαν σήμερα, 24 του μήνα πρέπει να είναι.

κίνηση γιοκ. Τα αγόρια και τα κορίτσια από ό,τι φαίνεται και πολύ καλά κάνουν, παραμένουν μακριά από τα αστικά κέντρα θέλοντας να αποφύγουν την ακρίβεια.

0: Δεν έχουμε λοιπόν πουθενά κίνηση. Καλό, κακό, θα σας γελάσουμε. Μάλλον καλό είναι το γεγονός ότι ο κόσμος μπορεί αντέχει. Τώρα αντέχει οικονομικά. Για να μην επέστρεψε στα αστικά κέντρα, όλο και κάτι από τα έτοιμα θα μασουλάει. Δυσαρεστημένη δημόσια υπάλληλη, λέει. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δεν επιτρέπει συζήτηση για 13η, 14η, 13ο, 14ο μισθό. Βρήκα έναν πολύ γουστόζικο Mega Channel δεκαετία Πασόκ παλιά, με Ανδρέα Παπανδρέου. Τις καλές εποχές βρήκα ένα βιντεάκι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένας τύπος τον οποίον ρωτούν τέτοια περίοδο, καλοκαίρι.
1: Περάσατε καλά?
2: Εξαιρετικά, φάγαμε.
1: Κάτσατε πολύ?
2: 2 μήνες.
1: Πήρατε άδεια 2 μήνες από τη δουλειά σας?
2: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική, να πούμε. 15 μέρες ένα ρεκτή, 15 μέρες άνευ από το χώρο και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμε.
1: Είστε δημόσιος υπάλληλος?
2: Πού το καταλάβατε?
1: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας?
2: Ναι, αλλά πέφτει ένα τριήμερο και λέμε να ξαναφύγουμε για καμιά 15 μέρες, γιατί από ό,τι μαθαίνω αρχίζει μια απεργία διαρκείας και λέμε να πάμε για θάλασσα, γιατί τώρα το φθινόπωρο είναι ζεστή η θάλασσα, κάνουν καλό τα μπάνια.
0: Δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Ρε τι ζήσαμε.

Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, βλέπω το μεσημεράκι θα έχουμε 34 λέει βαθμούς Κελσίου. Κάτι συννεφάκια θα εμφανιστούν. Αλλά το μόνο που θα κάνουν είναι να προσθέσουν υγρασία στην υγρασία. Τα αποφοράκια θα είναι 2, κάποια στιγμή το απόγευμα θα πάνε στα 4. Αλλά γενικώς και οι επόμενες μέρες προϊονίζονται θερμότατες.

Άκου λέει, γιορτάζει η Ετωλία, η ευτυχία, η ευτυχούλα, η ευτυχίτσα, η Έφη, ο ευτύχιος και ο ευτύχης. Κοσμά του Ετωλού Αγίου, ευτυχούς ιερομάρτυρος.

Ποιος μελετούσε εδώ τους καταράκτες σκρά? Γιατί βλέπω στον υπολογιστή μου εδώ ένα αφιέρωμα στους καταράκτες σκρά. Ποιος τους μελετούσε? Γαλάζια λίμνη, έτσι λέγεται η περιοχή. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχει αξιοποιηθεί αρκετά. Είναι πανέμορφη και είναι μια ωραία όαση δροσιάς. Και όχι πολύ μακριά.

Έχω μια πορεία ρε φίλε, δηλαδή τώρα μου ζήτησαν κάτι. Αυτό το να ζητούν φωτοτυπία της ταυτότητας των δύο πλευρών της ταυτότητας στην εποχή της ψηφιακής, και το λέω σοβαρά δηλαδή, στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης έχει λογική. Δηλαδή θες να κάνεις κάτι και σου ζητάνε χαρτούρες, το ένα, το άλλο, και λέει και αντίγραφο, λέει, φωτοτυπία μάλλον, της αστυνομικής ταυτότητας και των δύο μερών. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή, για να μπω στο TaxisNet και να σου στείλω όλη τη χαρτούρα που μου ζητάς, σημαίνει ότι διαθέτω την ταυτότητα με την οποία σου ήρθε η χαρτούρα. Τι μου τη ζητάς την φωτοτυπία? Τι μου ζητάς την φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας? Να την κάνεις τι? Αφού οτιδήποτε έγγραφο σου στείλω μέσω TaxisNet, για να το κάνω θα πρέπει να συνδεθώ με τα στοιχεία της ταυτότητάς μου μεταξύ άλλων. Είναι σαν τη σύμβαση που είχα στη δημοτική τηλεόραση, όπου μου κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά τα παιδιά λένε αυτά ορίζουν οι κείμενες διατάξεις μεταξύ των παραστατικών. Για να παίρνω εκείνα τα 600 ευρώ μεικτά το μήνα, μου ζητούσαν φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων. Και όταν τους είπα, παιδιά, ποιο βιβλιάριο καταθέσεων? Πάει χαρτούρα, κρίμα είναι τα δέντρα, τα πετάξαμε αυτά. Εντάξει, μου πάνε, συμβαζόμαστε και με print screen, πως λέγεται, της σελίδας του λογαριασμού της τραπέζης όπως εμφανίζεται στον υπολογιστή. Ρε την ψηφιακή διακυβέρνησή μου μέσα δηλαδή ένα πράγμα. Άκου, λέει, θέλει φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας από τα δύο μέρη. Τραλάθος.

Τι περιμένετε από την κυβέρνηση, τι περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην έκθεση? Επαναλαμβάνω, τι περιμένετε? Τόσα ακούτε, 1,8 δις λέει πακετάκι, εσείς τι περιμένετε? Στο 6908-357-800. Και επίσης, επειδή το είδα να συζητιέται, έμαθα στο Μέγαρο Μαξίμου,

Συμφωνείτε με την πρόωρη αποπληρωμή των δανεικών μας? Ακούσατε το Πιερακάκι, την αντιπολίτευση, οικονομολόγους σοβαρούς, λιγότερο σοβαρούς, κάτι καραγκιόζιδες στα social. Γιατί διάβαζα ότι στο Μέγαρο Μαξίμου το συζητήσανε και είδανε ότι ένα 60%, το οποίο διαπερνά το εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνεί με βάση κρυφές δημοσκοπήσεις, συμφωνεί με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Εσείς για γράψτε μας τα Viber, εδώ γράφετε, διαβάζουμε. Δημοκρατικά, ελεύθερα.

Έλα, έλα, έλα τώρα, ο Μπαρδαστάθης έσωσε. Και συνεχίζει να σε σώσει. Γιατί με 18 διαφορετικές προτάσεις, νόστιμες, υγιεινές, που εύκολα και γρήγορα γίνονται, σε έχει λυτρώσει από άγχος και κούραση. Γιατί ο Μπαρδαστάθης αυτός είναι.

Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, για τα ωραία σου σχόλια για τις μουσικές επιλογές μας. Συνεχίζουμε στο ίδιο. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Γεια σου, Δημήτριε. Ο νοικοκύρης δεν πρέπει να χρωστάει, γράφει ο Δημήτριος. Ένα κουνούπι διαπέρασε όλο το κτίριο, γιατί είναι τέσσερις διαφορετικοί χώροι. Περίμεναν στο παράθυρό μου πρωί-πρωί τη Βιργινία, γιατί ξέραν θα επιστρέψει. Με το που άνοιξα το παράθυρο, αναρεστή μου, την πέσαν 7-8 κουνουπάκια νευριασμένα, γιατί δεν ήταν η Βιργινία στο γραφείο σήμερα, είναι σε άλλο γραφείο. Ένα από αυτά κατάλαβε ότι είναι σε άλλο γραφείο, διαπέρασε όλο το γινόξιτο χώρο και τώρα με ενημερώνει ότι μου αρέσει ότι την τζίμπησε και εκείνη κουνούπι. Γκαντέμι, μου γράφει. Καλημέρα, λέει, περιμένω να οδηγήσει τον Τσίπρα στο 5%. Δεν νομίζω. Ο άλλος θέλει να πάει στο 20%. Ο Άγγης τι λέει, ένα πιο ευνοϊκό σπίτι μου 3, με πιο καλά κριτήρια για να αγοράσουμε σπίτι παρά να δίνουμε 700 ευρώ ενίκιο. Ο Γιώργης λέει, καλημέρα, απαγορεύεται να ζητάς για το αρχείο φωτοτυπία της ταυτότητας, είναι προσωπικό δεδομένο, τη ζητάς μόνο για να δεις στοιχεία και να συμπληρώσεις τα στοιχεία στην πλατφόρμα ή στο έγγραφο. Μετά είσαι υποχρεωμένος να την επιστρέψεις την φωτοτυπία. Εντάξει, δεν είναι αυτό ρε, η βαβούρα είναι. Ο Μάρκος θέλει, λέει, ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Χαιρετίσματα στέλνει σε όλες όλους από την Στουτγάρδη. Καλημέρα, Βιργινία, γράφει εδώ ο Δημητρός. Και ξανά καλώς όρισες. Η Χρυσούλα, καλημέρα, Δημήτρη και Βιργινία, γυρίσαμε κι εμείς, καλή εβδομάδα. Άντε, καλώς ορίσατε, να μαζευόμαστε σιγά σιγά να παίξουμε καμιά μπιρίμπα. Στην Κέρκυρα, λέει, τσακώνται εκεί, μάλλον παρενεύει η Έλενα Ακρίτα, λέει, γιατί είναι ξεφτύλα μπανανία η χώρα μας. Κάτι παραγωγή εκεί της Μαντόνα ζήτησαν να κλειστεί ο κόσμος σπίτια, μην τους επιτρέψουν, μην τους επιτρέψουν να τη φωτογραφίσουν και τα λοιπά. Και ότι της έγιναν αυτά τα χατήρια της Μαντόνας, και βγήκε η Ακρίτα και μετά βγήκε ο Άδωνης και μετά ξαναβγήκε η Ακρίτα. Μια εβδομάδα, 5 μέρες τσακώνονται αμφότερα.

χθες είχαμε τον Περιφερειάρχη, ο οποίος δεν μας το επιβεβαίωσε. Ο ίδιος λέει δεν πιστεύει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, γενικώς είναι βυτσιόζοι και απαιτητικοί αυτοί οι μεγάλοι αστέρες. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει.

Και εμείς πήγαμε, ρε φίλε, στην κεντρική Ευρώπη. Δεν είμαστε αστέρες του Hollywood, αλλά δεν είχαμε τέτοιες απαιτήσεις. Δεν ζητήσαμε από τους Ελβετούς, τους Αλσατούς και τους Γερμανούς να κλειστούν στα σπίτια τους για να περπατήσουμε στα ιστορικά τους κέντρα. Είμαστε σεμνοί και ταπεινοί. Είναι το μήνυμα που είχε στείλει τότε ο Κώστας ο Καραμάλης. Σεμνά και ταπεινά. Ρε την Μαντόνα μου θύμισε και ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε χθες, αλλά είναι τόσο ωραίο που λέω να το ακούσετε και η πρωινή. Μια κεφαλονίτισα ντόνα.

0: κάποιο μεσημέρι.
1: Ναι, ρε, ο Σπύρος εδώ, ωραίος. Λέει, δεν περιμένω τίποτα από το Μητσοτάκη. Ό,τι περίμενα μου το έδωσε ο Τσίπρας. Ωραίο.
0: Μου δώσε μαχαίρι. Άγιε μου γεράσιμε για να μαχαιρωθώ.
1: Ο Ανανίας γράφει και φυσικά έπραξε καλώς η κυβέρνηση που αποπλήρωσε το χρέος νωρίτερα, γιατί είναι όπως τη φορολογία τη δική μας. Όταν αποπληρωθεί εφάπαξ έχουμε ένα όφελος χρηματικό. Το ίδιο έκανε και η κυβέρνηση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δημήτρη. Ο Λάζαρος ο Μάρτης, καλημέρα. Αν δεχθούμε, γιατί δεν πιστεύω ότι θα μάθουμε ρεαλιστικά ποτέ πως αυτά πρέπει να πληρωθούν. Και όντως γλιτώνουμε όλα αυτά που αναφέρει η κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι γιατί το διατυμπανίζουν σαν κάτι το μοναδικό και φοβερό επίτευγμα. Ο Τάσος, καλημέρα κύριε Βενιέρη. Αν όπως λέτε ο κύριος Μητσοτάκης δώσει στην έκθεση ένα δις στις κρυφές δημοσκοπήσεις τους, πάει καλά ή χάλια, γιατί η λογική λέει ότι όσο πιο πολλά δώσει τόσο πιο χάλια πάει και δεν θέλει να το πει. Εσείς τι λέτε, ρωτά εμένα ο φίλος μου ο Τάσος. Δεν είμαι στο μυαλό του.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αλλά Τάσο, αυτός, η κυβέρνηση έβαλε και ο Μητσοτάκης σκοπό να κατακτήσουν την αυτοδυναμία, έτσι. Οπότε... Υπόπιτη λέει, καλημέρα σας, άντε σιγά σιγά να μαζεύεστε όλοι. Καλή ακρόαση να έχουμε. Γράφει η Πόπη, ενώ η Εύα τι μου στέλνει ένα ωραίο λουλουδάκι με μια μεγάλη καλημέρα. Ο Στέφανος, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Ο Θάνος, χαμός παιδιά. Και αφού είστε καλά παιδάκια, βρήκα ένα τραγούδι που σπανίως μεταδίδω. Τούτο εδώ το οποίο ακούτε. Ο Θάνος γράφει, καλημέρα, νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα γυρίσει κλίμα αν δώσει ενίσχυση από το πρώτο παιδί ανεξαρτήτου εισοδήματος. Τα σχολεία στην επαρχία κλείνουν, τα δημοτικά χάνουν συνέχεια τάξεις. Το δημογραφικό πρόβλημα είναι το πιο σοβαρό τώρα που δεν χρωστάμε κιόλας και έχουμε πρόσωπο. Ο Βαγγέλας τη γραφή, καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη? Ο νόμος προσφοράς και ζήτησης. Κάτσα τα βρω και να τα ακούσετε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Εμείς τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ενδεχομένως θέλετε να τα ακούσετε από άλλους. Ή μάλλον καλό να τα ακούσετε και από άλλους. Πόσο καιρό τώρα σας λέω, επειδή υπάρχει πολύ παπατζηλίκη στο εσωτερικό, πολύ παραμύθι, πολύ εύκολος λόγος. Ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι το στεγαστικό. Παντού στην Ευρώπη, μείζον θέμα. Η Σύση Χριστίδου, η Σύση. Τι κούκλα ρε φίλε, από τότε που χώρισε αυτή είναι πιο όμορφη. Το παθαίνουν οι γυναίκες και οι άνδρες. Λοιπόν, η Σύση μάλλον πρέπει να έχει παιδί, συγγενή, αδερφό, δεν ξέρω. Πήγε στην Ολλανδία, θέλει να βρει σπίτι φοιτητική στέγη.
3: Είμαι λοιπόν εδώ γιατί ψάχνουμε σπίτι για το Φίλιππο, γιατί εδώ θα σπουδάσει. Apparently είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα το να βρει σπίτι στο Άμστερνταμ. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, ψάχνουμε και online, είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα σπίτια εξαφανίζονται μέσα σε μία μέρα, είναι πανάκριβα, όλα αυτά. Πολλά από αυτά τα σπίτια δεν δέχονται φοιτητές. Για να δούμε πόσο καιρό θα μας πάρει, πιστεύεις? Είμαι λοιπόν εδώ γιατί ψάχνουμε σπίτι για το Φίλιππο.
1: Ψάχνει καιρό, δεν βρίσκει, είναι πανάκριβα, είσαι σε σειρά προτεραιότητος. Αύξον αριθμός λέγεται. Το λέω γιατί εδώ έχουν εύκολες λύσεις οι παπατζίδες, κατάλαβες? Πέρα από ότι το μας ήταν πάρα πολύ γνωστό και το λέγαμε και όχι μόνο εκεί, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμός. Τι ας πω στη Βαρκελόνη, ξέχνα το. Αλλά και από φίλο καλό, ο οποίος είναι και ακροατής, ο Γιώργος, η Μαρία, τον οποίο το παιδί πήγε Ολλανδία. Χόνιγεν, Χόλιγεν, μια πόλη. Ταλαιπωρήθηκαν, δεν φαντάζεστε πόσο, για να βρουν τελικώς ένα σπίτι το οποίο τους το νίκιασαν για μόλις 6 μήνες. Δεν σας λέω κόστος.

Εδώ ο Δημητρός μου λέει και στη Βρετανία είναι δύσκολο, ειδικά με τους κακοπληρωτές. Εδώ να έχω εγώ την Όλγα τη φίλη μας. Κακοπληρωτές, μπαταξίδες να τους λέτε.

Ο Στέλιος λέει: καλημέρα, δικός μου γιος όταν σπούδαζε στο Ηνωμένο Βασίλειο έμενε σε πόλη δίπλα στο Λονδίνο, σε μικρομεσαίο σπίτι όπου συγκατοικούσαν 4 άτομα. Το 1/4 του ενοικίου πάλι ήταν πολύ μεγάλο. Εδώ οι γονείς φίλων μου θεωρούν αδιανόητη τη συγκατοίκηση και θέλουν σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον. Και μετά λένε ζορίζονται να πληρώσουν. Ρε φίλε Στέλιο, και εγώ όταν 83, 87, 88 πότε τελείωσα Αθήνα, τρεις ήμασταν. Τρία αγοράκια συγκατοικούσαμε. Και το δίναμε και σε κάτι φίλους που θέλανε εξυπηρέτηση. Να σπουδάσουν στην Ελλάδα τότε, γράφει ο Ρακλής. Τρέχουν στο εξωτερικό και στην τελική ας μάθουν κάποια τέχνη να γίνουν μαστόρια. Όλοι θα σπουδάσουμε, ρωτάω ο Ρακλής. Νομίζω, Ρακλή, υπάρχει μια τέτοια στροφή πολλών παιδιών και οικογενειών προς την τεχνική, τεχνολογική κατεύθυνση. Υπάρχει, υπάρχει. Σιγά σιγά γυρίζει δηλαδή.

AFS University είναι το νέο διεθνές ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την Ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των ΗΠΑ. Το AFS University προσφέρει σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές στη φυτική παραγωγή, στην επιστήμη τροφίμων, τη βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Κάνε τη διαφορά, σπούδασε στο AFS University και εξασφάλισε το επαγγελματικό μέλλον σου. Ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο σου δίνει προοπτική.

0: Καλημέρα Γεώργιε. Α, επειδή ρωτάτε πολλές πολύ, η Κατερίνα Νικολάου θα συνεχίσει ως ρεπόρτερ στην δημόσια τηλεόραση. Γι' αυτό σταμάτησε η συνεργασία. Θα ήθελε και εκείνη, είναι βέβαιο, το ξέρω, αλλά δεν θα μπορούσε, γιατί το ωράριο δεν της το επιτρέπει. Επειδή ρωτάτε πολλές πολύ, της ευχόμαστε τα καλύτερα. Η μεγάλη του στάτου σχολή. Είχα πει κάποτε, όταν διδάσκαμε εκπαιδευτές αμφότεροι με τη Βιργινία σε ΙΕΚ και δημόσια και ιδιωτικά, της είχα πει, δεν κάνουμε σε ένα δικό μας ΙΕΚ. Αφού τα καταφέρνουμε καλά, ρε παιδί. Σκουλικουτί, πώς το λέγανε. Σκούσκου. Πώς το λέγανε, διέκεινε. Πολύ αστεία λέξη. Σκουλ, σκουλικουτί, σκουλικουί. Πώς λέγονταν, ρε, γράψτε, κουλικουί. Πολύ σωστά γράφει εδώ ο φίλος ο Ντίν. Βγάζω και πολύ καλούς δημοσιογράφους και ρεπόρτερ, αλλά βγάζω και βουλευτές. Ναι, μόνο εγώ δεν μπόρεσα να γίνω καλός δημοσιογράφος και βουλευτής. Αλλά θα μπορούσα και είμαι πολύ καλός ελαιοχρωματιστής, πρέπει να σας πω, καθώς ο γόνος οικογένειας ελαιοχρωματιστών. Λοιπόν, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα με τα δύο προϊόντα της χρωμοδομής, το Step Ready και το Cover Ready. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ άνετα. Ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Και το Cover Ready 2 είναι εξαιρετικά οικονομικό επίσης. Το κάνετε μόνοι σας, όπως σας αρέσει. Γιατί η χρωμοδομή προηγείται πάντα. Λοιπόν, και τι δεν σας έχω και σήμερα. Ουσιαστικά, αν και πάλι δεν είναι πρώτη μέρα, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπω εδώ στους δρόμους, κάτσε να ξαναδώ, να ρίξω μια ματιά και πάλι. Γιατί μου είχαν φέρει εντύπωση. Εγώ φανταζόμουν το πρωί θα γίνει του μποτιλιαρίσματος το κτρούλιο γάμος, όπως το λένε, αλλά από ό,τι βλέπω, τίποτε. Είπαμε, η ακρίβεια έχει κρατήσει τον κόσμο μακριά από τα αστικά κέντρα. Πάνε σε χωματερές, ψάχνουν και τρώνε οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Δεν βγαίνουν. Σκόιλ ελικίκου, μου γράφει ο Ιωάννης. Σκόιλ ελικίκου.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
9: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

από την στροφή για Χαλάστρα έχουμε εργασίες μικροκαθυστερήσεις και στο ύψος, ποιο ύψος είναι αυτό, προς ανατολικά έχουμε ένα θεματάκι στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά μικροκαθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, κάτσε να ρίξω μια ματιά σε εσάς οι οποίοι τώρα επιστρέφετε από Χαλκιδικές. Πά, μια χαρά είστε. Δεν επιστρέφετε δηλαδή. Λοιπόν, άκου τώρα, θα σου κάνω ένα τεστ, γιατί μου αρέσουν πως πολύ καλά γνωρίζεις. Πάντα μας αρέσουν τα τεστ. Σκαλίζοντας εκεί τα αρχεία μου, τη δισκοθήκη μου, έπεσα πάνω σε ένα τραγούδι, δεν το μεταδίδω για λόγους ευνόητους, είναι για βράδυ αυτό, αλλά είναι, ρε παιδί μου, ένα τραγούδι σταθμός, πώς το λένε. Και λέω, κάτσε λίγο να δοκιμάσω λίγο πόσο γρήγορα θα απαντήσει το κοινό μου στο ποιο συγκρότημα ή ποιος είναι ο τίτλος του εν λόγω πασίγνωστου τραγουδιού, ροκ τραγουδιού, μπαλάντα της παλιάς καλής εποχής. Λοιπόν, για να δω ποιοι θα απαντήσετε πρώτοι. Είναι τραγούδι σταθμός και θέλω να δω αν καταφέρετε να απαντήσετε από τα πρώτα δευτερόλεπτα, δηλαδή της εισαγωγής του τραγουδιού. Το τραγούδι είναι τούτο εδώ.

0: 34-36. Άντε γρήγορα γρήγορα να πάμε στους 40-41. Τι λέρε φίλε. Κανα δυο τρεις κάνατε λάθος βέβαια παραπάνω. Α, Robert Plant, καμία σχέση. Κάποιος έγραψε, τι έγραψε να δεις. Pink Floyd, λάθος. Led Zeppelin, όχι ρε εσύ Μαρία, Led Zeppelin. Μπράβο σας πάντως, μπράβο σας. Είστε γεια σου ρε Μανώλη Πρασίδη. Κατζόγλου πρώτος μάγκας σας. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα Δημήτρη, στα Ανταμάρια κατεύθυνση προς Τιτάνινα, σκοτωμένο σκύλο στη μέση του δρόμου, μπορείτε να ειδοποιήσετε το οδηγούς και κάποια υπηρεσία. Το 100. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Και καλημέρα.
1: Μια επισήμανση μόνο. Αυτός που είπε Led Zeppelin έπλυνε το στόμα του πρωί πρωί.
0: Ποιος?
1: Αυτός που είπε Led Zeppelin έπλυνε το στόμα του πρωί πρωί.
0: Έλα κακίες τώρα του. Ο άνθρωπος ακόμη τρίπηκε καφέ. Μην τον κατηγορείς. Εδώ ανεβαίνει ε. Τι φωνάρα ρε φίλε. Deep Purple, Child in Time. Μπράβο. Τελικώς, κάτσε λίγο, 66 άνθρωποι, 65 συγγνώμη, γιατί ο άλλος είναι με το σκύλο. 65, εκ των οποίων νομίζω οι 55-57 βρήκατε ποιο είναι το συγκρότημα και ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού και πολύ καλά κάνατε.

να προσέχετε, για να προσέχετε πάρα πολύ. Είδατε ότι είχαμε τουλάχιστον, μάλλον είχαμε αρκετούς πνιγμούς, αλλά είχαμε και δύο περιστατικά απίστευτα. Το ένα μάλιστα επειδή συνέβη εδώ με ένα παιδί 18χρονο της παρέας του γιού μου του μεγάλου και του μικρού, γιατί πάνω στο ωραίο καστρό είναι μια παρέα τα παιδιά. Συγκλώνησε την κοινωνία του ωραίο καστρό, ένας 18χρονος εδώ στην Περαία, νέος επιβάτες. Βούτυξε στα βαθύ, χτύπησε άσχημα. Έμεινε κλινικά νεκρός, οι γονείς του αναγκάστηκαν να πάρουν τη μεγάλη απόφαση να γίνουν δωρητές. Να γίνει το παιδί δωρητής οργάνων σώματος. Πριν από λίγες μέρες στην Εύη, ένα ζευγάρι άνδρας-γυναίκα, το κάναμε όλοι, παίζανε και είχε ο σύζυγος την γυναίκα στους ώμους, έκανε βουτιά πίσω, έπεσε πίσω, χτύπησε άσχημα και έμεινε παράλυτη. Η θάλασσα είναι υπέροχη, αλλά δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κανείς δεν πιστεύει από όλους μας ότι θα συμβεί σε εκείνον ή σε δικό του άνθρωπο το μοιραίο, αλλά η εισαγγελέας παρενέβη για δύο ηλίθιους σε σύραγγα τούνελ. Δύο ηλίθιοι, οι οποίοι είναι για μαστίγωμα, το εννοώ. Άνοιξαν τις πόρτες οδηγού συνοδηγού. Είχαν βάλει Βασίλη Καρά στη διαπασόν και με ανοιχτές τις πόρτες έτρεχαν μέσα σε τούνελ. Όπως έλεγα χθες το απόγευμα όταν είδα την είδηση, μάλλον πλακωμένοι στο ναρκωτικό θα ήταν, αλλά αυτό δεν είναι άλοθη, δεν συνιστά άλοθη. Αυτούς τους παίρνεις και τους μαστιγώνεις κανονικά, δηλαδή Σαουδική Αραβία. Δεν τους επιτρέπεις να ξαναπάρουν δίπλωμα στη ζωή τους ποτέ. Και επίσης τους αποκόβεις, τους κόβεις κάθε σχέση με το δημόσιο. Επιδόματα, πράγματα, θάματα, σύνταξη, μίνταξη, τίποτε. Να πάνε να μονάσουν αν θέλουν σε κανένα ερημονήσει. Όχι για να τιμωρηθούν τόσο για να τιμωρηθούν οι δυο τους, αλλά για να μην επαναληφθεί από άλλους οι οποίοι θέλουν να πάρουν και εκείνοι likes. Όλα γίνονται για τα likes. Όλη αυτή η ηλιθιότητα εκεί έξω στην αγορά γίνεται για να έχουν περισσότερους ακολούθους influencers, περισσότερους ακολούθους followers, συγγνώμη, και πάει λέγοντας. Τεράστια ζημιά στον πυρήνα του κεφαλιού μας, στον εγκέφαλο πολλών. Τεράστια ζημιά, τεράστια.

0: Όσοι διαμαρτύρεστε, όσοι αγανακτείτε από την ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό, να σας πω ότι θα πρέπει να καταπραίνετε λίγο τα νεύρα σας, γιατί αυτή η ιστορία θα κρατήσει κανένα 2-3 χρόνια. Και η ευθύνη δεν βαραίνει την εταιρεία η οποία ανέλαβε την διαχείριση, στην οποία παραχωρήθηκε για 35 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Η Εγνατία Οδός, η ευθύνη είναι αποκλειστική του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δεν έκανε χρόνια ολόκληρα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να είχε κάνει. Θα σας τα πούμε και άλλες φορές για να τα γνωρίζετε, ώστε να μην επιτρέπετε σε διάφορους γραφικούς παπατζίδες να λένε τα παπατζιλίκια. Εδώ έχω ένα φίλο ο οποίος ήρθε Έλληνας, ο οποίος ήρθε από τη Γερμανία και του έκανε εντύπωση αυτό.
1: Έτσι, οι Βαλκάνοι μπαίνουν στην Ελλάδα και το μόνο που πληρώνουν είναι, παραδείγματος χάρη, τα 2-30 στον Προμαχώνα και κάθονται 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα, χωρίς να πληρώσουν έξτρα κόστος. Παιδιά, βρίσκομαι στην Ιόνια Οδό, πηγαίνω για τον Ναύπλιο και έχω βγάλει αυτό τον ποπό. Εγώ ως κάτοικος εξωτερικού φυσικά θα πληρώσω διόδια, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί εσείς οι Έλληνες πληρώνετε διόδια. Εφόσον πληρώνετε τους φόρους σας, πληρώνετε τα τέλη της κυκλοφορίας και είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε τους δρόμους εφόσον τους ξαναπληρώσετε. Για σκεφτείτε το λίγο και γιατί δεν βάζει η κυβέρνηση το σύστημα βινιέτας όπως έχουν η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία. Εγώ δηλαδή ως κάτοικος Γερμανίας, στη Γερμανία πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας και αυτό ήταν όλο. Να χρησιμοποιήσω τους δρόμους της Ουγγαρίας που απλώς μπήκα και βγήκα, πρέπει να δώσω 41 ευρώ.
2: Εσείς τι λέτε, διόδια ή βινιέτα για όλους όσους μπαίνουν από το εξωτερικό?
0: Είπαμε όλα αυτά τα βιντεάκια, τελειώνουμε το να γράψετε σχόλια, κάντε like, κάντε mic. Άκου σου πω, αδερφέ, γιατί είναι πολύ λογικοφανές αυτό που λες και είσαι και πολύ ωραία φάτσα, συμπαθέστατη φάτσα, Έλληνα στο εξωτερικό, ο οποίος ήρθε και του κάνει εντύπωση, λέει, αφού πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας, πράγματα, θάματα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, γιατί να πληρώνεις και διόδια. Ακούγεται λογικοφανές. Να λέει Γερμανία, πράγματα αυτά.

0: Εσύ εκεί στη Γερμανία ζεις σε μια χώρα η οποία καταστράφηκε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και οι κάτοικοι της αποφάσισαν να την ξαναχτίσουν, έχοντας αναπτύξει μια άλλη σχέση με το κράτος, δηλαδή πιο συνεργατική, ήταν περισσότερο συνεργάσιμη με το κράτος, δεν ήταν η λογική του κλέφτη και του αστυνόμου. Πρώτον, δεύτερον, επειδή ωραία τα λένε όλοι αυτοί οι κύριοι από κάθε σημείο του πλανήτη, να σου πω αδερφέ ότι τούτη εδώ η ρημάδα, η χώρα την οποία όσοι έχετε πάει στο εξωτερικό την εχθρεύεστε με έναν ιδιότυπο τρόπο, τούτη εδώ η χώρα κάθε χρόνο ξοδεύει 3-3,5% του ΑΕΠ για εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί έχει κακούς γειτόνους. Η Γερμανία, στην οποία αγαπητέ μου αναφέρεσαι, επειδή ήταν και η ιτηθήσα χώρα, δεν είχε τέτοιου είδους έξοδα. Το 3,5% σήμερα είναι 7 δις το χρόνο στην Ελλάδα, 8 δις. Αν αυτά λοιπόν το 3,5% του ΑΕΠ δεν το δίναμε σε εξοπλισμούς για να προστατεύουμε την Ευρώπη από την Τουρκία και από άλλες εισβολές, και εμείς μπορεί να μην χρειαζόμασταν τα χρήματα για να φτιάξουμε και να συντηρούμε δρόμους. Άντε, γιατί αρκετοί παπάτζα δηλαδή έχετε κουράσει πραγματικά τον κόσμο, όλοι εσείς οι οποίοι κατοικοεδρεύετε στο εξωτερικό και ξαφνικά τα μάθατε όλα.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρές. Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ακρίβεια, προώρη αποπληρωμή του χρέους, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά και η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στους ρυθμούς του καύσωνα θα συνεχίσει να κινείται η χώρα για τις επόμενες μέρες. Η θερμική επιβάρυνση αναμένεται να είναι μεγάλη, ειδικά σε περιοχές που τα ποσοστά υγρασίας είναι υψηλά και οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Στο επίκεντρο του καύσωνα αναμένεται να βρεθούν Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Στις συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται τιμές ακόμη και 41-42 βαθμών Κελσίου. Συνολικά 17 άτομα έχουν συλληφθεί για τα επεισόδια μέσα στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κλειδί της Ιντικής Ερών το βράδυ του Σαββάτου. Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ομάδα προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής, πετώντας πέτρες προς τους αστυνομικούς. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το συρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή, οι οποίοι όμως αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής δολοφόνησε την 45χρονη ομοεθνή του στη Νέα Σμύρνη χθες τα ξημερώματα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το δράστη να στείνει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος και να την πυροβολεί κατά την έξοδό της. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το παρελθόν του δράστη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2026 στα Τύρανα για βιασμό της σύζυγου του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η φύση της σχέσης των δύο προσώπων, καθώς και το κίνητρο που οδήγησε στη φωνική επίθεση. Η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ίου του Δυτικού Νείλου με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου. Οι ήπιοι χειμώνες και οι αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης, με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΑΔΕ σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική περίπτωση γνωστού beach bar στην Πούντα της Πάρου, όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, με συνέπεια να επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο και 48-ωρο λουκέτο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανεβάζουν κατακόρυφα την πίεση στην Τεχεράνη και να προειδοποιούν τις χώρες που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς μαζί της. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά σκληραίνοντας τη στάση της και απειλεί να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο και τα στερνά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν δηλώνει ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για πάντα.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας. Νότιοι, νοτιοανατολική 3 με 4 αποφόροι. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 36 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 31, Σέρες 36, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εντάξει ρε παιδί μου, διαχρονική αξία, η Βύση είναι διαχρονική, κακά τα ψέματα.
1: Πάλι φοβάσαι πως μπορεί να
0: μην... Γεμίζει και το καλυμάρμαρο.
1: Πάλι μου λες ότι έχεις σαν...
0: Μέρος δεύτερο, 15 λεπτά μετά τις 9, χωρίς κόσμο, χωρίς προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση. Είπαμε ο κόσμος έχει παραμείνει μακριά από τα αστικά κέντρα και πολύ καλά έχει κάνει. Λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε, εν τω μεταξύ έχω κάτι φοβερά βιντεάκια.
1: Όμως δεν κουράζομαι ποτέ.
0: Οι Τούρκοι έχουν ψηλό σαλτάρι, έχουν ψηλό αγριεύσει, έχουν πάρει τα πάνω τους, είναι αναβαθμισμένοι από τις τελευταίες εξελίξεις. Και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία.
2: Ώρα 1:30. Έλληνας αλιέας καταγράφει τις τουρκικές ανεμότρατες και καταγγέλει στον Αλφα ότι κατευθύνονται πάνω στα παραγάδια και τα δίχτυα του.
3: 8 τουρκικές ανεμότρατες πάνε να πάρουν τα εργαλεία μου. Πριν μπήκαν μπροστά τους για να προστατεύσω τα παραγάδια και τώρα πάω πάλι πορεία να πάρω τα δίχτυα μου, γιατί κατευθύνονται πάνω στα εργαλεία μου ακριβώς. 8 τουρκικές ανεμότρατες μέσα από το 1 μίλι στο Αγαθονής.
2: Με την κάμερα στραμμένη προς τη στεριά, ο ψαράς καταγράφει πόσο κοντά στο Αγαθονήσι βρίσκονται τα τουρκικά αλλιευτικά.
3: Όπως βλέπετε, οι τουρκικές ανεμότρατες, δυτικά από το Αγαθονήσι, μέσα από το 1 μίλι. Εδώ είναι η στεριά του Αγαθονησίου και αυτές είναι οι τουρκικές ανεμότρατες, μέρα νύχτα.
2: Οι αλλοί των ακριτικών νησιών λένε πως αυτή η εικόνα έχει γίνει πια καθημερινότητα.
4: Παράνομα, δεν είναι ότι τραβάνε έξω από τα 6 μίλια που είναι τα διεθνή, το νόμιμο, τραβάνε στο 1 μίλι και μέσα. Γυαλό, έχουν διαλύσει όλες τις περιοχές, όλα τα 12 τα έχουν διαλύσει, όταν θα βγούμε εμείς 1,5 μήνα δεν θα έχουμε πάλι ψάρια. Τραβάνε σε ζώνη κάτω από τους φούρνους νότια, το οποίο μιας εδώ και 1,5 χρόνο έχει κλείσει η περιοχή αυτή, λόγω των κοραϊών.
2: Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, Φούρνη. Διαφορετικοί ψαράδες, ίδιες καταγγελίες.
5: Ήταν διαχτυρός Τούρκια πάνω μας, σε ελληνικό έδαφος μέσα, στα ίμια, ανάμεσα ίμια με καλόλυμνο, και ήθελε να με διώξει. Και του λέω, εδώ είναι ελληνικά τα νερά, του λέω. This Greek water, not Greek water. Και τι μου κάνει αυτό, μου γύρισε το πολυβόλο πάνω μου.
2: Και δεν είναι μόνο το Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αλόνισο, τουρκικά αλλιευτικά έφτασαν μέχρι το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων και σύμφωνα με μαρτυρίες αλλιέων, πλησίασαν ακόμη και το πιπέρι, τον αυστηρότερα προστατευόμενο πυρήνα του πάρκου.
6: Λοιπόν, στην Αλόνισο, ενώ εμείς απαγορεύεται να μπούμε δυτικά του 2500, κάθε μέρα μπαίνουν 30-40 αλλιευτικά τουρκικά. Μιλάμε για διεθνή βέβαια. Αλλά αυτοί δεν αρκούνται σε αυτό μόνο, θέλουν να παρακολουθήσουν και εξωστεριά. Δεν πήγανε στο πιπέρι. Το πιπέρι είναι μια περιοχή Natura που δεν έχει πάρει τέτοια περιοχή, που απαγορεύεται και η διέλευση πλοίων, όχι αλληλεία.
0: Τέτοια και πολλά ακόμη. Θα πει κάποιος, εντάξει παιδιά, τώρα αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και εντάξει, τι έγινε. Ξέρετε, ιστορία, παγκόσμια ιστορία βρήθη παραδειγμάτων όπου κάποιες διενέξεις, οι οποίες είχαν και το σχετικό υπόστρωμα βέβαια, ξεκίνησαν εξ αφορμής μιας τέτοιας κατάστασης. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 9, Μαρμαρίδης Modern Living. Για πολλούς λόγους, γιατί είναι πάντα value for money, κάθε εποχή του χρόνου, και γιατί μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αγαπημένη στήλη. Στα νέα πρώτη σελίδα, βάση drone στη Ρόδο, Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Στις δημόσιο, προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Επιτέλους. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη. Α, μια παρένθεση. Εκεί που βάζετε προϊσταμένους στο δημόσιο, να έχετε και υφισταμένους. Γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, και όχι σπάνια, πολύ συχνά, να υπάρχουν προϊστάμενοι χωρίς υφισταμένους. Ίσα-ίσα, ως είναι προϊστάμενος του εαυτού του ένα πράγμα δηλαδή. Μη σου πω ότι αξιολογεί και τον εαυτό του. Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Η απογευματινή, τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δις ευρώ. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στην γεωπολιτική σκακέρα, γράφει. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Κοίταξε να δεις το. Αυτό το θέμα έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι αυτή, ότι και καλά επειδή το Ιράν ξεκαθάρισε ότι απειλεί θεούς και δαίμονες και με χτυπήματα στρατιωτικές βάσεις άλλων χωρών, οι οποίες εξυπηρετούν τους Αμερικανούς, ότι εμείς πήραμε από την Κάρπαθο Patriot για να πάνε στη Σούδα. Υπάρχει μια άλλη ανάγνωση, δεύτερη. Τώρα τι από τα δύο ισχύει, παιδιά, εγώ είμαι υποχρεωμένος να βάλω στο τραπέζι όλα εκείνα τα οποία γνωρίζω. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα. Λέγεται ότι είναι και μια αξίωση, γιατί ήταν ενοχλημένοι οι Τούρκοι από τους Patriot στην Κάρπαθο και το απέτησαν εκείνοι και βρέθηκε το άλοθη για να τους μεταφέρουν. Διαλέχτε. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμποργίνη των θαλασσών, υπερπολιτελείς διακοπές. Το κορίτσι τι νομίζεις, γιατί ήρθε στην Ελλάδα μεταξύ άλλων? Ρε Κίμπερλι, δεν πας να βάλεις καμιά φωνή εκεί στο Αιγαίο με το σκάφος το υπερπολιτελές, να στριμώξουμε τους Τούρκους γιατί πήρε

πληγάδες της γραφειοκρατίας. Κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στην ΔΕΘ. Στις Πέτσες λέει τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Η καταγγελία λέει είναι από δύο ζάπλουτες για το ελικόπτερο στο οποίο το πλήρωμα βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Δύο ζάπλουτες λέει που έχουν αθρηστικά κοντά στα 15 δις. Κατήγγειλαν αυτά τα πηγενέλα και τα σουλατσαρίσματα με ελικόπτερα. Στο Πασόκ έχουμε την Διαμαντοπούλου εναντίον του Χάρη Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027. Νομίζω ότι σήμερα έρχεται ο Σοπασής αργότερα να μας τα πει. Πρεμιέρα με ντόρτια για ΑΕΚ και τώρα Λεύσκη. 4-0 τον Ηρακλή. Όφη τα πήγε καλά. Ολυμπιακός λέει με το ζόρι 1-0. Ο ΠΑΟΚ 4. Έλαψαν Τζόλης και Τζολάκης με το καλημέρα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Είναι το μήνυμα που στέλνει, λέει ο Μητσοτάκης, στους γείτονες. Μανιφέστο εικόνες ντροπής για τη χώρα. Αναφέρεται σε διάφορες ομάδες, ολιγάριθμες, οι οποίοι πηγαίνουν με παλαιστινιακές, ιρανικές και άλλες σημαίες. Διώχνουν τουρίστες, επιτίθενται και προπυλακίζουν τουρίστες. Νομίζω ότι ο Χρυσοχοΐδης πρέπει να δώσει εντολή εκεί στους ανώτερους, ανώτατους αξιωματικούς να σεβαστούν ολίγοντι περισσότερο τα γαλόνια τους. Γιατί η χώρα δεν είναι ιδιοκτησία αυτών των μικρών ομάδων οι οποίες προκαλούν τεράστια ζημιά με τη συμπεριφορά τους. Αυτών των κομματικά εγκάθετων. Η Εσπρέσο γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκας. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver με εστεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Τι λέει ρε φίλε, μα τι άμα ο άλλος έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του, με τι να ασχοληθεί ρε φίλε. Η Μαντόνα πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Κύριε ρε φίλε, Μαντόνα ως Μαντόνα, δηλαδή η φωτογραφία βλέπω φοβερή, φιλτραρισμένη, κατάνυξη. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, γράφει η Κόντρα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Είναι αυτή η ανάγνωση στην οποία νωρίτερα αναφέρθηκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Τρεις προτάσεις Ελλάς πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα οι πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Έλα ρε Αλέξη Τσίπρα, άλλαξε, βλέπεις, όταν σου λέω εγώ ότι σοβάρευσε ο Αλέξης, εσύ γελάς. Θυμάστε είχε πει, τι να σας δίνουμε τώρα λεφτά, θα τα φάτε, θα τα ξοδέψετε. Τώρα άλλαξε, λέει γρήγορα, θα δίνουμε λεφτά. Στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού.

Στην Political διαβάζω επιποδός Ελλάδα και Κύπρος, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρος σαν σχετικές διαστάσεις. Τι επισημαίνουν στην εφημερίδα Δόκτωρ Μάριος Ευθυμιόπουλος και ο αναλυτής Σάιγκαλ. Αύξηση κατώτατου μισθού, πώς θα σπάσει το φράγμα των 1.000 ευρώ χωρίς πολιτική απόφαση.

ποδός στους πληβίους 10 έως 40 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων, παρακαλώ. Αυτά είναι πασοκικά, ρε. Αυτά ήταν θεσπισμένα, τα θέσπιζε το Πασόκ της δεκαετίας του 80. Επίδομα μη επιδόματος. Επίδομα μη επιδόματος. Να θεσπίσεις επίδομα το οποίο θα δώσεις σε εκείνους οι οποίοι δεν δικαιούνται κανένα άλλο επίδομα. Αλλά για να τους κάνεις ψηφοφόρους έδινες και επίδομα μη επιδόματος. Πασόκ, ωραία χρόνια. Η εφημερίδα Star, το ελικόπτερο της Κόκας και ο εφοπλιστής Σάλος με το γόνο πασίγνωσης της οικογένειας και την ανώμαλη προσγείωση στις πέτσες. Ποιος είναι, λέει, ο Ζεν Πρεμιέ με τις αμέτρητες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο. Αυτός με το ελικόπτερο. Πώς το λέγανε στο χωριό, τη δροσιά του Νάχης, τα λεφτά του Νάχης. Αλλά επειδή δεν τα έχεις, δεν τα έχεις, δεν τα έχουμε δηλαδή. Υπάρχουν εκεί έξω τρόποι για να μην χρειάζεσαι πολλά χρήματα και να απολαμβάνεις αυτά που θέλεις. Εκτόσεις έως 50% στα καταστήματα Μαρμαρίδης, Modern Living. Και βέβαια εξαιρετικές προτάσεις και ιδέες στο www.epipla.gr.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα, μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες, μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
13: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
12: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
13: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
12: Supermarket Kansas.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μακάρι στην μητέρα των δικών, η οποία ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πέσει κανένα πρόστιμο, κανένα 203 δολάρια, να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τη χαζομάρα στα social, την εξάρτηση. Είναι μια υπόθεση στην οποία αναφερθήκαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου πολιτείες, δικηγορικά γραφεία και άλλοι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, γιατί υπήρξε μια παγκόσμια παγίδα με όλα αυτά τα social media και έχει εχμαλωτιστεί, έχει καταστεί όμηρος ο παγκόσμιος πληθυσμός, από μικρές ηλικίες μέχρι και γερόντισες. Και από χαζομάρα. Να, εδώ έχω μια πολύ ωραία γυναίκα, πόσο να είναι, 30.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι θα φάω τρελό κράξιμο για αυτό που θα πω, αλλά μόλις συνειδητοποίησα από τον τρόπο που περπατάω και φέρομαι, ότι όπου και να μπω, νιώθω ότι είμαι η πιο όμορφη γυναίκα που υπάρχει σε αυτό το χώρο. Περπατάω στον δρόμο και νιώθω ότι πετάω, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει η ευκάλυπτος, υπάρχει το έλατο, το πεύκο, υπάρχει και η ακακία. Δέντρο και αυτό, τι να κάνει. Πετάει, ρε παιδί μου, με όμορφη κοπελό, όντως αλήθεια ζω, πολύ κούκλα είναι, σαν χολιγουντιανή, αλλά πετάει, λέει, όπου και να πάω, τα πλακάκια, λες, σπάνε κάτι. Σπάνε τα πλακάκια. Έχω και ένα άλλο βίντεο, δεν το βάζω όμως, γιατί προχθές έμαθα, δεν θα σε παρουσιάσω ακόμη, μετά που θα το πω, τι είναι το αναλ, πως το λένε, δεν το ξέρα. Ναι. Δεν, παιδί μου, τι, δεν είναι κακή λέξη. Όχι, ξέρω τι είναι, παιδί μου, αλλά μετά το μάθα, δεν το ξέρα. Ναι, εντάξει, αν το λες στα αγγλικά δεν είναι κακή λέξη. Αφού είχε ένα βίντεο μια κοπέλα και λέει, και με αφορμή αυτό, δεν το ξέρα εγώ, τι να κάνω, νόμιζα ότι είναι γενικό στο πορνό. Και μετά ήρθαν εδώ οι καθηγητές σεξολογίας, ακροατές, ακροάτριες, και με έβαλαν σε μια τάξη. Τι να κάνω, δεν έχω και, δεν είμαι και influencer. Σε φάγανε τα κουνουπάκια, κοπελιά?
2: Δεν με φάγανε.
0: Σε περιμένανε πόσο καιρό?
2: Με τσακίσανε.
0: Μα έρθεις και σου ροδαλή.
2: Ένα κουνούπι με τσίμπησε σε 4 διαφορετικά σημεία.
0: Ξέρεις τι μόνο
2: πάνω που έγραφα την είδηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Αλήθεια λες?
2: Αλήθεια λες.
0: Δεν ήθελε να τη γράψεις?
2: Ναι, αλλά κάπου το πέτυχα και το τσάκισα με τη βεντάλια.
0: Το έλειωσες?
2: Όχι, θα το άφηνα. Μου ρούφηξε το αίμα.
0: Α, το, αυτό,
2: αυτό πρέπει... και οι φόροι.
0: Α, το κουνουπάκι μάλλον είδε ότι έγραφε κακίες για, το, για τους φίλους του από τον Ήλο. Και λέει, εσύ τέτοια θα σε φτιάξω εγώ. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν τα αρσενικά ή θηλυκά δεν τσιμπάνε όλα τα κουνούπια από ό,τι ξέρω. Να ξέρεις. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν το ψάξα το κουνούπι. Το,
0: ναι, αλήθεια σου λέω. Όχι,
2: τι, τι φίλο ήτανε.
0: Παιδί μου, νομίζω ότι ξέρει κάποιος, κάνω λάθος, κάπου το είχα διαβάσει, ότι δεν τσιμπούν ή με τις μέλισσες ισχύει. Όχι, δεν τσιμπάνε και τα αρσενικά και τα θηλυκά κουνουπιά. Για γράψτε παρακαλώ, ξέρει κάποιος, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει ποια κουνούπια τσιμπάνε. Κάντε και ChatGPT, δεν μας χαλάει καθόλου τεχνητή νοημοσύνη. Να το. Για να το λέω, φτύκα έτσι.
2: Α, καιρό είχαμε να σε δούμε.
0: Γλυκό παπούλι μου.
2: Αμέσως, τα θηλυκά, τα θηλυκά.
0: Φτύκα, τι έγινε? Τσιμπάνε το ποπουδάκι στα κονπάκια, τα θηλυκά, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να και ο Αθανάσιος λέει, τα θηλυκά τσιμπάνε.
3: Τα σερνικά τσιμπάνε τις γυναίκες και τα θηλυκά τους άντρες.
0: Α, το. Να το και ο Κωνσταντίνος λέει, μόνο τα θηλυκά. Μόνο τα θηλυκά.
2: Αμάρε, παιδιά, τα βάλατε με τα θηλυκά τώρα.
0: Άρα συμβαίνει παντού. Στη φύση.

0: Παιδιά, νομίζω ότι έτσι είναι, γιατί υπάρχουν άπειρα μηνύματα έχουν έρθει. Άλλοι με, άλλοι με χιούμορ.
1: Το πιο ωραίο είναι του Απόστολου.
0: Τι γράφει ο Απόστολος?
1: Εννοείται, λέει, τα θηλυκά αυτά μας πίνουν το αίμα. Θες μια καλημέρα στο Χρήστο.
0: Καλημέρα στο Χρήστο.
1: Ειδικά γιατί είναι, λέει, ο Χρήστος πρώτη μέρα εργασίας μετά από διακοπές.
0: Φίλε, έχει φτάσει Σεπτέμβριος.
1: Κάτσε, ένα καλό κόσμο ακόμα λείπει.
0: Τον Ιούνιο έφυγε αυτός ο ακροατής.
1: Έλα τώρα.
0: Παρακαλώ, ποιος Χρήστος είναι, δεν ξέρω τυχαία τώρα.
1: Χρήστος ο Κόνιερης.
0: Έχει δύο μήνες που κάνει διακοπές.
1: Αποκλείεται, είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Παρακαλώ, αυτούς. Γιατί σοβαροί δεν κάνουν διακοπές. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ μου.
2: Το κουνούπι που τσίμπησε τη Βυργενία την ώρα που ξεψυχούσε, τι της είπε?
0: Τι?
2: Το αίμα σου, ρε.
0: Το αίμα σου, ρε. Πού κολλάει, θα μου πεις. Ναι, ρε, γιατί σου πήρε το αίμα. Κατάλαβες τι είναι ο άνθρωπος. Σου είπε το αίμα, δεν είπες, σου έκανε.
1: Ναι, μου
0: μια,
1: το ρούφιξε.
0: Πήρε το αίμα και μετά πας και το σκοτώνεις.
1: Ναι.
0: Και σου λέει το κουνουπάκι, το αίμα σου, αφού.
1: Α.
0: Κατάλαβες. Έλα,
1: δεν πειράζει.
0: Θες και δύο εβδομάδες να συνέλθεις. Μετά από παρατεταμένες διακοπές.
1: Ποιες παρατεταμένες, βρε και εσύ,
0: τα πούγε ο κόσμος.
1: 12 μέρες καθαρές.
0: Και παιδιά, η καημένη Βυργινία προχθές, η Φουκαριά, τα τελευταία μέρα των. Μάλλον προτελευταία. Ναι, ρε παιδί, το λέω καλώς. Δεν είχαμε εδώ ένα θεματάκι με έναν υπολογιστή που ξεσηκώθηκε βραδιάτικα 12 από 12.30 ώρα.
1: Κοίτα, αφού δεν είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας.
0: Σωστό.
1: Όπως επί COVID που έτρεχα ένα βράδυ μετά τις 10 το βράδυ για να έρθω στο σταθμό.
0: Τι να κάνουμε, γιατί μου αρέσει το σπίτι σου είναι δίπλα. Εμείς να κατέβουμε από τα ωραιόκαστα της Επαύλης δεν γίνεται. Παρακαλώ, εσείς να κατέβετε. Εσείς, ο Λεοντής, με τη σειρά και μετά ο Παρπαγιάννης. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, παρακαλώ.
3: Καλή προσαρμογή σε όλους μας, όπως και σε μένα, πρώτη μέρα εργασίας.
1: Oh.
3: Πάμε δυνατά να μην πέφτουμε. Τώρα, ήθελα να πω για τα κουνούπια.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, όταν βγαίνεις έξω, αντιμετωπίζεις ένας μήνος, έτσι. Έρχονται, ας πούμε, 50 κουνούπια, δεν ξέρεις ποιο είναι το θηλυκό.
1: Πού ζεις, Ευάλτο?
3: Ναι. Εντάξει, κάνουν, πελάσεις κάνουν εδώ, ειδικά στις ειδικές συνοικίες, γίνεται χαμός. Λοιπόν, όταν είσαι έξω δεν ξέρεις ποιο είναι το θηλυκό ή το αρσενικό. Λες, αυτό που τσιμπάει είναι το θηλυκό.
0: Το θηλυκό, ναι.
3: Στο σπίτι όμως μέσα, όποιο κουνούπι και να μπει, σε τσιμπάει. Άρα στο σπίτι μπαίνει μόνο το θηλυκό μέσα.
0: Ωραία ερώτηση. Δεν νομίζω, μόνο δεν θα έχει και αρσενικό. Είναι και κανένα αρσενικό, περιμένει πίσω από την κουρτίνα το θηλυκό. Δηλαδή πήγε να πιέσει σε ματάκι και φέρνει να πιω κι εγώ. Τεμπέλικο. Δεν άσε καλά, για χαραγιά. Στα λιοντάρια δεν είναι έτσι. Ο τεμπέλης, ο χαήρευτος, ο τύπος ο οποίος κάθεται και αράζει και τρέχει, λέει, να αναφέρει τροφή. Τρώνε τα μικρά. Τρώει ο χαραμοφάης και αν περισσέψει, τρώει και η Λένα. Να, η Ειρήνη λέει και το αρσενικό, λέει, τι τρώει, εσύ, πόση. Σωστό.
1: Πάντα λέει η Ειρήνη.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Ειρήνη. Λοιπόν, το βραβείο του χαζού.
0: Ναι.
1: Το βραβείο του χαζού για σήμερα το παίρνει ένας δικυκλιστής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες του τμήματος τροχιάς της Προβάλτας να τρέχει με μοτοσυκλέτα με 142 χιλιόμετρα, ενώ το όριο στο δρόμο το συγκεκριμένο ήταν 50 χιλιόμετρα την ώρα. Τρεις φορές πάνω.
0: 140 χιλιόμετρα έτρεχε.
1: Ναι. Με 50 χιλιόμετρα όριο, έτσι.
0: Α. Εσύ θα είσαι στα γένεια πρώτη μούρη.
1: Εσύ
0: μιλάς
1: μετά τις 27.
0: Ναι. Πρόσεχε να πάνε όλα καλά, γιατί σε σένα τα φορτώσουν.

0: Μας κατέστρεψε ο Μητσοτάκης, κύριε Δημαρές. Μας κατέστρεψε η Νέα Δημοκρατία. Στέλνουμε τα παιδιά μας τα μεροκάματα.
1: Ποια μεροκάματα, καλέ, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού τα στέλνετε?
0: Όχι, άλλοι. Εντάξει, και στο εξωτερικό πάντα πηγαίνανε κάποια παιδάκια. Πηγαίνουν και τώρα. Αλλά τώρα άνοιξε και το παιχνίδι εδώ με τα ιδιωτικά, μια χαρά είναι τα μη κρατικά. Ο κόσμος θα έχει επιλογές. Στέλνουμε τα παιδιά στα μεροκάματα, κυρία Δημάρες. Οι φίλοι μου όλοι τα παιδιά τους στα μεροκάματα. Μικρά παιδιά 18, 19, 20, 25 χρόνων. Είναι δυνατόν 25, 28, 30 χρόνων παιδί να πάει να δουλέψει? Τι με κοιτάς έτσι? Τι λακκούβα είναι αυτή στην οποία πέσαμε? Εμείς δουλεύαμε όταν ήμασταν μικρά. Μετά ήρθε Πασόκ. Δεν, η δουλειά ήταν άγνωστο
1: πράγμα. Πήγαινες,
0: άμα βαριώσουν πήγαινες στη δουλειά.
1: Μέχρι να πας στη δουλειά παίρνεις και σύνταξη.
0: Αυτό. Είδες, άκουσες το ηχητικό το φοβερό από,
1: φοβερό,
0: από το Μέγκα.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν,
1: πραγματικά.
0: Ακούστε λίγο, το ξαναβάλω. Γι' αυτό Πασόκ λες και κλαις. Περίμενε λίγο, άκου να δεις. Το ρεπορτάζ είναι από Μέγκα Channel. Εποχή Πατσόκ. Λοιπόν, άκου, άκου.
2: Εξαιρετικά, φάγαμε.
3: Κάτσατε πολύ?
2: 2 μήνες.
3: Πήρατε άδεια 2 μήνες από τη δουλειά σας?
2: Όχι, 15 μέρες πήρα κανονική, να πούμε. 15 μέρες αναδοχή. 15 μέρες άνευ από δοχών. Και 15 μέρες από το χειμώνα που δικαιούμαι.
3: Είστε δημόσιος υπάλληλος?
2: Πού το καταλάβατε?
3: Τώρα είστε ευχαριστημένος που γυρίζετε στην εργασία σας?
2: Ναι, αλλά πέφτει ένα τρίμερο. Και δεν με να ξαναφύγουμε για καμιά δεκαπενταριά μέρες. Γιατί από ό,τι μαθαίνω αρχίζει μια απεργία διαρκείας. Και λέμε να πάμε για θάλασσα. Γιατί τώρα το φθινόπωρο είναι ζεστή η θάλασσα, κάνουν καλό τα μπάνια.
0: Έτσι έπρεπε να είναι η ζωή. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Πόσο χρονών ήσουν μπογιατζή στην Αθήνα?
0: Στην Αθήνα ήμουν υδραυλικός μπογιατζής, ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Έχω κάνει όλα τα επαγγέλματα. Νεκροθάφτης δεν έχω κάνει ακόμη, πρόσεξε.
4: Κοίταξε, αφίσα, έχεις κολλήσει, οπότε...
0: Αφίσα πολύ, κύριε φίλε, δεν είναι. Αφίσα, ναι. Γλουτολίνη αυτό, μπατανόβουρτσα, έχει πολύ, ναι.
1: Λέει, νεκροθάφτης δεν έχω κάνει ακόμα και με κοιτάει μέσα στα μάτια.
0: Όχι εσένα.
1: Όμως δεν γύριζα, Χριστιανέ μου, συγκρατήσου λίγο.
4: Είδες τα αρσενικά κουνούπια, αυτά μεταφέρουν τον ιό.
0: Ρε φίλε, άκου να σου πω τώρα, είμαστε εδώ, έχει φύγει για άδεια, είμαστε εδώ 15 μέρες όσο λείπει. Ένα κουνούπι δεν τζίμπησε κανέναν, με το που ήρθε έχουν πλαγκωθεί τα κουνούπια και όποιον κυκλοφορεί εδώ μέσα του κυνηγάνε.
1: Δώσε μια εξή. Είναι αίματη.
4: Ναι. Οι μεγάλοι influencers έχουν followers.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Εσύ, έλα, ναι.
4: Στην έκθεση εσύ τι περιμένεις?
0: Από το Μητσοτάκη?
1: Να μου δώσει ερώτηση.
0: Να δώσει ερώτηση στην Βιργινή.
1: Έχω να πάρω 3 χρόνια, παιδιά, ερώτηση. Πάω τζάμπα. Ντύνομαι, βάφομαι, κάνω την ωραία, βγάζω και τη σέλφι.
0: Μα κάτσε να σου πω κάτι.
1: Κάτι γάντια μας έδωσε πρόπερση.
0: Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Είσαι ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Και έχεις μπροστά, ξέρω εγώ, 30-50 δημοσιογράφους.
1: Παραπάνω.
4: Τον έχεις δει που έχει εκείνο το τικ στα μάτια?
0: Ναι. Έχεις 50-60 δημοσιογράφους. Μεταξύ αυτών έχεις μια κούκλα στα κόκκινα. Της δίνεις ερώτηση? Μου πήγε με κόκκινα η Δημαρέση πέρσι. Πάς δε στη Νέα Δημοκρατία με κόκκινα?
4: Υπάρχουν 2 περιπτώσεις. Επίτηδες έβαλε κόκκινα.
0: Άσα βάλει Καλογεροπούλου κόκκινα, της πάνε.
1: Είναι τηλεοπτικό το κόκκινο, Δημήτρη.
4: Κοίταξε, αν βγει εκείνος ο αριστερός πριν και πάρει ερώτηση, το χάσε.
1: Εκείνος δεν παίρνει. Δεν μπαίνει καν στη δεύτερη.
0: Ποιος?
4: Όταν τη βλέπει, κομπλάρει, δε φίλε.
1: Ποιος?
4: Ο Μαρινάκης.
1: Καταρχάς για να με δει πρέπει να σκύψει, γιατί είναι και 2 μέτρα.
4: Δεν πας πίσω, εντάξει τώρα.
1: Όχι, όχι, μπροστά με βάζουν, δεν έχω παράπονα.
0: Όχι, δεν πάει πίσω, κάτω
1: για να
0: πάει.
1: Με πιάνουν τα πλάνα της κάμερας, γιατί είμαι ωραία, αλλά ερώτηση δεν μου δίνουν.
0: Πλάκα, πλάκα, 3 χρόνια δεν σου δώσανε.
1: 3 χρόνια έχω να πάρω ερώτηση.
0: Και σε αυτά, κατηγορούν αυτά, για φιλοκυβερνητικό κανάλι.
1: Αυτά για αυτούς που λένε ότι ξέρεις να είναι συνεννοημένα και ξέρετε τίποτα. Παιδιά, ετοιμάζουμε ερωτήσεις και δεν παίρνουμε τίποτα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλή επάνωδο.
0: Εδώ στις επάρξεις. Άντε να είσαι καλά, για χαρά. Αν θέλει κανένας να βοηθήσει,
1: λοιπόν,
0: εδώ είμαστε.
1: Γι' αυτό που είπες για το νεκροθάφτη, δεν έχω δώσει ακόμα. Γράφει ο Θόδωρος. Διαφήμιση νεκροθάφτη. Βάζω το χώμα. Βάζεις το σώμα.
0: Αχ, λοιπόν,
1: υποθέσω και... εσείς που έχετε χιούμορ και γελάτε, δεν έχετε επιστρέψει ακόμα στη δουλειά, ε?
0: Όχι, γιατί? Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις χιούμορ και να πας στη δουλειά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, επειδή λέγαμε για
1: συνήθως
0: τα κόκκινα.
1: Την πρώτη μέρα δεν πας με χιούμορ στη δουλειά, πας με πονοκέφαλο.
0: Τον Άρη τον είδες, μες στη χαρά είναι.
1: Καλά, ο Άρης είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Επειδή λέγαμε για πας ντυμένη στα κόκκινα σε συνέντευξη. Πας ρε με κόκκινα σαν κομμουνίστρια. Άκου εδώ τώρα οι άνθρωποι εκεί του Κουκουέ, ακόμη είναι δογματικοί. Άκουγα τον Κερίδη με έναν του Κουκουέ για την Αλβανία. Άκου να δεις πόσο παροχημένη συζήτηση μπορεί να γίνει εν έτη 2026.
5: Νομίζουμε ότι το κύριο είναι σήμερα ότι δεν υπάρχει ένα πραγματικό κομμουνιστικό κόμμα από το οποίο πραγματικά να ακουμπήσει και να παλέψει ο αλβανικός λαός για τα δικαιώματά του, για αυτά που του αξίζουν να ζει.
6: Αναρωτηθεί στον 21ο αιώνα.
5: Κοιτάξτε,
6: υπάρχει καμιά συζήτηση στο ΚΚΕ γιατί στην Αλβανία ακούν κομμουνισμό και τρέχουν.
5: Ακριβώς γιατί υπάρχουν και κριτήρια ενός κομμουνιστικού κόμματος και ακριβώς επειδή ο λαός αυτός έζησε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες αυτά τα κριτήρια
6: βάρβαρες.
5: Ενός
6: βάρβαρες.
5: Εντάξει, εσείς έχετε την θεώρησή
6: σας. Εσείς πείτε μας.
5: Απλά, ναι, σας είπα λοιπόν.
6: Ποιες συνθήκες, το γράψτε.
5: Χρειάζεται ένα κομμουνιστικό κόμμα με επαναστατική στρατηγική που να παλέψει να ανατρέψει τη βαρβαρότητα που ζει σήμερα. Γιατί ξέρετε.
6: Ωραία, αλλά εγώ σας ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι καλή η κασέτα, αλλά νομίζω ότι προς όφελος όλων είναι να πάμε πιο ουσιαστικά. Και εγώ ρώτησα με το χέρι στην καρδιά μια ειλικρινή συζήτηση, μια ειλικρινή ερώτηση. Έχει γίνει συζήτηση στο ελληνικό κουκουέ και στο κόμμα σας γιατί στην Αλβανία, ειδικά στην Αλβανία, ακούνε κομμουνισμό και τρέχουν. Κατά τη γνώμη μου, διότι η βαρβαρότητα την οποία υπέστησαν επί Χότζα και ο ακραίος σταλινισμός τον οποίο βίωσαν και η απόλυτη φτωχοποίηση που οδήγησε τους μισούς Αλβανούς στο εξωτερικό και βρήκαν καταφύγιο και στη φιλόξενη χώρα μας, όχι μόνο εδώ και στην Ιταλία και αλλού, αλλά κατ' εξοχήν στην Ελλάδα, δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν σε αυτό.
5: Μα έφυγαν.
6: Η Αλβανία. Επιτρέψτε μου.
5: Όταν ανατράπηκε το.
6: Επιτρέψτε μου, γιατί δεν είχαν να φάνε. Επιτρέψτε
5: μου. Πήγαν στην Ελλάδα και ξαναγύρισαν.
6: Λέμε
5: πίσω
6: λοιπόν.
5: Και βιώνουν αυτά τα.
6: Ότι τα τελευταία χρόνια.
5: Σήμερα.
6: Αν δεν το ξέρετε. Επειδή δημιουργούμε και εντυπώσεις στον Έλληνα τελεθεατή, η Αλβανία ξεκινώντας από το μηδέν, από πάρα πολύ χαμηλά, έχει βιώσει μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη, η οποία προφανώς έχει προβλήματα, προφανώς υπάρχει διαφθορά, προφανώς υπάρχουν ανισότητες, προφανώς έχουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά σίγουρα η Αλβανία του 2025 δεν είναι η πενόμενη Αλβανία, η πεινασμένη Αλβανία του 1980, του 1990, που ερχόντουσαν εδώ οι άνθρωποι κατατρεγμένοι. Αυτά είναι γεγονότα. Πείτε τώρα την κασέτα.
0: Ωραίος ο Κερίδης, πάρα πολύ ωραίος. Βέβαια έκανα λάθος. Ραγδαία αναπτυσσόμενη. Το ραγδαίος είναι αρνητικός προσδιορισμός. Πώς θα πω, κύριε Κερίδη, δεν λες ραγδαία αναπτυσσόμενος. Ραγδαία υποαναπτυσσόμενος. Δηλαδή, κατάλαβες. Όταν λέμε είναι ραγδαίες εξελίξεις, σημαίνουμε ότι είναι δραματικές.
1: Θα μας τρελάνουνε.
0: Ναι, αυτοί του κουκουέ θα μας τρελάνουνε. Δηλαδή, είναι φοβερό. Και μόνο αυτό το δίλεπτο, δηλαδή, το βάλεις οποιονδήποτε. Να το ακούσει. Καλό πρόεδρο, καλό πιστό.
1: Βάλτο σε έναν Αλβανό, ο οποίος σήμερα είναι 60 στην ηλικία, να δεις τι θα σου πει. Γιατί έφυγε από
0: μα
1: το κόμμα.
0: Μα το αποκαιρίδεις, γιατί δεν θέλουν να
1: τρέχοντας. Γιατί ερχόταν εδώ και περνούσαν τα σύνορα.
0: Γιατί δεν έχει κομμουνιστικό κόμμα, του λέει.
1: Και ξέρεις το μεταξύ ότι ο Χότζα ήταν από πολύ εύπορη οικογένεια.
0: Τι θα ήταν, αρέσει, όλοι αυτοί οι Χότζε, οι τέτοιοι
1: instructors. Από εύπορη οικογένεια, ήταν έμποροι, αν θυμάμαι καλά, και ο ίδιος είχε σπουδάσει νομικά στο Παρίσι. Δεν ήταν δηλαδή κανένα τυχαίο.
0: Γιατί ο Κιμ Γιόνγκουν, πού έχει σπουδάσει, Ελβετία, ο φίλος σου. Ο Μάρξ που δεν ήταν από εύπορη, τι έκανε.
1: Βρήκε εύπορη.
0: Βρήκε εύπορη.

0: Λοιπόν, κάτι μικρό καθυστερησούλες, όχι τίποτα σπουδαίο στα Μάργαρα και στην περιφερειακή χωρίς τίποτα σπουδαίο, όλα είναι μια χαρά. Τους τρόλαρε εκεί, είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα που είπε ο Κερίδης. Έκανε λάθος, δεν υπάρχει Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πάνω απ' όλα το κόμμα, μετά η Ελλάδα. Τι διεθνιστές είμαστε. Λοιπόν, η Δημαρέση περιμένει να πάρει ερώτηση από το Μητσοτάκη στην έκθεση. Εγώ τι περιμένω, εγώ περιμένω να... Take me up and let me down. Hold me when I'm sad. Να μου δώσει πλασματικά. Να εξαγοράσω αυτά τα οποία μου έκλεψαν. Αναπόδεικτα.
1: Φέρετε πίσω τα κλεμμένα.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να αποδείξω δηλαδή εκείνα τα χρόνια που δεν μου βάζανε ένσημα ότι... Αφού ήμουν στον αέρα, έχω κασέτες.
1: Έχεις κασέτες.
0: Έχω κασέτες.
1: Πρόσεξε, γιατί και άλλοι είχαν κασέτες και κατέληξαν στα δικαστήρια.
0: Όχι, είμαι κασέτες με τις εκπομπές μου, λέω. Δεν μπορώ να παρουσιάσω σε 10 διαφορετικά τέρμινα μία εκπομπή για το Πολυτεχνείο, μία για την 25η Μαρτίου, μία για τις θάλασσες. Να παρουσιάσω 5-6 κασέτες και να πω και ήμουν στο κανάλι σας, να οι κασέτες, ορίστε τα αποδεικτικά στοιχεία. Θέλω να μου αναγνωρίσετε αναδρομικό στα χρόνια που εργαζόμουν. Δεν γίνεται να δουλεύω 38 χρόνια και να μετράω 31 χρόνια ένσημα.
1: Σταμάτα να ανοίγεις τα παράθυρα, έχουμε κουνούπι και στο στούντιο.
0: Αρσενικό.
1: Δεν το ψάξα.
0: Θα μπορούσα να ψάξω κουνούπι με ένα αρσενικό θηλυκό.
1: Δεν είναι, κακώς γύρισα. Ξαφνικά κατάλαβα ότι κακώς, πολύ κακώς, δηλαδή πραγματικά δεν
0: και
1: υπάρχει.
0: Και τι θα έκανες στην Πελοπόννησο.
1: Θα πάω και ένα ταξίδι με Γκρέκος λίγο να ξελεγράρω.
0: Αυτό μάλιστα. Αυτό μάλιστα.
1: Κοίταξε,
0: αυτό...
1: αν μου δώσεις μια βδομαδούλα ακόμα. Αχ, να το του κουνούπι. Α, πάνω μου έρχεται πάλι. Λοιπόν, αν μου δώσεις μια βδομαδούλα μετά την έκθεση. Μετά ναι, την έκθεση, μετά όχι την τώρα. Έκθεση. Μετά την έκθεση. Θα πάω με Γκρέκος Travel, φανταστικές εκδρομές. Έχω να πάω και Ιταλία. Έχω να πάω και βαλτικές χώρες. Θα μου πεις είναι λίγο πιο μακριά.
0: Βαλτικές να πας. Επειδή ξέρω τώρα. Τι καπνοφουμάρεις, νομίζω ότι οι Βαλτικές θα σε εντυπωσίαζαν. Πολύ ωραίο ταξίδι είναι. Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία.
1: Και Βαλτικές χώρες και Ιβηρική μπορώ να πάω, Ισπανία ή Πορτογαλία. Πανόραμα Πορτογαλίας, άσχημα είναι, με Γκρέκος Travel. Να μην σου πω ότι εγώ με το χαρακτήρα που έχω θα επέλεγα Ιρλανδία, Σκωτία, αυτό το πολύ ωραίο πακέτο, να ψιλοβρέχει, αυτά τα αγωτηθικά κάστρα εκεί και τα λοιπά, τα μνημεία. Γκρέκος Travel, αν σου άνοιξε την όρεξη και έχεις κάποιες μέρες μέσα στο φθινόπωρο ή 28 Οκτωβρίου για παράδειγμα, ήδη είναι έτοιμες οι εκδρομές. Mm-hmm. 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ακρίβεια, η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε ρυθμούς καύσωνα θα συνεχίσει να κινείται η χώρα τις επόμενες μέρες. Η θερμική επιβάρυνση αναμένεται να είναι μεγάλη, ειδικά σε περιοχές που τα ποσοστά υγρασίας θα είναι υψηλά και οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Στο επίκεντρο του καύσωνα αναμένεται να βρεθούν Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Στις συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται τιμές ακόμη και 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους μέχρι τις 19 Αυγούστου. Οι ήπιοι χειμώνες και οι αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά. Ένας 46χρονος που έτρεχε με τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο με όριο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα, ενώ έτρεχε με 142 ο ίδιος, συνελήφθη τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τον άνδρα που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση συνέλαβαν αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Ασπροβάλτας. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ανακοίνωση των νέων αμερικανικών οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανεβάζουν κατακόρυφα την πίεση στη Τεχεράνη και να προειδοποιούν τις χώρες που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς μαζί της. Από την πλευρά του, το Ιράν απειλεί να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς, αν οι γειτονικές χώρες συνταχθούν με την Αμερικανική Οικονομική Εκστρατεία. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνει ότι η χώρα του δεν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο για πάντα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες μετά το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας, νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 36 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 31, Σέρες 36, Γρεβενά 35 και Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

πω μπαμπινιώτικα, έφνης, δηλαδή ξαφνικά. Έχουμε πρόβλημα προς τα ανατολικά στην περιφερειακή. Το είχαμε και νωρίτερα μικρότερο, τώρα μεγάλωσε κάπως στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις εκεί. Εδώ στο κέντρο ροή κανονική, δεν είχε τροχονόμους λέει, αλλά δεν χρειάζονται από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε όλα καλά, όλα...

0: και επίσημο καλωσόρισμα στον Άρη το Απιδάκη. Καλώς επέστρεψες, Άρη μου.
1: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Το τι σε περιμένει, να ξέρω.
1: Όλοι μας περιμένουν. Όλους.
0: Ναι, λέω.
1: Εντάξει, καλά, είναι εδώ, δόξα τω Θεώ. Πήγαμε και φέτος. Ξεκουραστήκαμε όλα καλά με τα γνωστά προβλήματα της Καλκιδικής.
0: Ο λίγον μαύρησες, όχι πολύ. Καλά έκανε.
1: Καλά, ήταν. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ.
0: Βαλκάνιους πολλούς, αλλά και δικούς μας.
1: Δικούς μας δεν είχε πολλούς.
0: Βαλκάνι.
1: Πολύ Βαλκάνι.
0: Στο δεύτερο πόδι σου να πού ήσουν.
1: Ναι, δεύτερο.
0: Γι' αυτό ρε φίλε, πήγες στα καλά, εσύ γι' αυτό. Είσαι εδώ φτωχαδάκια, εδώ Σοζόπολη.
1: Πολύ πράγμα.
0: Πλάγια, πολύ, τέτοια,
1: πολύ, πολύ. Όταν λέμε πολύ. Πολύ.
0: Ναι.
1: Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Σπάσα ρεκόρ φέτος.
0: Τούρκους έχει μπόλικους. Τούρκους έχει μπόλικους. Ξοδεύουν, πώς τους βλέπεις.
1: Όχι.
0: Όχι, σούπερ μάρκετ.
1: Σούπερ. Στα σούπερ μάρκετ γινότανε μακελιό. Κάθε μέρα δηλαδή βλέπεις ουρές απ' έξω. Από αυτοκίνητα χαμός. Όταν λέμε χαμός, χαμός. Μίλησε και με κάποιους καταστηματάρχες. Δεν ήταν η σεζόν καλή. Δηλαδή καλή δεν ήταν, εννοώ όπως η περσινή.
0: Τα μάζευαν όλα τα σούπερ μάρκετ από ό,τι φαίνεται.
1: Σωστά. Στα σούπερ μάρκετ νομίζω κάνανε φέτος χρυσές δουλειές.
0: Ναι. Λέγαμε χθες.
1: Και πολύ και πολλά. Και τα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Όλα τα σούπερ μάρκετ Καλλιτική, όλα, ακόμα και τα μικρά, έχουν βάλει έτοιμο φαγητό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, όλα. Όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ που να μην έχει έτοιμο φαγητό μέσα.
0: Μουζάκα και τέτοια.
1: Ναι, είτε ψημένα κοτόπουλα, είτε μερίδες φαγητού διάφορες.
0: Και φτεδάκια.
1: Τα πάντα. Και άμα πήγαινες 5 ώρες σούπερ μάρκετ, δεν έβρισκες τίποτα.
0: Ναι, ρε, 5 ώρες τι να βρεις. 5 ώρες θα πάρεις παγωτό.
1: Δεν, παιδιά ήταν. Αλλά ο κόσμος έξω ήταν μιλιούνια. Μιλιούνια. Επικίνδυνη οδήγηση παντού.
0: Ναι.
1: Παντού. Πίνανε, φεύγανε. Τους έβλεπα, δεν είναι.
0: Όπα. Περίμενε. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή αρχή να έχουμε όλοι.
0: Βεβαίως. Καλά, λοιπόν, να είμαστε υγεία πάνω απ' όλα που λένε στο χωριό.
2: Σχετικά με το θέμα που συζητάτε τώρα, Δημήτρη, ο Κώστας από Αλεξάνδρεια είμαι.
0: Ναι,
2: εγώ
0: Κώστα.
2: Πήγα πέρσι Χαλκιδική, πήγα, έμενα Μαρμαρά. Είχα χρόνια και πήγα λόγω των παιδιών που θέλανε. Μετάνιωσα την ώρα και τη στιγμή που πήγα.
0: Γιατί?
2: Εγώ έμενα στο Μαρμαρά στο ξενοδοχείο, δηλαδή είναι δυνατόν να φεύγεις από το δωμάτιο, από το σπίτι που μένεις στις 7.30 η ώρα το πρωί, να σηκωθείς και να ξεκινήσεις να πας π.χ. λέμε μία ώρα μέχρι τις Καβουρότητες και το αυτοκίνητο να το αφήνεις ένα χιλιόμετρο μακριά.
0: Κοντά το αφήσατε. Κατεβείς.
2: Δεν το συζητάμε για να έχει μέρος ναι. Εκεί, ούτε την τσάντα να αφήσεις, έτσι. Τα πράγματά σου δηλαδή έπρεπε να τα κοιτάς, να είσαι μέσα στη θάλασσα και να κοιτάς τα πράγματα. Ναι. Αυτό που γίνεται. Άνθρωποι, δεν το συζητάω, με τους Βαλκάνιους να το πω έτσι, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό τώρα πράγμα.
0: Εντάξει μωρέ, θες τουρίστες όμως, δηλαδή αφήνουνε,
1: λεπτά. Δεν μπορείς να τους αποκλείσεις.
2: Δεν το συζητάω ότι θέλουμε τουρίστες, αλλά να πας ακτή καλογριάς και να μην έχει, με, όχι καρέκλα να βάλεις. Δεν το συζητάμε να βάλεις καρέκλα, να απλώσεις την πετσέτα σου να κάτσεις.
1: Μέχρι πάνω στο δρόμο παρκαρισμένα τα πάντα εκεί,
2: δηλαδή,
1: Γιάννη.
2: Αυτό δεν γίνεται. Να σηκώνεσαι, σου λέω 7.30 ώρα το πρωί. Λέω θα σηκωθούμε παιδιά πρωί να πάμε με την ώρα μας και να γυρίσουμε. Το αυτοκίνητο το άφησα επάνω στο δρόμο για το συγκεκριμένο μέρος που είχα πάει.
0: Ωραία.
2: Και για όλες τις γενικά τις παραλίες έτσι είναι.
1: 7 η ώρα, μα πηγαίνατε στο Καρύδι, ας πούμε, στην Βουρβουρού, δεν θα βρίσκεις
0: το πρωί. 7 η ώρα.
1: Το πρωί, τίποτα.
0: 7 η ώρα πηγαίνουν στο χωριό στα Καρνάρ.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, κοιμούνται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι. Πολύ πράγμα, πολύ, πάρα πολύ κόσμο.
2: Έχει παραγίνει δηλαδή αυτό και δεν, ο κόσμος πλέον, δηλαδή να το πω εμείς οι τοπικοί, δεν πάμε.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο το φαινόμενο, πανευρωπαϊκό σίγουρα, δηλαδή παντού, παντού, πολλοίς κόσμος μετακινείται.
1: Κοίτα, είναι και ο μήνας ο δύσκολος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψω ότι ο Αύγουστος είναι πολύ δύσκολος μήνας, κυρίως για τη Χαλκιδική όσον αφορά την κίνηση, τον κόσμο και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, το περιμένεις αυτό. Δηλαδή, σε γνωστό κάμπινγκ. Σε γνωστό κάμπινγκ.
0: Στον δεύτερο, αρμενιστή.
1: Τον αρμενιστή.
0: Αρμενιστή.
1: Ναι. Δηλαδή, πάνω στον δρόμο που είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Όλοι παρκάρουν εκεί πάνω.
1: Πήγαινες και έβλεπες αυτοκίνητα. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Χαμός γινόταν. Και μέχρι την άκρη, έτσι. Δεν είχε δηλαδή. Στην. Φαντάσου τώρα μιλάμε για άκρη, για μύτη ποδιού, Πόρτο Κουφό, Εκεί γύρω-γύρω όλα. Ήταν γεμάτα όλα, δεν έβρισκες τίποτα.
0: Ξέρεις μόνο τώρα αυτά, όταν πριν από 30 χρόνια, όταν αρμενιστής και τα υπόλοιπα εκεί ξεκίνησαν να λειτουργούν, δεν φαντάστηκαν ποτέ ότι θα έχουμε τόσο κόσμο.
1: Εγώ θυμάμαι δηλαδή... ο αρμενιστής είχε 4-8 βρύσες στο κέντρο, τίποτα άλλο όταν πήγαινα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε τίποτα. Και τώρα βλέπεις είναι σαν πόλη. Δεν είναι ζόρικα τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το αποφύγεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα πουθενά.
0: Πώς τον αποκλείσεις, τον θέλεις, τουρίστας είναι.
1: Ωραία. Ναι, μεν έρχεται, ψωνίζει. Τώρα από σούπερ μάρκετ ψωνίζει, από τα τοπικά μαγαζιά ψωνίζει. Και τα τοπικά τα μαγαζιά, λίγο παιδιά, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σεζόν, πρέπει να βγάλετε χρήματα, αλλά ήταν πάρα πολύ τσιμπημένα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δύο σάντουιτς και δύο αναψυκτικά 17 ευρώ.
0: Ναι. Κοίταξε, μέσα σε όλο αυτό το οποίο το περιβάλλον παρουσιάζεται, υπάρχει κάτι το οποίο είναι σαφώς πολύ καλύτερο από το παρελθόν. Παλιά διαμαρτυρόμασταν γιατί έρχονταν φτωχοί Βαλκάνοι με τα καρπούζια τους, με τα πεπόνια τους, με τις ντομάτες τους. Ανοίγανε τα μαντήλια και τα αυτά και τα κυλίμια και τρώγανε στην παραλία. Τώρα έχει τουρίστες οι οποίοι έχουν λεφτά από την Βαλκανική Χερσόνησο. Έρχονται τουρίστες οι οποίοι έχουν λεφτά. Φαίνεται ότι έχουν. Δεν σου λέω ότι καταναλώνουν τεράστια ποσά, αλλά δεν είναι εκείνος ο τουρίστας με το ψυγιάκι που καθόταν τις ώρες, ας πούμε, στην παραλία.
1: Πλέον υπάρχουν και όροι, έτσι. Δηλαδή, στα περισσότερα beach bar, στην πλειοψηφία, εκτός από κάνα δύο σισάρτη, νομίζω, γιατί έκανα και μια γύρα στο πόδι, όλα έχουν ή ελάχιστη κατανάλωση ή χρέωση εξαπλώστρας.
0: Ναι.
1: Οπότε, αναγκαστικά, βέβαια θα μου πεις τώρα, να πας μια οικογένεια σε δύο εξαπλώστρες με 50 με 40 ευρώ την κατανάλωση, θα βγάλεις. Δηλαδή, και θα φάει κάτι, θα πάρεις κάτι.
0: Ναι, ρε, αυτό με την κατανάλωση είναι και λίγο υπερβολή. Δηλαδή, αν δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό, θα το καταναλώσεις. Θα πάρεις ένα σάντουιτς, ένα κλαμπ σάντουιτς, ένα ντόνατς.
1: Ευρώ, 40, μπορεί να ακούγεται μεγάλο το ποσό, αλλά σκέψου ότι ο καφές έχει 6 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πάρεις δύο καφέδες, άμα κάτσεις, μιλάμε όλη τη μέρα, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου. Και δύο hot dogs να πάρουν, ή ξέρω και τα λοιπά, θα σπάσουν λίγο την κίνα για το μεσημέρι.
1: 14 ευρώ. Να πάρεις ένα κλαμπ σάντους, ένα τέτοιο, έχει φύγει του σαντάρι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, να πεις ότι είναι φοβερά και προμέρα τα πράγματα.
0: Το άλλο, το ότι δεν καταναλώνω, επειδή το συζητήσαμε και με συναδέλφους από Κέρκυρα, από Ρόδο, από Κρήτη, τούτες ημέρες, και με τον Περιφερειάρχη χθες εκεί των Ιωνίων Ίσων, είπα κάτι το οποίο το υποστηρίζω ακραδάντως. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν πηγαίνει ο κόσμος πολύ πλέον στα σημεία εστίασης. Δηλαδή, τα Airbnb, τα οποία είναι πάρα πολλά πλέον.
1: Yeah.
0: Και λόγω του ανταγωνισμού και επειδή βαθμολογείς μετά φεύγοντας, σου λέει, σου άρεσε, βάζεις, ξέρω εγώ, για την εξυπηρέτηση, την καθαριότητα κτλ. Τα 8 στα 10 είναι εξαιρετικά. Οι άνθρωποι κάνουν ανακαίνιση, βάζουν ωραία έπιπλα, βάζουν ωραίες συσκευές κτλ. Οπότε πας, νοικιάζεις ένα ωραίο διαμέρισμα, σου λέω εγώ, στην Νικήτη, στο Πευκοχώρι, στην Σάρτη που μου λες. Και είναι ωραίο το διαμέρισμα. Και πας 10 μέρες, 8 μέρες.
1: Θα βγεις στις 2.
0: Ναι, εγώ σου λέω βγεις στις 3. Γιατί είναι κακό, αφού τα έχεις όλα, νοικοκυριό, ωραίο, ωραία τραπεζαρία, ωραία βεράντα, να καθίσεις και 2-3 μέρες να φας μέσα. Δεν έχεις ξενοδοχείο που δεν έχεις χώρο.
1: Ένα σπίτι για μια οικογένεια είναι γύρω στα 120 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ένα μέσο όρο βάζω τώρα, έτσι, για Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Για μια οικογένεια τετραμελή. Έχει και σπίτια τα οποία είναι και για περισσότερο κόσμο, που είναι στα 200-220 ευρώ. Όταν πας και δίνεις 100 ευρώ τη μέρα, συν τα μεταφορικά σου, συν αυτά, ένα προϋπολογισμό, α πούμε, 1,5 χιλιάρικο να έχεις να φας εκεί. Δεν μπορείς να βγαίνεις κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το βράδυ θα βγεις να φας ένα παγωτό με τα παιδιά. Πρέπει να έχεις και λίγο το νου σου στα έξοδα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα κάνεις και μια γύρα. Είναι ο καθένας που ανάλογα.
0: Και επειδή μου πεις γιατί μου φαγητό. Δηλαδή, άμα έχεις και από το σούπερ μάρκετ ένα καλό γεύμα, κάθε σπίτι έτοιμο.
1: Είναι κοτόπουλο, δεν είναι.
0: Μουζάκα.
1: Και κοτόπουλα.
0: Παστίτσιο. Μουζάκα.
1: Ήταν τα κοτόπουλα.
0: Μουζάκα, ξέρεις πόση ώρα κάνει για να το φτιάξει η νοικοκύρα Άρη. 3 ώρες θέλει.
1: Επίσης,
0: μουζάκας.
1: Να πω ότι όλα τα μέρη στο δεύτερο πόδι ήταν γεμάτα και είχα να πω χρόνια και πήγα στις καλύβες στη Χαλκιδική. Δηλαδή, πριν τη Γερακινή. Με ενθουσίασε το ότι ήμουνα εγώ και άλλα 10 άτομα. Ενώ όλη η Χαλκιδική βούλιαζε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι beach bar. Καθόλου beach bar. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, κάτσαμε άνετα, δεν είχε φασαρία. Και τις καλέβες δεν τις είχα σε μεγάλη.
0: Ξέρω, να πηγαίνετε και στα beach bar, δεν σου είπα.
1: Όχι,
0: τα νέα μας.
1: Πήγαμε.
0: Να τι? Πηγαίνετε.
1: Τι?
0: Ο Άγγελος. Πήγε κανόνιση μόνος του, δούλεψε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα δουλεύει όσο είναι.
1: Ποιο?
0: Μπιτσόμπαρο, στο Μαγκάτα.
1: Στο
0: μόνος του πήγε και το κανόνισε. Το λυπήθηκε η καρδιά μου.
1: Κοίτα, Να πούμε και αυτό λίγο. Μιας που τώρα τα
0: πλώσα... παιδιά τα Ελληνόπουλα πλέον πάνε και δουλεύουν.
1: Τα πλώσαμε
0: όλα. Το έχω δει δηλαδή να συμβαίνει σε πολλά. Πλέον γυρίσαμε λίγο. Αυτό είναι τα θετικά. Δηλαδή η οικονομική κρίση έχει βάλει τις οικογένειες. Εγώ δεν είχα ανάγκη. Όταν ήρθε ο Άγγελος και μου θα πάω να δουλέψω, του λέω γιατί σου πήγα να δουλέψω. Όχι, μου βάλε, εγώ θέλω. Γιατί βλέπει και φίλους και τα λοιπά ότι αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναθυμούνται ότι υπάρχει και εργασία χειρονακτική.
1: Όχι μόνο, είναι άλλο πράγμα. Είναι και το εφέ. Είναι και θα έρθει η παρέα σου. Είναι και το θα έχει ο δικό σου χαρτζηλίκι. Αυτονομήσε. Αυτή την ηλικία θέλει και την αυτονομία του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά μια και το απλώσαμε το θέμα στα beach bar, υπήρχαν πάρα πολλέ απαράδεκτε συμπεριφορέ προ τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά.
0: Από τι, από τέτοιου
1: το να πα στο beach bar δεν δε σημαίνει ότι το beach bar γίνεται δικό σου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά είναι 8 και 9 ώρες στον ήλιο. Σε θερμοκρασίες που άμα έξω έχει 40, από την άμμο πάει 50-60, περπατάνε όλη μέρα στην άμμο, σε εξυπηρετούν. Παιδιά, λίγο σεβασμό σε αυτά τα παιδιά.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Λίγο σεβασμό. Έλα εδώ. Δηλαδή, άμα πει σε παρακαλώ, θα σου πέσουν τα μούτρα, ας πούμε. Βγάζουμε τα κόμπλεξ μας στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμο είδα που. Γιατί είναι αυτό που μου. Εντάξει, ρε φίλε. Και καφέ, πάω σου παρέγγειλα, λέει μέτρο και μου πήρε σκέτο. Εντάξει, το πάρει πίσω. Τι έγινε δηλαδή. Άμα του πει, φίλε, συγγνώμη, έκανε λάθο, έγινε λάθο, έχω πάρει κιλά σκέτο. Θα σου πέσουν τα μούτρα και πα και κάνει τσαμπουκά, α πούμε, στο παιδί, στο 18χρονο και στο 19χρονο, να πουλήσει, να βγάλει το κόμπλεξ στο παιδί.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στα πατριωτικά. Τι λέει, ο ΠΑΟΚ, όλε οι ομάδε στην Ευρώπη τα πήγανε χάλια πέρα από τον Όφη, αλλά στο ιστορικό πρωτάθλημα κερδίζουν.
1: Ναι. Ο απολογισμός ήταν 2 νίκες και μία βαριά ήταν για την πόλη.
0: Ναι.
1: Και βάρισαν καμπάνες και να ξεκινήσουμε ημερολογιακά. Πάμε στο Σάββατο, όπου ο Ηρακλής έφυγε από την Αθήνα με το βαρύ 4-0. Και είχαμε και ανακοίνωση του Σύνδεσμου Φιλάθλων ότι πρέπει, λέει, να κατανοήσουν ότι πλέον είμαστε Super League. Δεν είμαστε στην Super League 2. Ο Ηρακλής δεν φάνηκε ότι μπορεί να απειλήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Βέβαια, είπαμε, ακόμα είναι αρχή. Μπορεί σε ένα μήνα οι ομάδες να αλλάξουν, κάποιοι παίκτες να βρουν τα πατήματά τους. Αλλά όπως ήταν η πρώτη αγωνιστική, ο Ηρακλής έδειξε ανησυχητικά στοιχεία.
0: Ναι, δεν ήταν καλό.
1: Δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Ναι.
1: Ο Άρης έχανε 2-0 με ανατροπή 2-3 την Καλαμάτα στις καθυστερήσεις. Βέβαια, η Καλαμάτα παίζει με 10 παίκτες στο τέλος, αλλά η ανατροπή είναι μια κατάσταση την οποία ο Άρης δεν την είχε πέρσι. Και φέτος γύρισε.
0: Εντάξει, με την Καλαμάτα. Ρε.
1: Δεν έχει σημασία. Γύρισε σε ένα παιχνίδι η Καλαμάτα σε.
0: Φέτος ανέβηκε η Καλαμάτα.
1: Φέτος ανέβηκε και έχει πολύ καλή ομάδα. Ο Άρης λοιπόν πήρε το πρώτο του τρίποντο. Ο ΠΑΟΚ χθες ζορίστηκε στην αρχή με 8 στις 11 αλλαγές σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά με το που μπήκε τον γκολ. Πάτησε γκάζι 4-0 εύκολα το Λεβαδιακό και πάει με καλή ψυχολογία γιατί υπάρχουν ζητήματα στον οργανισμό ΠΑΟΚ.
0: Καλά, είναι μονόδρομος να περάσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα κάνει καμιά.
1: Υπάρχουν ζητήματα στις σχέσεις φιλάθλων και.
0: Και προεδρίας. Ναι, και πάει. Ναι. Το είδαμε. Τα διαβάζουμε.
1: Θα διαβάζουμε.
0: Εμφύλιος.

0: Γερμανίας και έκανε μαγικές κινήσεις. Οι οπαδοί της Dortmund λέγανε ότι ο Έλληνας Δίας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν δίκιο, λέει, που τον θέλανε στην ομάδα, είναι εκπληκτικός παίκτης.
1: Είναι, ρε παιδί, το ξέρουμε. Ναι. Μακάρι το παιδί να πάει καλή και άλλο παιδί. Δηλαδή.
0: Ωραία. 4-0 ο ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Δύσκολα Ολυμπιακός. Όφι Βόλος 2-0. Πανετολικός Αστέρας 3-1. Και Παναθηναϊκός Κηφισιά. Υπήρξε αναβολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι ομάδες να πούμε ότι είναι στο ξεκίνημα. Και όταν είσαι στο ξεκίνημα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να αλλάξουν πολλά. Πάντως δεν δείξανε όλες οι μεγάλες ομάδες ότι είναι σε... έχουν τεράστια διαφορά από τους άλλους. Μπορεί να ανοίξει ο ΠΑΟΚ 4-0.
1: Ο Όφι είναι καλός.
0: Μπορεί να ανοίξει. Ο Όφι είναι πολύ καλό. Ο Όφι είναι και με το ένα πόδι στο.
1: Στο Europa.
0: Στο Europa League, έτσι.
1: Ναι. Στο Europa δεν είναι.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να μείνει εκτός από το Conference. Άμα αποκλειστεί.
1: Αυτό το Μίλκο που λένε.
0: Την Πέμπτη.
1: Που το πήρε ο Ολυμπιακός πριν από πότε. Πέρσι το πήρε ο Ολυμπιακός το Μίλκο.
0: Έχει χρόνια, έχει χρόνια που το πήρε.
1: Όχι, δεν έχει πολλά χρόνια. Πρόπερσι
0: με το
1: πήρε. Τι 4, ρε. Πρόσφατο είναι, αυτό τον κοροϊδεύαμε. Που πήρε το Μίλκο.
0: Ναι, νομίζω ή 3-4 χρόνια έχει. Όταν μιλάμε για τέτοιες ομάδες, γιατί για να ξέρεις τις ομάδες που παίζουν στο Conference League πρέπει να παίζεις στοίχημα. Εγώ δεν ήξερα καμία. Αλήθεια δεν ήξερα.
1: Κάτι χωριά
0: είναι. Ναι, δηλαδή η Νορβηγή τώρα, για να σκεφτούμε ότι η Νορβηγή τι είναι. Η Νορβηγή είναι επαγγελματίες στην περιοχή τους,
1: ψαράδες,
0: επιπλοποιοί.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι, και μαζεύουν και παίζουν μπάλα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, δηλαδή δεν έχουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και κάπου εκεί λες τι γίνεται τώρα.
1: Τίποτε.
0: Γι' αυτό υπήρξε και η αντίδραση και η απογοήτευση.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα το να μείνεις εκτός Conference League είναι αποτυχία, όπως και να το δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Καραλής δεύτερος πάλι πίσω από τον Ντουμπλάντης. Αυτοί οι δύο φαγώνονται με την καλή έννοια, γιατί είναι πολύ καλοί φίλοι. Δηλαδή βλέπεις ότι όταν πηδάει ο ένας
1: χειροκροτεί ο άλλος,
0: χειροκροτεί, αγκαλιάζονται.
1: Ίσως έχει καταλάβει και ο Καραλής ότι ο Καραλής, πώς το λένε, ναι, ότι όσο θα ανταγωνίζεται θα είναι δεύτερος.
0: Κοίτα.
1: Μπορεί να το έχει συνειδητοποιήσει, δηλαδή ότι είναι δύσκολο να τον νικήσει.
0: Είναι Σούπερμαν ο Ντουμπλάτης, αλλά και ο Καραλής είναι σε πολύ
1: Πεχθάρας,
0: καλή κατάσταση.
1: Και ο Πετρούνιας πολύ καλός ήταν προχθές.
0: Ο Πετρούνιας 11ο μετάλλιο. Χάλκινωμένα, αλλά 11ο και πάει τώρα, λέει, για το παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Είναι, νομίζω ο Πετρούνιας είναι μύθος. Ο Τεντόγλου κλασικά πρώτος, όπου πηδάει. όπου κάνει άλμα. όπου κάνει άλμα, βγαίνει πρώτος. Είναι η φυσιογνωμία του τέτοια.
1: Ναι.
0: Ξέχασε και το μετάλλιο, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και το χαρακτήρα είναι ελαφρύ, πολύ ελαφρύ είναι. Λέει,
0: το μετάλλιο.
1: Ωραίος ο Γρεβενιώτης.
0: Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε κάτι.
1: Έγινε αριμού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Τι λέει εδώ ο φίλος μου ο Πορτοσάλτες.
1: Θα το τεκμηριώσω την πάνω από. Ούτε, ούτε είδαμε να αλλάζουν συνθήκες ότι με μία ψήφο βγαίνει το Πασόκ, το οποίο παίζει εκεί στο δευτερότριτο και θα δώσει τη μάχη του. Εντάξει, το μακάρι, μακάρι να τα καταφέρει.
2: Δώσει μάχη με τον Τσίπρα.
1: Ορίστε, μακάρι να τα καταφέρει. Τον Τσίπρα τον βλέπω στο ταβάνι, αλλά κυρίως τι βλέπω από τον Τσίπρα, ότι με τα ωραία βιντεάκια. Πολιτική δεν κάνεις.
2: Γιατί κάνει έξυπνη καμπάνια ο Τσίπρας, Άρη. Πολύ έξυπνη καμπάνια. Και έχει τσιμπήσει κόσμο και από το Μητσοτάκη. Το λες αυτό.
1: Θα δούμε τι θα τσιμπήσει από το Μητσοτάκη και τι θα.
2: Ειδικά το Πασόκ το έχει ξεψηρήσει.
1: Αφού περάσαμε. Μισό λεπτό. Ένα. Αυτό που ζητούμε και το οποίο δεν πρόκειται να υποθεί είναι ποια είναι η πρόταση. Εμείς.
2: Περίμενε, θα ακούσει. Κάτσε, Άρη. Τους ακούσαμε.

0: Ξεκινάμε
1: με Τσίπρα, δύο του μηνός. Πότε πάει ο Τσίπρας?
0: Ξεκινάμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ατόπιμα πρώτα απ' όλα.
1: Γιατί αυτό που κάνει.
0: Είναι ατόπιμα. Είναι θεσμικό ατόπιμα.
1: Γιατί το λες?
0: Δεν μπορεί να προηγηθεί κανένας άλλος από αυτόν που πρωθυπουργεύει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν κάποια.
2: Ναι. Δηλαδή, δεν πάει στη δεύτερη σειρά. Στην πόλη πάει.
0: Ο Τσίπρας είναι. Επειδή κάποιοι λανσάρουν ότι ο Τσίπρας άλλαξε. Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος Τσίπρας, μόνο που έχει άλλο περίβλημα τώρα και άλλο ένα άλλο αμπαλάζ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω.
1: Δεν έχει αλλάξει τις ουσίες.
0: Τίποτα δεν έχει αλλάξει από τον Τσίπρα. Είναι ο ίδιος με την έννοια αυτού του μπαγαποντάκου. Δεν είναι μπαγαπώντης, μπαγαποντάκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα το ότι εμφανίζεται δύο του μηνός να πει ήρθα. Τι ήρθες? Θα πάει στην ώρα του να ακούσει.
1: Θα πάει και στο τέλος.
3: Θα πάει και 9 του μηνός.
0: Επαναλαμβάνω. Στη ΔΕΘ. Θεσμικά. Δεν λέω παραδοσιακά, λέω θεσμικά. Τη ΔΕΘ την ανοίγει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι,
0: αν ήταν ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας και χωνόταν κάποιος άλλος, ας πούμε, τι θα τη λέγαμε για αυτόν που χώνεται, που τρουπώνει?
1: Δεν
0: είναι ακριβώς τρυπώνω, είναι τρουπώνω.
2: Δηλαδή, αν μίλωσε δύο μέρες μετά, τη διαφορά θα έχει.
4: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ξέρετε πολύ καλά ότι δεν συμφωνώ. Το έχω διατυπώσει χρόνια ολόκληρο, το διατυπώνω μάλλον κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Δεν συμφωνώ με τους όρους που λαμβάνει η χώρα ή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στην πόλη μας, αλλά δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Εδώ τώρα λέει έχουμε δύο στοιχήματα. Αφενός με αν η κυβέρνηση με το πακέτο στήριξης μπορέσει να ξεκινήσει στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 27 την προσπάθεια να πάει για τρίτη τετραετία, και υπάρχει ένα δεύτερο λέει στοίχημα, υπάρχει ένα μικρότερο, αλλά το δεύτερο είναι ποιος θα κερδίσει εντυπώσεις μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Μοιάζει να έχει πιάσει την δεύτερη θέση ο Αλέξ Τσίπρας και η Ελλάς και να αφήνει τρίτο τον Ανδρουλάκη. Και πέρα από εκεί έχουμε μικρότερα στοιχηματάκια, αν θα μπορέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Μαρία Ικαριστιανού ή δεν ξέρω ποιος άλλος να ανακάμψουν, καθώς το σενάριο να λάβει μέρος στις εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς με τον σχηματισμό ενός νέου πολιτικού φορέα αλλάζει κάπου εκεί και επηρεάζει πάρα πολύ τα δεδομένα στα μικρότερα κλιμάκια. Γιατί κακά τα ψέματα δεν θα πάρει κόσμο ο Σαμαράς από την Κωνσταντοπούλου, όμως παίρνει από την Καριστιανού, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να την πετάξει έξω ή να τη φέρει κοντά στο 3%. Τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τα διακυβεύματα.

Φυσικά και φέτος ο Στάτους θα είναι παρόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο γνωστό σημείο που κάθε χρόνο στείλουμε μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων, αλλά με ένα πολύ σύγχρονο, φέτος θα είναι και αναβαθμισμένο το στούντιό μας ακόμη περισσότερο. 16 stand 1 θα σας περιμένουμε εκεί. Φρόντισε για την αναβάθμιση του σκηνικού μας η εταιρεία Valis. Αν θα μπείτε στη σελίδα www.valis.com θα δείτε πόσα πράγματα μπορεί να κάνει και για τη δική σας μικρή, μεσαία, μεγάλη επιχείρηση η εταιρεία αυτή, ώστε να έχετε πολύ δυνατή παρουσία, να διαμορφώσετε ένα σύγχρονο λειτουργικό χώρο για να δεχτείτε, να υποδεχτείτε πελάτες, πολίτες, να κάνετε τα B2B και πάει λέγοντας.

κατά τα άλλα τα γνωστά 3-4 χιλιάδες αστυνομικοί, λέει. Χαμός θα γίνει πάλι, θα είναι η πόλη, λέει, φρούριο για ακόμη μία φορά. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη δική μας πόλη. Όταν γίνονται εκθέσεις κλαδικές και άλλες στην Αθήνα, δεν έχει τέτοιο πανηγύρι. Πανηγύρι γίνεται μόνο εδώ στην Θεσσαλονίκη, από τους γνωστούς αγνώστους. Ήδη υπάρχουν καλέσματα, δε δίγεσαι, πάμε, έλα, φύγε, κάτσε, στρίψε. Οπότε από την άλλη πλευρά η πολιτεία, για να μην έχουμε τράβαλα, επιστρατεύει, εκστρατεύει δηλαδή, 3-4 χιλιάδες αστυνομικούς για την διασφάλιση στις δημόσιες τάξεις. Κρίμα.

Το είδα, Διονύση, το μετέδωσα νωρίτερα. Είδα το βιντεάκι της κυρίας Σύσης Χριστίδου, η οποία για το γιο της ψάχνει απεγνωσμένα, απελπισμένα να βρει στέγη για τον ιό. Στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, όπου αφενός μεν τα ενίκια είναι στο Θεό, αφετέρου δεν βρίσκεις. Είσαι σε, κατά μέσον όρο, άκουγα έναν τύπο ο οποίος ασχολείται με το real estate στην Ολλανδία. Λέει κατά μέσον όρο, όποιος ξεκινά τώρα να ψάξει σπίτι είναι περίπου στην 14η-15η θέση αναμονής. Δηλαδή περιμένει άλλους 14 να τακτοποιηθούν και ακολούθως να πάρει εκείνος σειρά. Το λέω αυτό και με έμφαση και με ένταση, για να μην ακούω σαχλαμάρες και εύκολο λόγο στη χώρα μας.

Ιωάννα μου, θα κάνεις ένα κόπο να καλέσεις λίγο αργότερα λογικά στον Λεοντή της κέρδισης στις προσκλήσεις. Ισχύουν βέβαια τα ονόματα, συνεχεία, αλλά κάνε ένα κόπο λίγο μετά τις 12. Μία κάλεσε στον Λεοντή το μαχαιρά να σε εξυπηρετήσει για αυτό που μου ζητάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, γιατί τα ονόματα δίνονται στην είσοδο, δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά κάλεσε τον στο 2311-82-1051 για να σου δώσει τις λεπτομέρειες που θέλεις. Ποιος σε πιάνει ρε φίλε Κυριακή μετά τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη? Ποιος σε πιάνει, θα έχεις πρώτη βραδιά Λεπά μαζί με Άντζελα Δημητρίου, ντουέτο φωτιά από τα παλιά.

ξέρω, αγαπητή μου Ελπίδα, αν ισχύει αυτό που λες, Ελπίδα, λέει το καλύτερο επάγγελμα είναι των εκπαιδευτικών. Λέει, οι άνθρωποι έχουν φύγει από τέλη Ιουνίου και ακόμη δεν έχουν επιστρέψει. Δεν ξέρω, εντάξει, ωραίο επάγγελμα γιατί έχεις πολύ χρόνο στην διάθεσή σου, καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά εύκολο επάγγελμα δεν είναι. Και δεν είναι και πολύ προσοδοφόρο τα λεφτά που παίρνει ένας εκπαιδευτικός, δηλαδή άμα δεν κάνει ιδιαίτερα και για να συμπληρώνει το εισόδημά του, δεν το προτείνω, αλλά ξέρω ότι το κάνουν πάρα πολύ. Τα λεφτά, τα μισθά που λέει και το τραγούδι δεν φτάνουν, λέει ο λογαριασμός, που λέει και η Κατερίνα Ηλιόλιου, ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός, λέω. Οι λογαριασμοί γενικώς τώρα που θα γυρίσετε από διακοπές, θα δείτε εκεί στο γραμματοκιβώτιο. Ρεύμα, τηλέφωνο, νερό. Κανα παλιό πρόστιμο, τροχαία παράβαση.

Αυτό είναι ωραίο επάγγελμα. Κάνεις ένα τραγούδι επιτυχία μεγάλη, άντε δύο τραγούδια και το κασέ ανεβαίνει στα ύψη. Δηλαδή και εμείς που κάναμε κάτι δυνατές εκπομπές κατά διαστήματα, με μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα καλές εκπομπές δεν σώζει την κατάσταση. Εδώ είμαστε μέσα στο άγχος.

Ανδρέα μου, τι είναι αυτό το 870 ευρώ που μου γράφεις? Τι κάνει 870? Φίλε ρε φίλε, ο Φώτης ο φίλος, έχω περπατήσει στο πλακόστρο το αυτοφώτη μου. Μας στέλνει χαιρετίσματα, καλημέρα Δημήτρη, 15 βαθμούς δροσούλα στο Ταλίν. Στην παλιά πόλη στο Ταλίν, έχει ωραίες μπειραρίες να ξέρεις, Φώτη μου, και έχει και ένα πολύ ωραίο μαγαζί, νομίζω εκεί είναι, που έχει πολύ ωραία κρέατα. Βάζε ριμπάι. Γεια σου ρε Παναγιώτη, γεια σου Γεωργία, γεια σου Ιωάννα, γεια σου Μάριε.

0: Έτσι, ποιότητα, ποιότητα. Τι λέει, είναι τα μισά που έλεγες. Τα μισά που έλεγες του δω. Τι λες ρε εσύ, Ανδρέα. Μάλλον θες κι άλλη άδεια. Γύρισες απότομα.
1: Ποιος να είναι αυτός που με κοίτα.
0: Ποιότητα λέμε, Νατάσα.

0: Μου στείλατε εδώ την Λατινοπούλου, τι λέει.
1: Το δικαίωμά του και μακάρι κάποια στιγμή να μπορούσαμε να γίνουμε και εμείς Ισραήλ. Δηλαδή. Σας πληροφορώ. Δηλαδή να δυναμώσουμε πάρα πολύ, να έχουμε υψηλά το φρόνημα, να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας, να ορθώνουμε ανάστημα απέναντι στους επικίνδυνους εχθρούς και στους γείτονές μας.
2: Όλα αυτά τα οποία. Παιδιά στην Παλαιστίνη.
1: Δεν είμαστε υπέρ του να σκοτώνουμε παιδιά, είμαστε
2: αυτά
1: υπέρ του να γίνεται.
2: Όμως.
1: Όχι, δεν πάνε πακέτο, με συγχωρείτε πολύ. Αυτή είναι μια ατζέντα την οποία κάποιοι την έχουν και ψευτοπατριώτες της business και εμείς φυσικά και δεν είμαστε υπέρ του να σκοτώνονται παιδιά και να δολοφονούνται. Από την άλλη όμως. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε συνεχώς τι έγινε όταν μπήκε η Χαμάς, η τρομοκρατική οργάνωση, δολοφόνησε και απήγαγε μέσα σε ένα φεστιβάλ ειρήνης και αγάπης. Να μην τα ξεχνάμε, τα ξεχνάμε αυτά. Όλα να τα λέμε
2: πρέπει,
1: όλα.
2: Μήπως πρέπει να τοποθετήσεις μας αυτό το δίκτυο.
1: Και επίσης να σας πω και κάτι, κύριε Κακούση. Λοιπόν, με τους συμμάχους μας, γιατί το Ισραήλ είναι σύμμαχός μας. Είναι φυσικός μας σύμμαχος απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να κρατάμε τις αποστάσεις. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διεκδικεί αυτά τα οποία θέλει. Από την άλλη, έχουμε την Παλαιστίνη και βασικά τη Χαμάς. Ουσιαστικά, η οποία τόσα χρόνια λαμβάνει δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από δικούς μας φόρους, από δικά μας χρήματα, από το 2007 είναι πάνω από 400 εκατομμύρια το χρόνο τα οποία στέλνονται από τα κράτη-μέλη σε αυτούς. Και αυτοί τι κάνουνε, αντί να τα δίνουνε για τα παιδιά αυτά τα οποία σήμερα δήθεν κλαίνε και δήθεν λυπούνται, τα κρατούνε και τα κάνουνε τούνελ και τα κάνουνε όπλα. Και είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα παιδιά μπροστά. Στέλνει στη Γάζα, αλλά ποιος τα εκμεταλλεύεται, ποιος κάνει κουμάντο εκεί. Η Χαμάς κάνει κουμάντο. Αντί λοιπόν αυτά τα λεφτά να δίνονται εκεί που πρέπει και στα παιδιά τα οποία υποφέρουν και που δήθεν σήμερα κάποιοι θέλουν να τα προστατεύσουν, πηγαίνουν σε άλλες ανάγκες για να χτυπάνε το Ισραήλ και για να χτυπάνε όλους τους υπόλοιπους.
3: Οπότε, εσείς ξέρετε,
1: λοιπόν,
3: δηλαδή,
1: οπότε εμείς
3: Χαμάς.
1: Είμαστε με το Ισραήλ και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη αυτή η θέση μας. Και ξαναλέω και κάτι ακόμα. Αυτοί οι οποίοι σήμερα μιλάνε για δικαιοσύνη και ανθρωπισμό είναι αυτοί που βάζουν τα παιδιά τους μπροστά ως ασπίδες. Εγώ δεν είδα κανέναν Ισραηλινό να βάζει το παιδί του μπροστά για ασπίδα, όπως γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, την τελευταία φορά που πήγατε στην Παλαιστίνη.
1: Καταλαβαίνω την ερώτηση.
3: Λοιπόν,
1: και στο Cape Town δεν έχω πάει, αλλά ξέρω πώς έχει καρχαρίωση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε κάπου δηλαδή για να δούμε κάτι από κοντά.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ, ρε, στο Cape Town δεν έχει καρχαρίες.
4: Καλημέρα σας, κύριε Βενέρη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
4: Χαίρομαι για το γιο σου, να το χαίρεσαι. Είμαι πολύ περήφανος για την νεολαία μας. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, βεβαίως.
4: Χαίρομαι για την νεολαία μας, γιατί όλοι ψάχνουν δουλειές. Και όχι ό,τι να είναι δουλειά, παλιά κρυβόντουσαν. Σήμερα είναι πολύ περήφανος είμαι και για το γιο σου και για τα εγώ. Τα εγώ είναι μου δουλεύουν στοιχείο και τα δύο.
0: Να σε καλά, αγαπητέ μου, να δουλεύει ο κόσμος δουλειά, να έχει να δουλεύει. Έχει ρε η θάλασσα του Cape Town καρχαρίες, ρες να έχει. Ωραία η Λατινοπούλου, έτσι τώρα μεταξύ μας. Αυτό το οποίο περιγράφει μια δόση και δύο, μη σου πω, αληθείας την έχει. Η Λατινοπούλου λέει πιο ελεύθερα, γιατί πολιτικά της κάνει καλό. Λέει πιο ελεύθερα, πιο φωναχτά, πιο δυνατά πράγματα που και άλλοι θέλουν να πούν, αλλά έχουν το ενοχικό σύνδρομο.

0: στείλε εδώ ο φίλος μου, όπως το λένε, δημοσιογράφος. Αυτός είναι της αριστεράς και της
1: προ... στην Βόρεια Μακεδονία. Εκεί δουλεύουν τα δικά τους εργοστάσια με λιγνίτη, 2 μέτρα από τα σύνορα, τα ελληνικά. Παράγουν ρεύμα και μας το ξαναπουλάνε στις απογευματινές βραδινές ώρες που το χρειαζόμαστε. Από τον ελληνικό λιγνίτη. Και το μεταφέρουμε με τα φορτηγά στην Βόρεια Μακεδονία. Εκεί δουλεύουν τα δικά τους εργοστάσια με λιγνίτη, 2 μέτρα από τα σύνορα, τα ελληνικά. Παράγουν ρεύμα και μας το ξαναπουλάνε στις απογευματινές βραδινές ώρες που το χρειαζόμαστε.
0: Και έτσι να είναι λεβέντη της αριστεράς και της προόδου. Το κακό που είναι, δηλαδή, εσύ αν μπορείς να αντικαταστείς την παραγωγή ενέργειας με αιωλική, με φωτοβολταϊκά κλπ. Και για να συντηρήσεις και λίγο το λιγνίτη, αφού τον έχεις, τον δίνεις κάπου αλλού, ας πούμε, το κακό δεν κατάλαβα που είναι. Αφού μπορείς μόνος σου να... Διάβασα ότι το Βατικανό, κυρία Δημαρέση, σήμερα τρέχεται λίγο, δεν πειράζει. Ήρθες βία, σε τρέχουμε, τι να κάνουμε.
2: Συνηθισμένα.
0: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Λοιπόν, διάβασα, δεν ξέρω αν είδες το Βατικανό. Το Βατικανό κάνει μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, λίγο παραπέρα από το Βατικανό, που θα κάνει ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο 90 μεγαβατόρων, παρακαλώ. Ιερό πάρκο. Εμείς εδώ...
2: Λιγνίτη δεν θέτε. Αιωλικά δεν θέτε. Φωτοβολταϊκά δεν θέτε.
0: Πυρηνικά δεν θέτε.
2: Πώς θα ανάβουμε το φως στο μπάνιο...
0: Πυρηνικά δεν θέτε. Πυρηνικά δεν θέτε.
2: Α, σωστά. Πυρηνικά. Εδώ είναι να γίνει η προπαρασκευαστική επιτροπή και έχει ξεσηκωθεί ο λαός, όχι στα πυρηνικά. Προπαρασκευαστική επιτροπή, διερευνητική, έτσι. Έχει ένα τροχαίο, το είδες.
0: Στην Βέρεια το χθεσινό ή τώρα?
2: Όχι, όχι, γλυκέ μου, στη Βέρεια.
0: Όχι, τώρα ήμουν άλλο, γιατί πού έχει τροχαίο?
2: Βλέπω, είναι είσοδος προς Θεσσαλονίκη, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τη Waterland.
0: Α, ναι, βλέπω ουρά
2: και έχει αρκετά μεγάλη ουρά για εσείς, προφανώς για εσάς που επιστρέφετε τώρα.
0: Στο κόμβο της Θέρμης λίγο μετά έγινε, από ό,τι βλέπω.
2: Είναι προβληματικό το σημείο, αρκετά.

0: Θυμάμαι στο σχολείο μας λέγανε δια της ενέργειας παράγεται, δια της τρίβης παράγεται ενέργεια. Μπορούμε να τρίβουμε τα χέρια μας. Να τρίβουμε κάτι, να ξύνουμε, να τρίβουμε και να παράγουμε ενέργεια. Γιατί, κατάλαβα.
1: Επίσης, μπορούμε να τρίβουμε και ξυλαράκια μέχρι να βγάλουν σπινθήρες.
0: Έχει, ναι, στο παρελθόν και δεν κατάλαβα γιατί αρχαίοι προγονείς πώς.
1: Και μπορούμε να μην παίρνουμε αυτοκίνητα, να πηγαίνουμε με κάρα.

Θα πω ένα από τα δυο αγόρια μου να συμπεριφερειάσουμε κανένα στην Καλαμαριά. Τώρα με το μετρό, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει τσακ. Να έχω και σπίτι. Εμείς ήμασταν παλικάρια δυτικών συνοικιών. Βολευθήκαμε εκεί, στο Χαδάκια. Όλοι κοιτάνε το καλό των παιδιών. Καμιά καλή νυφούλα εκεί από Καλαμαριά. Να βγω κι εγώ με ομάδες πληθυσμιακές εκεί να πω όχι στη Μαρίνα, ναι στη Μαρίδα. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η Μαρίνα με τη Μαρίδα. Δελτίο στις 3 το μεσημέρι, ραντεβού.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Με κεντρικό θέμα την ολοκλήρωση των 117 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης ακρίβεια, πρώιμη αποπληρωμή του χρέους, αλλά και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει, είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιμαθία, όταν δύο γεωταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά στο τρίτο χιλιόμετρο της παλαιάς Αθηνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Στο πρώτο όχημα επέβαιναν ένας 69χρονος και 65χρονη σύζυγός του, ενώ στο δεύτερο ένας 65χρονος και μια 15χρονη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο 65χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος. Τραυματίστηκαν επίσης οι 65χρονοι και οι 15χρονοι, οι οποίες νοσηλεύονται. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας. Την ίδια ώρα, ένας 46χρονος που έτρεχε με 142 χιλιόμετρα με τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο με όριο ταχύτητα στα 50 χιλιόμετρα, συνελήφθη τα ξημερώματα από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Ασπροβάλτας. Η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους μέχρι τις 19 Αυγούστου. Οι ήπιοι χειμώνες και οι αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης, με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά. Πυρκαγιά αυτή την ώρα σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχει ελικόπτερο. Στο Κίεβο σήμερα, Ευρωπαίοι ηγέτες για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανική άμυνα. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, το μήνυμα Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Ήθελες να πάρεις ολόκληρη την Ουκρανία, όλη τη γη μας. Αντί γι' αυτό, έχασες τα δηληστηριά σου, τον στόλο σου, τα έσοδά σου και μια ολόκληρη γενιά που έστειλε στη μηχανή του κιμά, τονίζει ο Ζελένσκι.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας, νότιοι, νότιο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια, Γιαννιτσά και Σέρες 36 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Πολύγυρο 31, Γρεβενά 35, Καστοριά 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
7: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
6: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
7: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: και με όπως θες.
1: Ωραίο τραγούδι έβαλα, δεν έχετε παράπονο. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 11. 11 μάλλον λεπτά μετά τις 11. Κάτσε ρε φίλε. Επέστρεψες.
2: Ναι.
1: Πω...
2: Μην μπερδεύεσαι.
1: Είχα συνηθίσει, γι' αυτό ήρθα κατευθείαν μέσα εδώ.
2: Το κατάλαβα.
1: Ωραία είστε εδώ το πρωί.
2: Ναι.
1: Αλλά το απόγευμα είναι αλλιώς.
2: Είναι πιο ωραία.
1: Έχει άλλη essence.
2: Άλλη essence.
1: Έτσι τη λέμε στη μηχανιώνα. Καλή αρχή, καλώς όρισες. Όλα τα καλά.
2: Καλώς σας βρήκα. Είδα κάτι αλλαγές εδώ το πρωί που ήρθα. Για κάποιον που δεν έβλεπε καλά, πιάνω τον λαιμό του.
1: Αυτό δεν είναι τίποτα. Θα σου δείξω έξω τι έχουμε.
2: Οχ.
0: Μα μη με λες αχάριστο και πάλι εγώ.
2: Μα τέτοια κάνει ο Άδωνης. Και μας δίνει πάσες για τραγούδια. Τι να κάνω τώρα, εγώ φταίω? Να, πάρτε και αυτό. Άκου παλιόπαιδο. Βρε παλιόπαιδο. Βρε παλιόπαιδο Αλέξη.

Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τα ακούτε Στάτους 107 και 7. Επιστροφή σιγά σιγά, όχι όλοι. Για την ακρίβεια, πολλοί δεν έχετε επιστρέψει ακόμα και καλά κάνετε. Αν μπορείτε να το τρενάρετε ακόμα λίγο. Αλλά να ξέρετε ότι, παιδιά, επειδή μου την προηγούμενη εβδομάδα εδώ δεν κινούταν τίποτα. Ό,τι και να θέλεις να βρεις, θα ανοίξουμε την άλλη εβδομάδα. Θα ανοίξουμε από Δευτέρα. Για κάτι ψιλοπράγματα ψάχναμε να βρούμε και όλα κλειστά. Όλα κλειστά. Από σήμερα ανοίγουν αρκετά καταστήματα. Ανοίγουν και τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων, παιδιά, γιατί πολλοί γνωστοί μου είχαν ζητήματα με τα αυτοκίνητα. Συνεργεία υπήρχαν, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Στο μικρόφωνο Άρης Παπηδάκης. Δεν θα πω καλό χειμώνα, εννοείται. Με τέτοιους κάψονες που έρχονται, τι καλό χειμώνα να πω. Μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, μάλλον θα πάμε με σαραντάρια. Ετοιμαστείτε, ό,τι δεν κάψαμε τον Ιούλιο, τα κάψουμε τώρα.

0: Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μου λείψατε πάρα πολύ. 2310 513 000 2311 82 1050 και στο Viber 69 08 357 800. Πού είστε, τι κάνετε, αν γυρίσατε, γιατί γυρίσατε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, να ξέρετε. Γιατί με όσους μιλούσα λέγανε και το άλλο Σαββατοκύριακο θα πάμε μια βόλτα και το άλλο και θα δούμε και μετά και θα ειδείξει. Εμείς βέβαια έχουμε έκθεση, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πιεσμένα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ο περιφερειακός είναι φορτωμένος, δεν κινείται φύλλο.
0: Ο περιφερειακός έγινε... είναι φορτωμένος προς τα ανατολικά.
1: Προς το αεροδρόμιο. Ναι. Πριν από την έξοδο από τα πυργία, δύο αμάξια συγκρούστηκαν και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι, είναι λίγο πριν την έξοδο από τα πυργία. Έχουμε ένα ατύχημα. Το όνομά σας?
1: Κώστας.
0: Κώστα, προς τα πού πας?
1: Εγώ τώρα έχω φτάσει για Σύνδο. Ερχόμουν από αεροδρόμιο. Πήγαινα προηγουμένως, τώρα γύρισα.
0: Γιατί γύρισες?
1: Γιατί γύρισα.
0: Γιατί γύρισα.
1: Πάμε για δουλειά.
0: Α, εντάξει. Δουλεύουμε. Αχ, ναι, αυτά δεν θέλω τώρα. Αυτά δεν θέλω τώρα. Ήθελα να μου πεις τώρα, ας πούμε, εσύ ήρθα, αλλά θα ξαναφύγω, κατάλαβες.
1: Εντάξει, κοίταξε, έχουμε το Σταυρό δίπλα, πεταγόμαστε.
0: Α, ναι, κοντά είμαστε, εντάξει. Έχουμε παραλίες, δόξα τω Θεώ.
1: 70 χιλιόμετρα. Έχουμε ωραίες παραλίες, απλά υπερεκτιμούμε τη Χαλκιδική.
0: Κοίτα,
1: και δεν μας τιμάνε αυτοί.
0: Όλα είναι όμορφα. Όχι. Αρκεί να θέλουμε να ξεφύγουμε και να έχουμε καλή παρέα.
1: Όχι. Αρκεί να μην μας πιάνουνε.
0: Καταλαβαίνεις. Πάνε Σύνδο, πάνε Σύνδο, πάνε Σύνδο, να είσαι καλά.

Λοιπόν, έχω τόσα να πω, αλλά θα ξεκινήσουμε από τους δρόμους. Μέχρι πριν από λίγο τα πράγματα ήταν καλά. Με το που ήταν από στο στούντιο αρχίσανε τα όργανα. Παιδιά, δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι. Ο Λεωτής με λέει Ντέμι. Όποτε μπαίνει στούντιο λέει κάτι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, έχουμε τροχαίο στον περιφερειακό, δύο οχήματα πριν την έξοδο των Σικαιών, με μέτωπο τα ανατολικά από την, τα νοσοκομεία κάτω μέχρι και τις Σικαιές, πάτε σημειωτών, παιδιά. Σταματημένα τα πάντα, αποφύγετε τον περιφερειακό όσοι είναι να κινηθείτε προς τα ανατολικά, επιλέξτε κέντρο, επιλέξτε Μίκη Θοδωράκη, είναι πολύ καλύτερη. Ένα μικρό κόλλημα έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο τα δυτικά. Και τροχαίο στην γέφυρα της Θέρμης εκεί, το έχω ακούσει στο κλείσιμο της εκπομπής του Δημήτρη Βενιέρη. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην είσοδο προς την πόλη. Γίνεται πραγματικά χαμός από τη Θέρμη μέχρι περίπου και τη Waterland. Λίγο πάτε καλύτερα, λίγο σταματάτε. Δύσκολα τα πράγματα για όσους επιστρέφουν από Μουδανιών. Δύσκολα τα πράγματα και για όσους επιστρέφουν από Κατερίνη. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη ουρά στα Μάλγαρα. Είναι γύρω στο μισάωρο, 20 λεπτό με μισάωρο για να έρθετε στην είσοδο από την πόλη. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας, το Viber στη διάθεσή σας για ό,τι θελήσετε, να μας δώσετε πληροφορίες για τα δύο ατυχήματα που έχουμε, αλλά και για τα διόδια των Μαλγάρων. Καλημέρα στην Μένη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Γεια σου Ακή, να σε καλά. Στον Δημήτρη, καλό πρωινό Δευτέρας. Στον Χρήστο, γεια σου Άννη μου. Ο βαφτισμιός λέει γυρίζει από το χώρι. Τι ωραία πήγανε πάνω εκεί στη δροσιά, ε. Πω, πω. Γιατί γυρνά τώρα, τώρα που έχει καύσωνα. Ο Θανάσης λέει τις προηγούμενες μέρες δεν είχε κίνηση περιφερειακό. Τι λες να φταίει, λέω ντι. Κακεντρική σχόλια είναι αυτά, δεν τα προσπερνάω. Γεια σου Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Πήγαμε λέει πρώτη φορά προς Καλυθέα και μπάνιο στην κρυοπηγή. Τρομερή κρυοπηγή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έκανες για να πας, Βαγγέλη, όμως.

Ετοιμαστείτε να ξυλωθείτε κιόλας. Έτσι, ξεκινά σχολεία, παιδιά, σχολικά, τσάντες κτλ. Κτλ. Βάλετε και αυτά στον προϋπολογισμό. Θα γυρίσουμε όσοι γυρίσαμε, θα βρούμε και τους λογαριασμούς. Αλλά δεν πτωούμε, θα περάσαμε καλά όσοι μπορέσαμε, όσο καλά μπορέσαμε. Πήραμε τις ανάσες μας. Να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς, γιατί κάπου αποσυντονιζόμαστε και μετά χάνουμε την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, συνεχίζει το χαμό στον περιφερειακό. Έχει φύγει στα νταμάρια το πρόβλημα. Για όσους έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχουμε τροχείο, να επαναλάβω, 2 γιοταχή πριν την έξοδο Επταπυργίου μέχρι και τα νταμάρια. Είστε μποτιλιαρισμένοι, επιλέξτε κέντρο, είναι πεντακάθαρη. Μίκη Θεοδωράκη είναι πεντακάθαρη. Στη Θέρμη ψιλοβελτιώνεται η κατάσταση, αρχίζετε να κινείστε. Στη Μουδανιό δηλαδή προς Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Μαχαίρα.
1: Δύο εβδομάδες δεν είχα τίποτα πάντως.
0: Στην κίνηση,
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λογικό.
1: Απλά εγώ το αναφέρω.
0: Σήμερα και φίλοι ακροατές, δεν ξέρω γιατί. Αλήθεια σου λέω, το επίσημα φίλοι ακροατές. Ρώτα τον Λεοντιλή, τι γίνεται.
1: Έχω φρέσκα κουλούρια.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Αριστερά κουλούρια.
0: Αριστερά κουλούρια.
1: Και φρέσκα.
0: Για πες.
1: Ανεξαρτητοποίηση.
0: Εγώ. Κι άλλοι.
1: Και από επίσημα πού? Από την κυρία Γεροβασίλη.
0: Α, εντάξει,
1: με επιστολή της προς, προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ενημερώνει ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και πλέον είναι ανεξάρτητη.
0: Α, δεν είναι. Δεν παραδίδει έδρα.
1: Δεν έχουμε παράδοση έδρας.
0: Αυτό κάτι λέει. Προς τα που γέρνει. Ο ένας παλιόπεδο, ο άλλος δεν υπάρχει.
1: Πάντως η κυρία Δούρου, με ανάρτησή της τις προηγούμενες ημέρες, το λέγαμε και από εδώ, είχε πει ότι μέχρι τις 24 Αυγούστου θέλω ανεξαρτητοποίηση, αλλά και παράδοση έδρας. Το πρώτο κομμάτι το είχαμε. Το δεύτερο, εντάξει, να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
0: Έλα, δεν γίνεται τώρα. Μιλάμε για λεφτά τώρα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Εμείς το ξέρουμε.

0: Γεια σου ρε Μελίνα. Και εγώ όλη σήμερα άρχισα δουλειά. Πολύ ξεκίνησα σήμερα δουλειά, να ξέρετε. Αλλά λείπει πολύ κόσμο. Λείπουν τα παιδιά καταρχάς, χωριά, τα λοιπά, τα λοιπά. Πολλοί επέλεξαν φέτος να πάρουν άδεια 15 και μετά. Δηλαδή και αυτή τη εβδομάδα που τρέχει. Οπότε παιδιά, κανονικά, από Σεπτέμβριο. Όπως ήταν παλιά τα σινέματα, θυμάστε, πολύ ραντεβού το Σεπτέμβρη, έτσι. Διάλειμμα.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
17: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
16: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
17: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Γεια σου ρε Γρηγόρη, έτσι με έφτιαξε το πρωινό. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλη η εγγύηση. Μου στείλει μια είδηση που γράφει μέσα ότι ψάχνουν να βρουν, λέει, έναν 19χρονο τέλος πάντων από που προήλθε ο θάνατός του, αλλά η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Μάλιστα. Εκ το θάνατο σοβαρή κατάσταση είναι.

Και για να μην λέτε, τα δύο τροχαία τίνουν προς εκτόνωση στον περιφερειακό. Βέβαια έχει φύγει το πρόβλημα πίσω, αλλά πάει μέχρι περίπου και την έξοδο των Πεύκων. Μετά στρώνει το πράγμα. Όσοι είστε όμως σε εκείνο το σημείο, από Νταμάρια μέχρι και Νεάπολη ζορίζεστε πάρα πολύ. Ακινησία, χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θέρμη, στη Μουδανιών, μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, και εκεί τίνει προς εκτόνωση το ζήτημα. Δεν τίνει προς εκτόνωση το ζήτημα στα διόδια των Ομαλγάρων, που παραμένει μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων προς Θεσσαλονίκη. Θα σας πω για τα της Χαλκιδικής σταδιακά τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πάρα πολλά αυτό που θέλω να πω. Θα τα συζητήσουμε κιόλας.

στα πολιτικά ξύνουν, ακουνίζουν τα μαχαίρια τους εν ώψη ΔΕΘ, άπαντες. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, άλλοι με μεγαλύτερη σιγουριά, άλλοι με λιγότερη σιγουριά, όπως ακούσατε. Φύγε σέλαση στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να παραδώσουν έδρες, εννοείται κάποιοι. Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Πώς λέγεται, δεν κουνιέται η βελόνα. Έμεινε αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία θέλουν να βρουν τις διεξόδους για να μπορέσουν να πάνε για αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σιγουριά ότι μπαίνει σίγουρα σαν δεύτερο κόμμα στη Βουλή, τουλάχιστον όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Παλιά ξινά στα φύλλα τα ίδια λέει. Ένας κόσμος τραγούδια. Σαν να μην έλειψα μια μέρα. Αγαπώ, Ελένη μου, όλα καλά είναι, να ξέρεις.

Ελενίτσα μου, τι έκανες στο αεροδρόμιο? Από πού μας επέστρεψες? Γεια σου Ιωάννα μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα λέει σε όλους. Σωστά, σωστά. Τα ονόματα για τη σημερινή παράσταση στην είσοδο. Τώρα στρώνει το ένα στον περιφερειακό, χαλάει το άλλο. Δηλαδή έχουμε από το Καστινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχει γίνει κάτι ευτυχώς. Οι παραλίες είναι γεμάτες, να ξέρετε. Ειδικά στη Χαλκιδική γίνεται το έλα να δεις ακόμα.

0: ρέστα τώρα.
1: Ελένη, η φωτογραφία που μας έστειλες είναι από την
0: όσο και να λες πως μ' αγαπά
1: Γιουρική Σχολής, γιατί το μόνο σημείο που έχει ζήτημα είναι στην έξοδο προς Περιφερειακό. Μετά είμαστε μια χαρά. Γεια σου ρε Κατερίνα. Δεν γυρίζουμε, γυρίσαμε. Εσύ φεύγεις. Και μιας και είμαστε στους δρόμους, ας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε κλειστό τον Περιφερειακό μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, στο ρεύμα προς ανατολικά όμως. Προς δυτικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Προς ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι και Μετέωρα, κλειστό από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Όσοι κινήσετε τις μικρές ώρες που λέμε, θα είναι κλειστός ο δρόμος. Θα έχει φυσικά παρακαμπτήριο, εννοείται. Προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά, κανονικά και όμορφα. Α, το κομμάτι που σε είπα είναι προς Περιφερειακό. Εκεί μόνο έχει ζήτημα. Αλλά αν έβγαινε τη Μουδανιώθα θα ήταν μεγαλύτερη ταλαιπωρία, να ξέρεις.

Και με αυτές τις θερμοκρασίες του νου μας λίγο, παιδιά. Πάρα πολλές φωτιές και φέτος. Στα Γρεβενά έχουμε φωτιά. Εδώ και από το πρωί με σε δασική έκταση. Συμμετέχει ένα ελικόπτερο. 18 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ. 5 οχήματα. Φωτιά έχουμε και στη Βέρεια. Σε δασική έκταση πάνω από την πόλη της Βέρειας, στο χωριό Καστανιά κοντά. 8 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Δεν ξέρω πώς είναι η άνεμη, γιατί οι δασικές εκτάσεις, ξέρετε, είχαμε και το παράδειγμα της Σίβηρης. Άμα έχει αέρα, δεν μαζεύεται. Το νου μας, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, από Παρασκευή θα ανεβούν πάλι τα μποφόρ. Το 99% των περιπτώσεων, είτε από ανθρώπινο λάθος, είτε από εμπρισμό.

Ο Γιώργος λέει: εκεί που ακούω, λέει, ωραία και καλά στάτου. Εκεί που σ' ακούω, λέει, Άρη, ξαφνικά σ' ακούω και δεξιά, σ' ακούω και αριστερά, λέει. Νόμιζα είχαν πρόβλημα τα ηχεία, αλλά τελικά ήταν πολλά αυτοκίνητα που ακούγανε στάτου. Όλη η Περαία, λέει, γιατί είμαι στη δουλειά στην Περαία, ακούει μόνο στάτου και όχι μόνο η Περαία. Έτσι δεν είναι? Πάντως είναι πολύ ωραίο, ξέρεις, εκεί που ακούς ένα ραδιόφωνο να βλέπεις και τους άλλους συνοδηγούς ή άλλα καταστήματα να ακούνε το ίδιο. Διότι στάτους είσαι. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουνε. Κατερίνα Νικολάου, που πας, είπαμε? Βουρβουρού. Άντε καλά να περάσεις. Αν και θα έχει πάρα πολύ κόσμο, να ξέρεις.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούμε και εμείς εδώ στο Πήλιο, Στάτος FM.
0: Στο Πήλιο, πού ακριβώς είσαι στο Πήλιο?
1: Είμαι στη Ζαγορά.
0: Μας φέρετε μιλαράκια, μας φέρετε μιλαράκια. Μας φέρετε μιλαράκια, τι?
1: Γιατί όχι, γιατί όχι.
0: Τι λέει πάνω, δροσούλα ή έτσι και έτσι?
1: Μπα και εδώ, λίγο το βράδυ, τη νύχτα πέφτει θερμοκρασία, την ημέρα είναι θάνατος και εδώ.
0: Ναι, πάνω στο Πήλιο, Ζαγορά,
1: ίδια είναι, τίποτα, έχουμε παντού, θα έχουμε και παρατράγωγο, θα τραβήξει ο Σεπτέμβριος.
0: Να δούμε, να δούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, γεια.
0: Να είστε καλά, φιλιά.

0: για τη Χαλκιδική. Είπαμε θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα. Έχω να πω, έχω να πω. Γιατί πάω από πολύ μωρό πάω. Λοιπόν, Λευτέρης λέει σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά μόνο για Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Άντε και λίγο Ιούλιο αρχή.
1: Έφυγα έτσι όπως πέμπουν.
0: Και επειδή τούτη την ώρα την είχε αναλάβει ο Λεωτής Μαχαιράς, για να μην σας το στερήσω, θα πει δελτίο.
1: Σχεδόν κλειμένος.
0: Δεν στεναχωρέθηκε λίγο.
1: Μα όχι ξένο.
0: Ναι, σου λέει τώρα ήρθε κατευθείαν μποτιλιαρίσματα, τρακαρίσματα, κίνηση, το ένα, το άλλο. Εμείς, να. Παρακαλώ.
2: Μόνο σου τα λες.
0: Εγώ τα λέω. Α, οι χάρτες τα λένε. Για κροατές τα λένε.
2: Δύο εβδομάδες επαναλαμβάνω που ήμουν μόνος μου.
0: Κοίτα, άμα είχε και μποτιλιάρισμα και κίνηση τη βδομάδα του 15 Αυγούστου, δεν ξέρω.
2: Σε πληροφορώ ότι προς Χαλκιδική είχε.
0: Εντάξει,
2: αλλά
0: πάντα
2: το κέντρο είχε. Ήταν άδειο.
0: Το κέντρο ήταν άδειο και το ράδιο, μην νομίζεις. Δεν γυρίσαμε, μόνο εμείς είμαστε εδώ, να ξέρεις.
2: Το πιστεύω.
0: Από την άλλη εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα. Πολλοί γυρνάνε την άλλη εβδομάδα.
2: Του ζηλεύω.
0: Ε?
2: Του ζηλεύω.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το καλό τώρα, ε? Να γυρνάνε όλοι. Να βλέπεις να γυρνάει κόσμο, ας πούμε, ρε παιδί μου, να γίνεται χαμός στη Μουδανιώνη ή οπουδήποτε αλλού. Και εσύ να πηγαίνεις από την άλλη πλευρά, σε μόνος σου.
2: Σαν ανέκδοτο.
0: Ναι.
2: Γιατί πάνε όλοι ανάποδα.
0: Αυτό, τρελό του χωριού. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με το Λεωτή Μαχαιρά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον στάτους 107.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Με κεντρικό θέμα την ολοκλήρωση των 117 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο τραπέζι θα τεθούν επίσης ακρίβεια, προώρη αποπληρωμή του χρέους, αλλά και μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κανείς δεν μιλάει για την κατάργηση του τεκμαρτού. Αυτό ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Sky, προαναγγέλλοντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα, ώστε, όπως είπε, να λαμβάνεται υπόψη για τη συνεπής εξέλιξη που έχει σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας, χαρακτηρίζοντας νούμερο ένα πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε νέες μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, αλλά και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στον Sky με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας τον παλιόπεδο. Το τυπικό σκέλος της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε. Η βουλευτής Άρτας με επιστολή της προς τον Νικήτα Κακλαμάνη γνωστοποίησε την απόφασή της χωρίς να παραδώσει την έδρα της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μένει με 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή φτάνουν τους 52. Η Ελλάδα καταγράφει φέτος έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θανάτους έως τις 19 Αυγούστου. Οι ήπιοι χειμώνες και οι αυξημένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά. Πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε στη περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός της ανατολικής εσωτερικής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων Κόβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει τις προετοιμασίες για την ανάπτυξη επιπλέον στρατευμάτων στη Ρωσία. Ωστόσο, η Νότια Κορέα δεν έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι μια νέα αποστολή είναι άμεση, σύμφωνα με αξιολόγηση του Υπουργείου Άμυνας της Σεούλ. Η Νοτιοκορεάτικη Υπηρεσία Πληροφοριών εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα έχει ήδη αναπτύξει περισσότερους από 16.000 στρατιώτες στη Ρωσία από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ αρκετοί από αυτούς θεωρείται ότι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στις επιχειρήσεις.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Εάν μυπνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά 36 βαθμοί, στο Κιλκής 35, στη Κατερίνη 33, στον Πολύγυρο 32 και στις Σέρες 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στα Γρεβενά έχει φτάσει αυτή την ώρα στους 35 βαθμούς και στην Καστοριά στους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Μιντέα. Γιατί η Μιντέα διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Μιντέα και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ελένη μου, είπαμε όχι περιφερειακό. Από το Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, τσούκου τσούκου πάτε. Το κέντρο έχει κίνηση, Ελένη, πού, για πες μου λίγο, γιατί εγώ από ό,τι βλέπω εδώ, μιλάμε τώρα για τους κεντρικούς δρόμους, έτσι, βλέπω Εγνατία, βλέπω Τσιμισκή, βλέπω Λεωφόρου Νίκης, μια χαρά είναι, κεντρική τουλάχιστον, κανένα πρόβλημα. Περιφερειακό συνεχίζει να έχει πρόβλημα προς τα δυτικά, από τα Ταμάρια μέχρι περίπου και μετά την έξοδο της Νεάπολης, ακουμπάει και σικές. Αρκετά αυτοκίνητα, σημειωτών, στη βάση είστε σταματημένοι. Είπαμε για την ανηφόρα του Αγίου Παύλου από τα Κωνσταντινοπολίτικα και εκεί πάτε σημειωτών. Και όσοι ακούσατε και πήρατε την Μίκη Θεοδωράκη από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες και εκεί έχουμε ζήτημα. Ζήτημα έχουμε στην είσοδο της πόλης από τα Μάλγαρα,

0: Στη Μουδανιών το πρόβλημα από το τροχαίο περιορίζεται μετά το Ρίσιο, μετά την κατηφόρα του Ρισίου, μπαίνοντας εκεί στην ευθεία, αλλά μετά ανοίγει. Αν δεν είχαμε ατυχήματα, νομίζω θα ήμασταν μια χαρά. Και στο περιφερειακό έχουμε και τα ζητήματα με τις εισόδους από Νεάπολη, από Σικές, γιατί πρέπει να μπεις στις δύο λωρίδες που κινούνται τα οχήματα, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν και κάποιοι χώνονται και όπως να είναι, δηλαδή δεν σταματάνε γιατί έχει stop. Μπαίνουν κατευθείαν, χώνονται ρε παιδί μου, με αποτέλεσμα πολλές φορές να έχουμε ατυχήματα. Προσέχουμε όσοι μπαίνετε ειδικά στο περιφερειακό από Νεάπολη, Σικές, Τριανδρία. Έχετε το νου σας.
1: Ξέρω φοβόμουν να ζω, ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό, ναι. Παρατημένος απ' όλα εγωιστής κυνικός.

0: Ο Λεωνίδας μου έστειλε φωτογραφία χθεσινή και σημερινή. Χθες λέει στη θάλασσα, στο Ποσίδι, σήμερα στο γραφείο.
1: Σαν άσπρησες από χθες πάντως.
0: Πιο μαύρος μου φαίνεσαι. Στη χθεσινή φωτογραφία. Γεια σου Ευγενία μου, καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά.
2: Όλα αρχίζαν στραβά.
0: Η Κωνσταντίνα γύρισε από Αμουλιανή, χαμός λέει στην Αμουλιανή, τόσο κόσμο είχα να δω πάρα πολύ καιρό, δεν μπορείς να περπατήσεις. Όταν φεύγουμε Αύγουστο, έτσι είναι.

Τώρα όσοι επιλέξετε βούνο, τι να πω ρε παιδιά, καλά κάνατε. Γεια σου Αντρικό. Την προηγούμενη λέει, το προηγούμενο Σάββατο 16 βαθμούς εδώ στο Λιβάδι, σε εμάς. Πετροκέρασα, Λιβάδι, 16 βαθμούς το βράδυ. Ωρε φίλε, κουβέρτα θέλει, όχι. Είπαμε, αναλόγως τι ζητάει ο καθένας. Πάντως η Χαλκιδική ήταν μαρτύριο, παιδιά. Και να πας και να γυρίσεις. Βέβαια, ναι, επισημάνω δεν είχε κίνηση ανάμεσα στους οικισμούς στο δεύτερο πόδι, γιατί στο πρώτο, για να πας από Καλυθέα στην Καψόχωρα, στο Πευκοχώρι, έφτυνες στην κυριολεξία «Εμά».

ειδικά στο πρώτο πόδι, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τις μετακινήσεις εννοώ, δηλαδή όσο έκανες από Θεσσαλονίκη για Κασανδρία, για τη διασταύρωση δηλαδή, έκανες από Καλυθέα μέχρι και το Πευκοχώρι, παιδιά. Χαμός γινότανε. Από την άλλη πλευρά είχαμε δυστυχώς

Από ό,τι είχα μιλήσει με έναν φίλο που είναι της δασοκομείας, μας είπε ότι το συγκεκριμένο είδος πεύκου στη Σίβηρη αναζωογονείται γρήγορα. Μακάρι, μακάρι. Αλλά μία αναρχία την είχαμε, κυρίως στη Χαλκιδική. Όποιος ήθελε, όπου ήθελε, πάρκαρε. Όποιος ήθελε, όπου ήθελε, σταματούσε. Απούσα η τροχέα. Δεν ξέρω τι γίνεται για τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί πέρα. Υπάρχει μια περίεργη ανοχή. Ένα περιπολικό είδα δεν είδα αυτές τις μέρες που έλειπα. Πολλά τα προβλήματα υδροδότησης, ηλεκτροδότησης από τον υπερτουρισμό. Είναι αυτή η περίοδος τώρα που τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Δεν το ευχαρίστιασε. Με τόσο κόσμο δεν το ευχαριστίασε. Είναι πνιγυρά, είναι λες και είμαστε σε διαδήλωση. Και δεν ακούσε ελληνικά, έτσι. Κυρίως μέσα στα πόδια δεν ακούσε ελληνικά.

Έχουμε επιστροφές για να μην είμαστε άδικοι. Γεια σου Αναστασία, καλώς ήρθες Άρη μας. Να είσαι πάντα καλά. Φάλια, τι ήταν αυτό που είδα? Φάλια ψαρά. Γύρισα στη δουλειά, λέει. 1000+ mail. Καλά, είναι δυνατόν?

0: 1046 την ακρίβεια. Μόνο τα διαβάσει θα πέρασει αυτή τη βδομάδα. Θα μου πει είναι εβδομάδα προσαρμογή, όπω το στρατό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε, γιατί βλέπω στα μηνύματά σας ασχολούμαστε με Χαλκιδική, ε. Όχι ότι στην Πιερία δεν είχε παιδιά, χαμός γίνονται και εκεί. Όπως και εδώ, Ασπροβάλτα, Σταυρό, αλλά ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, καμία σχέση. Αλλά και εκεί χαμός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga.

0: pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά Άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Μερκούρια 2026.
10: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
10: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
9: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
10: 30 Αυγούστου.
9: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
10: Σας περιμένουμε.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
14: 99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Παιδιά, είπαμε, ο Αύγουστος, όπου και αν βρίσκεσαι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είτε είσαι στην Ασπροβάλτα, είτε είσαι στο Σταυρό, είτε είσαι στη Χαλκιδική, είτε είσαι στην Πειραιά, γίνεται χαμός. Οι συνθήκες είναι. Διότι η Χαλκιδική δεν είχε νερό. Παραδείγματος χάρη, σε πάρα πολλές περιοχές υπήρχαν πρόβλημα με υδροδότηση. Η πρόσβαση είναι δύσκολη. Ενώ για Σπροβάλτα, Βρασνά, Σταυρό ή για Πιερία είναι εύκολη. Επικίνδυνοι δρόμοι, πάρα πολύ επικίνδυνοι δρόμοι. Ο Λευτέρης λέει, από μικρό παιδί με Χαλκιδική, πληθυσμός Νέας Υόρκης το καλοκαίρι με υποδομές κάτω ραχούλας. Σωστός. Σωστός, δεν έχει τίποτα καινούργιο να μας δείξει Χαλκιδική. Οι υποδομές παραμένουν στα ίδια. Τα μέρη να πας να δεις κάτι καινούριο στα ίδια, δεν άλλαξε τίποτα, παιδιά. Στην Τριστινή και είχε κόσμο, φυσικά και είχε. Ακεί μια χαρά. Χαμός γινότανε. Η Χαλκιδική εξελίσσεται, ο Γρηγόρης, σε μια οικιστική και υγειονομική βόμβα. Δεν θα διαφωνήσω. Είπαμε ένα μήνα, αλλά γίνεται υπερπληθυσμός και δεν μπορούν τα δίκτυα να σηκώσουν τίποτα. Στο Κουφό, ας πούμε, μια μέρα είχαν νερό, μια μέρα έρχονταν για μια ώρα. Είχε ένα πρόβλημα στη Γερακινή, στην Οικίτη. Καλά, για το πρώτο πόδι δεν μιλάμε. Το νερό είναι όπου το πετύχεις. Δισεύρετο τους μήνες τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου μέχρι και το 15 Αυγούστου.

0: καλή η Χαλκιδική, καλή η Πιερία, καλός ο Στριμωνικός, αλλά στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουμε προβλήματα. Βελτιώθηκε η κατάσταση στην ανηφόρα της Νεάπολης. Βέβαια, έχουμε ακόμα κίνηση από περίπου τα νοσοκομεία και μέχρι την έξοδο της Νεάπολης. Αλλά έχουμε σοβαρή επιδείνωση μετά την Τριανδρία και μέχρι το Γένεσης, επίσης προς τα ανατολικά. Τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Επαναλαμβάνω, με το που φτάσετε Τριανδρία, κατεβείτε δηλαδή τον Άγιο Παύλο και φτάσετε Τριανδρία, σταματάτε και μέχρι και το Γένεσης πάτε σημειωτών. Επίσης, το αντίθετο ρεύμα προς τα δυτικά, από το Γένεσης και μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, δηλαδή από τα Πύργιο περίπου, και εκεί σταματημένη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχει σημειωθεί κάτι από ό,τι μου λέτε. Έχει μεγάλο όγκο αυτοκίνητο, πάρα πολύ αυτοκίνητο. Ο περιφερειακός είναι προβληματικός σχεδόν σε όλο του το μήκος και στα δύο ρεύματα, εκτός από το κομμάτι από και μέχρι το παλιό το τούνελ από τα ανατολικά και από ανατολικά προς δυτικά. Δηλαδή από το τούνελ και ανατολικά δεν έχει πρόβλημα, και μέχρι το τούνελ, όσο έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά, επίσης δεν έχει πρόβλημα. Από εκεί πέρα έχει αρκετή κίνηση. Στα κόκκινα λοιπόν, από το Γένεσης μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, ο περιφερειακός, σταματημένα τα πάντα, και μετά την Τριανδρία επίσης μέχρι το Γένεσης. Έχουμε ένα ζήτημα και στη Σύνδο, στην Παθέ, μετά τη Σύνδο, μετά την έξοδο Σύνδου δηλαδή, πηγαίνοντας για εκεί τις γέφυρες της Εγνατίας, και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα, και εκεί δεν έχει συμβεί κάτι, έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, μου λέτε. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι έγινε σήμερα στη Βούλγαρη, στην έξοδο σταματημένη είμαστε, και στην είσοδο βλέπω κίνηση. Επίσης, όσοι έρχεστε από Μουδανιών, μετά το Κόσμος και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12, πέφτουν πάρα πολλοί ταχύτητες. Έχει έργα εκεί. Σε 20 λεπτά μέσα συνέβησαν όλα αυτά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα, Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι γίνεται σήμερα, πού είσαι, στον δρόμο είσαι?
1: Καλημέρα, καλησπέρα, ναι, σ' ακούω τώρα. Αυτό στη Σύνδο, ρε παιδιά, έχουν κλείσει το δρόμο αδικαιολόγητα. Δηλαδή, έλεος, όλο το μποτιλιάρισμα από τα Μάργαρα ξανά μανά στη Σύνδο. Έχουν δύο λωρίδες. Για ποιο λόγο έργα δεν γίνονται? Δηλαδή, ρε παιδιά, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Κάθε μέρα καλοκαιριάτικα το ίδιο πράγμα.
0: Προφανώς προετοιμάζουν το δρόμο για έργα.
1: Όχι, Άρη μου. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι τρελοί. Όχι, δεν προετοιμάζουν τίποτα κάθε μέρα. Από σύντομα πάω καλοφόρηκα την Ελλάδα, τίποτα προετοιμάζουν. Τίποτα. Είναι εδώ και ένα μήνα ο δρόμος δύο λωρίδες. Δεν κάνουν τίποτα.
0: Θα το δούμε.
1: Και μετά τα Μάλγαρα, με μέτωπο προς τη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει και ένα ατύχημα με 4-5 αυτοκίνητα. Βλέπω εδώ τώρα κάτω. Είμαι ήδη 15 λεπτά η Μάλγαρα.
0: Μισό λεπτό. Είμαστε, ξαναπέστω λίγο το σημείο. Μετά τα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, πάνω στη γέφυρα, στην Ανοιχτοσιά. Πώς έγινε τώρα το ατύχημα εκεί, ξένοι πρέπει να είναι. Έχει περιπολικό βέβαια. Λοιπόν, είναι 4-5 αυτοκίνητα. Αυτά.
0: Άντε, καλό κουράγιο.
1: Οι άνθρωποι είναι τρελοί.
0: Καλό κουράγιο, να είσαι καλά.
1: Οι άνθρωποι είναι τρελοί, τέλος.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλό κουράγιο. Πώς φούντος έτσι κίνησε ρε παιδιά σε 20 λεπτά? Τι γίνεται? Ναι, στη Μουδανιών το είπαμε, παιδιά, έχει έργα στη Μουδανιών. Από το Κόσμος περίπου μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12, χαμηλές ταχύτητες.

Και μέσα στο χαμό που γίνεται εδώ πέρα, ο Πασχάλης λέει χαιρετισμούς από, από τα Νέα Βραστά, ωραία και χαλαρά. Έτσι πρέπει. Παρακαλώ, έπεσες. Ελπίζω να μην χτύπησες. Τώρα να είσαι κάπου σε κάποια παραλία ή σε διακοπές και να ακούς τώρα χαμό στο, στο περιφερειακό, χαμό στη Μουδανιών, χαμό στα Μάλγαρα, χαμό στη Σύνδο, χαμό από εδώ, χαμό από εκεί. Παντού χαμό. Πάντως το πρόβλημα στη Σύνδο αποκαταστάθηκε, παιδιά. Τώρα ο δρόμος είναι πεντακαθαρίδης. Στον περιφερειακό έχουμε το ζήτημα εκεί πέρα. Ανηφόρα κατά τη φόρα Αγίου Παύλου. Σταματημένα τα πάντα και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά στο ύψος Τριανδρίας. Ζήτημα έχουμε και στην έξοδο των Πεύκων και στην Μουδανιά που έχουμε εργά από το Κόσμος μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Γεια σου Αντιγόνη. Και στην Παθέλη έχουμε έργα στην Μεθόνη, εκεί στο ύψος Μεθόνης. Έχουμε έργα λέει στην Παθέ προς Πιερία και έχει αρκετά αυτοκίνητα και μποτιλιάρισμα. Για να το δω, ναι, έχεις δίκιο. Όσοι κινείστε λοιπόν προς Πιερία, να ξέρετε εκεί Αγαθούπολη Μεθόνη, σταματημένα βλέπω τα αυτοκίνητα. Έχει έργα λέει και σταματάνε τα αυτοκίνητα. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Αντιγόνη.

Καλημέρα και στην Αργυρό. Ερχόμαστε, λέει, από Καβάλα. Σας ακούμε πεντακάθαρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στο ύψος της Ασπροβάλτας, στην Εγνατία. Και εκεί, λέει, έχει έργα. Ακριβώς πάνω από τον οικισμό της Ασπροβάλτας στην Εγνατία. Και εκεί είμαστε, λέει, σημειωτών. Πού είμαστε καλά, παιδιά? Ρωτάω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Άμα να ξαναφύγω. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Πάμε σε μια Μοργό, ας πούμε. Έλα, ακόμα καλοκαιράκι είναι. Άντε να σας ταξιδέψω λίγο τώρα, αν είστε κάπου σταματημένοι.

0: Το ότι θα ερχόμουν 24 Αυγούστου και αντί να ασχοληθώ με το πώς περάσαμε και να χαμογελάμε και να λέμε τι καλά που ήταν, θα ασχολούμασταν με τους δρόμους. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα φανταστεί. Γελάει λέω της μαχαίρας. Λοιπόν, πάμε στις δύο ειδήσεων. Σε λίγο και πάλι μαζί. Μη γελάς, σταμάτα βρε να γελάς.
1: Καταντάω κουραστικός. 2 εβδομάδες δεν είχα τίποτα.
0: Πες δελτίο.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημίας, στο μικρόφωνο ο Λεοντής Μαχαιράς. Με δύο καθαρά μηνύματα, ένα για την οικονομία και ένα την πορεία της χώρας έως το 2030 και ένα προς την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27, όσο και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει πρωτοβουλία και για μειώσεις τιμών στα σχολικά είδη. Κανείς δεν μιλάει για την κατάργηση του τεκμαρτού, αυτό ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Sky, προαναγγέλλοντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα, ώστε, όπως είπε, να λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς η εξέλιξη που έχει σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της ακρίβειας, χαρακτηρίζοντας τη νούμερο ένα πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε νέες μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, αλλά και ενδιαφέρουσες εξελίξεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας τον παλιόπεδο. Το τυπικό σκέλος της ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε. Η βουλευτής Άρτας με επιστολή της προς τον Νικήτα Κακλαμάνη γνωστοποίησε την απόφασή της χωρίς να παραδώσει την έδρα της. Με την απόφαση αυτή, με την εξέλιξη αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή φτάνουν τους 52. Δύο μέτωπα πυρκαγιά σε Βέρεια και Γρεβενά απασχολούν την πυροσβεστική αυτή την ώρα. Στην Καστανιά Βέρειας, πυρκαγιά και η δασική έκταση. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα. Στο περιβόλι Γρεβενών, φωτιά στη θέση Μπαϊτάνη αντιμετωπίζεται από 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και 1 ελικόπτερο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός της ανατολικής εσωτερικής στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή για να ανακοινώσει την έγκριση 6,1 δις ευρώ προς την Ουκρανία. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, τους πυράβλους, τα πυρομαχικά και τα ραντάρ που χρειάζεται η Ουκρανία. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική σημαία κυματίζει στα ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια, ενώ κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται στο Κίεβο, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ευρώπη παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Βέρεια και στα Γιάννητσά 36 βαθμοί. Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Πολύγυρος 32, Σέρες 36. Στη Δυτική Μακεδονία ο Υδράργυρος αυτή την ώρα στα Γρεβενά στους 35 βαθμούς και στην Καστοριά στους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Θημία. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Νεφέλες.
0: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
0: Αριστοφάνης.
9: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
0: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
0: Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό μεσημέρι σιγά σιγά. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Στην καλημέρα μας τον Αθανάσιο. Στη ζωή αυτή ατέλειωτη η δίψα σου, για τη ζωή στο άγνωστο. Αθανάσιος Ελευθεράκης.

Πώς με ακούς? Καλά, καλά. Είσαι και ωριλά, γι' αυτό το λέω. Κάποιοι είναι στη Δανία. Εντάξει παιδιά, βαράτε κι άλλο. Εμείς γυρίσαμε, τα πάμε. Όχι ότι στεναχωρηθήκαμε, γιατί ξέρετε, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αν έχεις μάθει να είσαι στην τσίτα συνέχεια από μικρός, αποσυντονιζόμαστε άμα πάρουμε πολύ άδεια. Δηλαδή εγώ μια φορά πήρα 3 εβδομάδες άδεια και δεν ξέρω πατούσα και που βρίσκομαι. Μετά την πρώτη εβδομάδα που ηρεμείς, περνάς καλά, αρχίζουν ίστα τα παρατράγουδα. Δεν ξέρω, είναι και το κισμέτ που λένε. Δηλαδή εμένα μου συνέβησαν 2-3 πράγματα τα οποία... Λέω, τι... Άστο. Μια εβδομάδα καλά είναι. Καλά είναι. Μη γελάτε, μη γελάτε.

Καλά, καλά, μην φωνάζετε, παιδιά. Μια εβδομάδα εννοώ να τις πάμε. Την άδεια, γιατί μια εβδομάδα όντως δεν φτάνει. Άμα είσαι όλο το χρόνο στην τζίτα, φυσικά και δεν φτάνει. Αλλά να τις πάμε, ρε παιδί μου. Θέλω να πάρω μια εβδομάδα τώρα, μια εβδομάδα μετά, μια εβδομάδα μετά. Δεν ξέρω τελικά αν το σερί είναι καλό. Θα μου πεις είναι και αναλόγως στη δουλειά. Εμείς ας πούμε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όπως δεν μπορούμε να το κάνουμε και σε εταιρείες που κλείνουνε. Και πολλές εταιρείες κλείνουν τον Αύγουστο, το γνωρίζετε. Η ουσία είναι να κρατάμε τα καλά, να κρατάμε τα όμορφα, να μην γκρινιάζουμε. Γιατί μονίμως μια γκρινιά είμαστε, όχι έχει ζέστη. Καλοκαίρι λέει έχει ζέστη, δεν θα έχει ζέστη καλοκαίρι. Όχι, έχει πολύ κόσμο. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Οκ, επίσης είναι Αύγουστος, το ξέρουμε. Θα έρθει ο χειμώνας, θα λέμε πω, πότε το καλοκαιράκι με τη ζέστη. Και με πολύ.

0: Και έχουμε και τη βενζίνη να ανεβαίνει, ε. Πάνω από 2 ευρώ η μέση τιμή.
1: Ένα ποτό κι άλλο ένα.
0: Μέχρι 31 του μηνός είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο 15 λεπτών. Εξετάζεται, να ξέρετε, επέκταση. Και για τον Σεπτέμβριο περιμένουμε ανακοινώσεις. Όπως υπάρχει και η συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δηληστηρίων και της κυβέρνησης για μείωση, και αυτό είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Είδομεν.

Γεια στο Θοδωρή μου. Το Ζαούρι. Α, 38 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε στην Εγνατία. Ρε γλέντια. Για δώστε μας μια που τα αναφέραμε λίγο εικόνα. Τι γίνεται έξω, παιδιά, με την ζέστη? Γιατί είπαμε θα τραβήξει. Αύριο και μεθαύριο θα είναι οι πιο ζεστές μέρες, λέει. Μετά θα έχουμε μια ελαφρά πτώση, φανταστείτε τίποτα φοβερό. Και σύμφωνα με τα προγνωστικά, ξανά μανα από την Παρασκευή έχουμε σαραντάρια.

0: Και στην Γερμανία δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, εννοείται. 2349, 2350 δηλαδή, έτσι. Γεια σου Σάβα, δώστε μας λίγο εικόνα από θερμοκρασίες του την ώρα, είτε είστε εντός πόλης είτε εκτός πόλης. Και στο Viber 69-08-357-800. Τα πράγματα στο περιφερειακό βελτιώνονται. Κολληματάκι στην ανηφόρα της Νεάπολης μέχρι και τη Νεάπολη. Μετά είμαστε καθαρά. Κολληματάκι και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν.
0: Τα υπόλοιπα μετά.
1: Η

Λοιπόν, για το περιφερειακό τα είπαμε. Ανηφόρα Νεαπόλεως, ανηφόρα Αγίου Παύλου προς ανατολικά και προς δυτικά αντίστοιχα. Ζόρια έχουμε στα Μάλγαρα, στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει μειωθεί, μου λέτε, από το Μισάρχο πάμε στο 14ο. Έργα στο ύψος της Μεθόνης, εκεί στη Νέα Αγαθούπολη, προς Πιερία. Μποτιλιάρισμα παρακαλώ, όχι απλά σταμάτημα, μποτιλιάρισμα έχουμε. Παραλαμβάνω, Νέα Αγαθούπολη, Μεθόνη προς Πιερία, το μέτωπο στην Παθέ, και εκεί έχουμε μεγάλο ζήτημα. Έργα έχουμε και πάνω από την Ασπροβάλτα στην Εγνατία Οδό προς Θεσσαλονίκη, και εκεί έχουμε ένα ζητηματάκι, όχι τόσο σοβαρό. Γεια σου Ντίνο, έχουμε ατύχημα στην Παθέ, όχι στη Μουδανιών, πού, για να δω λίγο.

0: αγγίξω. Όσοι έρχεστε από Μουδανιό, να ξέρετε, φτάνοντας περίπου
1: θα ζωγραφίσω τον ήλιο, τα αστέρια, οι δρόμοι φεύγουν μπροστά μου πιχά.
0: Μετά τη γέφυρα της Θέρμης και μέχρι το Νόησης πάτε σημειωτών, διότι έχουμε 1-2 ατυχήματα μας ανέφερε ο Ντίνος.

Γεια σου, Θοδωρή μου. Πολύ κίνηση μου λέει στα διόδια Ασπροβάλτας προς Θεσσαλονίκη, έτσι. Όντως η φωτογραφία που με έστειλες είναι αρκετά μεγάλο το ζήτημα.

0: Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε. Παρέα θα είμαστε στις 2. Στο μικρόφωνο Άρης Παπιδάκης. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για τις κουβέντες, για τις πληροφορίες. Και μην ξεχνάτε, ετοιμαζόμαστε για ΔΕΘ. Και φέτος ο στάτους θα είναι στη ΔΕΘ. Θα τα πούμε εν καιρό. Έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
14: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
13: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
14: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
13: Supermarket Kansas.
14: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Α, ωραία. Με γεια μας, με γεια μας. Ναι, γεια. Λοιπόν, επειδή είναι ακόμα καλοκαιράκι και επειδή αρκετοί είστε στη θάλασσα, θα ξαναπάτε θάλασσα. Μερικά τραγούδια έτσι, καλοκαιρινά. Για να μην ξεχνιόμαστε.

0: Πάρτι είναι για δύο.
1: Γεια σου Αλέξανδρε, 37 βαθμούς στο Μαρκόπουλο.
0: Απόψε το φεγγάρι θα φοράει.
1: Κοντά είσαι, δίπλα.
0: Φως απ' τη δική.
1: Ένα σπρόπυργο, δίπλα είσαι.

0: Και τούτο εδώ γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η εκτέλεση. Είναι με Κατσιμιχαίους, είναι με Πάριο.
1: Το καλό κεράκι.
0: Φατμέ, Γιοκαρίνης, Σαββόπουλος.
1: Μέσα στο νερό.
0: Πάμε όλοι μαζί, άντε.
1: Πλέον.

0: μόνοι στη γη. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
1: Αττική οδό είμαι, λέει, και ανηφορίζω καλημέρα από Τρίπολη πάω Βόλο με 22 τόνους φορτηγό. Ωρε φίλε, ωρε φίλε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους φορτηγατζίδες, στους επαγγελματίες οδηγούς, στους ταξιτζίδες μας, καλημέρα. Και μιας και αναφερόμαστε σε...
0: Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ.
1: Ομάδες επαγγελματικές, θα σας πω ότι αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στο κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερες πληροφορίες tpress.gr.

Από την Πέμπτη θα έχουμε και προέκταση του μετρό. Δηλαδή εγώ θα πηγαίνω, θα σταματάω από τη Σταυρούπολη στο δώσω σταθμό, θα παίρνω το μετρό και θα πηγαίνω κατευθείαν Καλαμαριά. Ωραία φίλε, τι ωραία. Όχι, περνούσε όλο το κέντρο, μποτιλιάρισμα, πήγαινε, έλα. Μπορεί να περάσαμε διαπυρός και σιδήρου, αλλά όλα πάνε καλά.

Και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα αθλητικά μας. Ξεκίνησε η Super League κανονικά από το Σάββατο. Απολογισμός 2 νίκες, 1 ήττα για τις ομάδες της πόλης. Το Σάββατο ο Ηρακλής έφυγε με βαριά ήττα από την Αθήνα, από την ΑΕΚ, με 4-0. Κάτι που προκάλεσε και διαμαρτυρίες στις τάξεις των φίλων του Γυρεού. Ο Άρης, αν και βρέθηκε να χάνει με 2-1, το γύρισε 2-3 στην Καλαμάτα. Την Καλαμάτα ξεκίνησε με το δεξί. Εχθές ο ΠΑΟ κάνει το Λεβαδιακό 4-0. Καταπράινε λίγο τις πληγές από την εσωστρέφεια που υπάρχει στο δικέφαλο και πάει με καλή ψυχολογία στον επαναληπτικό στην Νορβηγία. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφι Βόλος 2-0, Πανετολικός Αστέρας 3-1, Παναθηναϊκός Κηφισιά αναβλήθηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: θα αρχίσουν σιγά σιγά και μπάσκετ και λοιπά, για τους λάτρεις του μπάσκετ. Κάραλης δεύτερος πίσω του Ντουμπλάντης. Μεγάλη μάχη εκεί πέρα, αν γίνει φίλη. Τεντόγλου πρώτος κλασικά.
1: Στη μικρή πλατεία γίνεται ληστεία και τα μάτια σου τα μπλε ληστεύουν την καρδιά μου.
0: Αυτά για πρώτη μέρα.

Και για να δούμε πριν αφήσουμε τι γίνεται στους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην περιφερειακή, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, από περίπου τα Κωνσταντινοπολίτικα. Εκεί είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Μικρότερο το πρόβλημα από την Τριανδρία μέχρι την Τούμπα. Η κεντρική δρόμη της πόλης, Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρου Νίκης, είναι μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Παραμένει το ζήτημα των Τετάρτου ή 20 λεπτού στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε συνέχιση του μποτιλιαρίσματος στην Αγαθούπολη εκεί στη Μεθόνη προς Πιερία λόγω των έργων. Ασπροβάλτα διόδια χαμός. Μουδανιών από τη γέφυρα της Θέρμης μέχρι περίπου και το Νόησης παραμένει και το ζήτημα. Μικρότερο μένα, αλλά παραμένει. Και κάπου εδώ εγώ να σας χαιρετήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Καλώς βρεθήκαμε. Ραντεβού αύριο στις 11. Να έχετε ένα υπόλοιπο Δευτέρας υπέροχο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τα σέβη μου.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τείχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τείχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου, και όπω

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο γενικά αιθριός καιρός με νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βέρεια 33 βαθμοί, στα Γιάννητσά και το Κιλκής 34, στην Κατερίνη 32, στον Πολύγυρο 30 και στις Σέρες 34 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Πρόβλημα, ε. Α, είμαστε αέρα, ε. Α, γεια σας. Λοιπόν, Ηλία μου, ευχαριστούμε πολύ. Κατεύθυνση δυτικά, λέει, πριν την έξοδο πανοράματος, γίνεται ο δρόμος μία λωρίδα, έχει πολλή κίνηση. Α, γι' αυτό βλέπουμε εδώ στο χάρτη, όντως έχει πάρα πολλή κίνηση. Περιφερειακός, λοιπόν. Μας ενημερώνει εδώ ο καλός ακροατής, κατεύθυνση δυτικά πριν από την έξοδο πανοράματος γίνεται ο δρόμος μία λωρίδα, έχει μποτιλιάρισμα. Προς δυτικά, οπότε το νου σας όσοι μετακινήσετε αυτή την ώρα ή θέλετε να μετακινηθείτε, καλύτερα να πάτε από το κέντρο της πόλης, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά μεγάλο το κομμάτι που έχει πρόβλημα αυτή την ώρα στον περιφερειακό. Λίγο πιο πάνω από την άλλη κατεύθυνση όμως, προς ανατολικά, το πρόβλημα είναι πάνω στα νοσοκομεία, ξεκινάει από την Ευκαρπία, είναι εκείνο το κλασικό κομμάτι. Δεν επιστρέψατε, δεν επιστρέψατε, αλλά η κινησούλα, κινησούλα βλέπω. Δεν πειράζει, από Πέμπτη που θα έχει μετρό και η Καλαμαριά, θα τα ξαναπούμε, λέμε.

0: λέμε για το μετρό, καταρχάς αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα έξω στους δρόμους, επειδή είναι Κυριακή, από χθες με παιδιά από την εκπομπή της επιστροφής, επειδή είναι Δευτέρα ντάλα μεσημέρι, ο υδράργυρος λίγο σκαρφαλώνει αυτές τις μέρες, μαζορίζει, είναι η τελευταία του καλοκαιριού τώρα. Αν υπάρχει κάτι απ' έξω που δεν το ξέρουμε, πάμε λίγο στη γραμμή, μήπως υπάρχει κάτι. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Βεργινή, καλησπέρα. Κάνα μετρό, μιλάμε για μετρό στα Μάγαρα, μπορώ να πάω και ένα μετρό.
0: Τι γίνεται, πες μου.
1: Χαμός, μισή ώρα να αναμονή.
0: Τόσο πολύ.
1: Και πάνω και κάτω. Ναι, τόσο πολύ.
0: Και στο μπες και στο βγες δηλαδή.
1: Και στο μπες και στο βγες, για ένα μετρό μπορώ να πάω εκεί.
0: Εσύ μπήκες ή βγήκες.
1: Για Χαλάστρα. Εγώ μπήκε για Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα. Τόσο μεγάλη αναμονή, μισή ώρα.
1: Πρέπει να πούμε στο Ταχιάο κάνα μετρό να κάνει στην τέτοια, στην Χαλάστρα εδώ πέρα.
0: Κοίτα, βορειοδυτικά προβλέπεται, είναι η επόμενη φάση, αλλά για Χαλάστρα εκεί δεν νομίζω, δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι τα Μάργαρα μου τα βγάζει ο χάρτης ότι έχουν καθυστέρηση, αλλά εγώ φανταζόμουν κανένα τεταρτάκι. Αλλά μας λέει ο ακροατής ότι είμαστε στο μισάωρο. Μισό λεπτάκι, με καλούν οι Αθηναίοι.

Μας στέλνει και ο Ιωάννης εδώ μήνυμα. Η κίνηση προς τα δυτικά έχει βγει στο Φίνικα και στη Μουδανιών για την περιφερειακή. Ναι, έχει επιδεινωθεί μέσα στο πεντάλεπτο που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ιωάννη, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Βγαίνει στη Μουδανιών πλέον η κίνηση, οπότε είναι αρκετά δύσκολα εκεί στο σημείο. Και βλέπω ότι και στο περιφερειακό τώρα, πριν από 2 λεπτά, δεν υπήρχε αυτό. Δεν ξέρω, βγήκα εγώ στον αέρα και γίνονται όλα ταυτόχρονα. Γεια σου Γαβρίλη, καλώς ήρθα, καλώς σε βρήκα, καλώς ήρθες κι εσύ. Έχουμε ένα θέμα με όχημα, βλέπω τώρα. Ρεύμα προς, δυτικά, λίγο πριν την Άνω Τούμπα, ανάμεσα Κωνσταντινοπολίτικα και Άνω Τούμπα, έχει ήδη δημιουργηθεί εκεί προβληματάκι και πρόβλημα έχουμε μέχρι πάνω στην Τριανδρία. Οπότε είναι δύσκολο ο περιφερειακός αυτή την ώρα, δεν σας τον συνιστούσα. Και τροχαίο βλέπω τώρα και στο ύψος του Νόησης ή ακινητοποιημένο όχημα, δεν είμαι σίγουρη για αυτό που βλέπω. Πάντως υπάρχει κάποιο περιστατικό. Μουδανιών λοιπόν, ρεύμα προς, τώρα Χαλκιδική είναι αυτό, προς Χαλκιδική είναι. Γιατί να πάνω γειτονιά, την ώρα πάνει γαμπανιά. Δεν ξέρω τι γίνεται, τα τελευταία λεπτά γίνεται ένας χαμούλης στους δρόμους. Λοιπόν, 6908-357-800, 2310-513-000, 2311-82-1050. Και για να βλέπουμε θέματα με την κυκλοφορία, γιατί η πόλη ακόμα δεν έχει επιστρέψει, αλλά όσοι μείναμε πίσω κάνουμε τα πάντα για να δυσκολεύουμε τη ζωή μας από ό,τι φαίνεται και για να κάνουμε μεσημεριανή παρέα.

πως καταλαβαίνεις ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά στο στάτους, σαν τα σαλιγκάρια που βγαίνουν μετά τη βροχή, αλλά εμείς βγαίνουμε με τον καύσωνα εδώ. Γαβριήλ Χατζηνόπουλος στο στούντιο. Κόκκινος, παιδιά, κόκκινος από τον ήλιο ο Γαβριήλ. Έχει γίνει σαν φραουλίτσα. Και Σωτήρης Βουτσελάς, πες και ένα γεια Σωτήρη. Πώς? Ο Σωτήρης ο Βουτσελάς, γιατί χτες μου έλεγε εμένα ο Βενιέρης με δούλευε στην εκπομπή της επιστροφής. Είσαι, λέει, σαν τις μαθήτριες που πήγαιναν, λέει, στο σχολείο και χαιρόταν που άνοιγαν τα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι είδα εδώ το μικρόφωνο και αυτά και λέω, αχ, τι ωραία! Πώς είναι το θρανίο που πας και κάθεσαι και λες, αχ, το θρανίο μου! Εσύ ήρθες και είσαι μέσα στα μούτρα. Τελευταίο θρανίο ήσουν στο σχολείο? Τελευταίο, πες μου, τελευταίο θρανίο. Εννοείται, λέει, είδες. Τελευταίο θρανίο Σωτήρης Βουτσελάς εδώ, εν κινήσει, ξεκινάνε και αυτοί από σήμερα. Πού ήσουν, πώς θα πέρασες? Παντού. Κλείς τον κύριο.

0: Λοιπόν, και απόψε πάλι λέει σε παντού, παντού και πουθενά. Επιστρέψαμε, επιστρέφουμε. Νομίζω έτσι κάνει όλος ο κόσμος αυτό το διάστημα. Και με το που επιστρέφουμε ξεκινάει και η έκθεση. Εμείς δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό, γιατί ήδη κάνουμε ετοιμασίες. Στο γνωστό στο στέκι στη ΔΕΘ θα τα λέμε τις 9 μέρες της έκθεσης. Σουκού, πενθήμερο και σουκού. Και ανεβαίνουν και πολιτικοί σιγά σιγά, έτσι. Ο Πρωθυπουργός θα είναι την 5η 27 του μηνός εδώ για να εγκαινιάσει, τι άλλο φυσικά, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. 5 νέες στάσεις λοιπόν μπαίνουν, μέχρι Μίκρα θα πηγαίνει το μετρό. Λοιπόν, Μητσοτάκης, 5η πρωί εδώ, 9.30 ώρα, εγκαινιάζει την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Μετά πηγαίνει Μέγαρο Μουσικής, θα έχει συναντήσεις εκεί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την κομματική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πει όπως γίνεται κάθε φορά παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός με τους παραγωγικούς φορείς, με τους επιστημονικούς φορείς, με τα επιμελητήρια, με τους αυτοδιοικητικούς. Θα ακολουθήσει εκδήλωση για τα έργα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και όλο αυτό θα πάει από το πρωί μέχρι τις 7 περίπου το απόγευμα. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη και τα λοιπά. Εκεί είναι μια δύσκολη περιοχή, πρέπει να σας πω, η Δυτική Μακεδονία για το κυβερνών κόμμα. Γιατί κάποια πράγματα που έπρεπε να τρέξουν όσον αφορά στα προγράμματα για την απολιγνητοποίηση δεν έχουν τρέξει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε και είναι μια δύσκολη περιοχή. Στο μεταξύ φυσικά θα ανέβει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, μην το ξεχνάμε, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για διπλή επίσκεψη. Από ό,τι ξέρουμε θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, όπως παραδοσιακά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είναι όμως, από ό,τι μαθαίνω, γεμάτη επίσκεψη, έχει καλό πρόγραμμα. Θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Μπορεί να ανέβει και μια δεύτερη φορά, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Πάντως, 5η 10 Σεπτεμβρίου θα είναι εδώ στην πόλη το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παρασκευή θα έχει διάφορες συναντήσεις. Σάββατο πρωί θα κάνει την κλασική βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ. Βράδυ θα έχει την ομιλία. Κυριακή θα έχει τη συνέντευξη τύπου. Ο Τσίπρας θα μας κάνει την τιμή, ο Αλέξης Τσίπρας, ως αρχηγός πλέον της Ελλάς, να έρθει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι που έχει δαιμονήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραδοσιακά ανεβαίνει πρώτα ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν κρατιέται ο Αλέξης Τσίπρας μετά το rebranding.
1: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει.

Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας, παλιόπεδο κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα είναι εδώ Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 2 του μηνός στο Πόρτο Παλάς. Θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Τώρα, στο Πόρτο Παλάς έχει και μεγάλες αίθουσες που χωράν πάνω από 1000 άτομα. Δεν ξέρω ποια έχει κλείσει, να σας πω την αλήθεια. Προφανώς το κάνει κατά αναλογία της εκδήλωσης που κάνουν οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο Ιωάννης Βελίδης. Και ακόμα μια επίσκεψη που θα κάνει, που την ξέρουμε σίγουρα, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, την εβδομάδα δηλαδή της έκθεσης. Θα είναι στην έκθεση, περιοδεία στα περίπτερα, συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να ξανανεύει η Θεσσαλονίκη τώρα, αυτή την Παρασκευή, αλλά αυτό δεν το έχουμε τσεκαρισμένο ακόμα. Γενικά ο Αλέξης Τσίπρας κινείται πάντως, λες και είναι ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Δηλαδή και στα κανάλια το βλέπουμε αυτό. Η συμπεριφορά των καναλιών, των μεγάλων μέσων ενημέρωσης απέναντι στην Ελλάδα του Τσίπρα είναι, λες και είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

0: Τι μου λέει εδώ ο Δημήτρης, ανεβαίνει στις 2 του μηνός γιατί στις 3 στο Πασόκ έχει μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη. 3 του Σεπτέμβρη.
1: Χαμένα φιλιά.
0: Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον πάντως να μάθουμε και επιτέλους ολόκληρο το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, γιατί μέχρι τώρα έχουμε θραύσματα, κομματάκια, σαν παζλ είναι. Προσπαθούμε να μάθουμε πράγματα από τους διαφόρους εκπροσώπους του κόμματος και τους τομεάρχες, γιατί τομεάρχες υπάρχουν. Επιτέλους να ακούσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από κάποιο κόμμα, γιατί προς το παρόν από κόμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί κτλ. Κτλ. Από το Μάιο κιόλας, ολοκληρωμένα προγράμματα δεν έχουμε ακούσει. Σήμερα λοιπόν η κυρία Καριστιανού ήταν στο Open και ρωτήθηκε για το θέμα και μάλιστα λέει η κυρία Καριστιανού ότι κάποιοι μας αντιγράφουν. Τώρα δεν έχει παρουσιάσει πρόγραμμα, αλλά σας αντιγράφουν, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί
3: άμεσα τις επόμενες μέρες, θα δημοσιευτεί μέσα στο μήνα Αύγουστο, μιλάμε.
2: Λίγο πριν τις εκλογές.
3: Για τον Αύγουστο δεν μιλάμε, για παρατεταμένο χρόνο.
2: Διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα πνευματικής κλοπής.
3: Εντός του μήνος Αυγούστου λοιπόν θα δημοσιευτούν οι θέσεις μας και το πρόγραμμα.
2: Η ιδρυτική μας διακήρυξη. Ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος
4: μας. Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς θα το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.

0: Το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Η διακήρυξη.
2: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι διακήρυξη,
0: ναι.
2: Παρόμοια. Επίσης.
0: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς.
2: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμηση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του χρυσόψαρου και ξεχνάει.
1: Αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει αλλάξει. Ένας σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας. Δύο.
2: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
0: Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο εσάς και κλέβει λοιπόν εσάς.
1: Μονέα, σε λίγο.
0: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
2: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
3: Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι είπε. Πολλοί περιμένουν τις θέσεις μας για να μας αντιγράψουν. Ενώ λέει ότι ήδη τους αντιγράφουν. Καταρχάς η ιδρυτική διακήρυξη δεν είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Εγώ τότε όταν είχε παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη, διάβαζα την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος των Φιλελευθέρων, αν θυμάμαι καλά, του Βενιζέλου, το 1910, που ήταν εντελώς παρόμοια. Οι ιδρυτικές διακήρυξεις, εκτός από το ΚΚΕ, ας πούμε, πάνω κάτω είναι ίδιες. Είναι πολύ γενικές διακήρυξεις. Δικαιοσύνη, ισονομία, ισοπολιτεία, κουτουλού, κουτουλού. Και τώρα λέτε ότι την αντιγράφει ο Τσίπρας, δηλαδή. Δεν ξέρω. Κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να δει όχι μόνο το επικοινωνιακό της. Δεν ξέρω τι γίνεται με το γραφείο τύπου, γιατί είχαμε και την αποχώρηση προενός μηνός περίπου του Θανάση του Αυγερινού. Ήρθε μετά βαΐων και κλάδων ο Αυγερινός, έφυγε κλωτσιδών, υπό την έννοια ότι τα σπάσαν τόσο πολύ που αντάλλασαν αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Δεν κάνουν έτσι καλοί συνεργάτες πάντως. Ακόμα και όταν φεύγει κάποιος, τυπικά του λες: ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, ευχαριστώ και εγώ, γεια σας, χωρίζουν οι δρόμοι μας, καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σας. Έτσι είναι η αστική ευγένεια. Εδώ τώρα η Καριστιανού μάλλον θα πρέπει να δει και την ουσία, γιατί από τέλος Μαΐου μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει και τίποτα παρά μόνο αποχωρήσεις, έτσι.

0: Λοιπόν, η Μαρία Γαριστιανού στο Open μίλησε και για τις αποχωρήσεις, ρωτήθηκε δηλαδή. Και ρωτήθηκε και για τις κατηγορίες, καταγγελίες, όπως θέλετε πείτε το, που είπαν οι περισσότεροι. Γιατί φύγαν από το κόμμα, γιατί δεν υπήρχαν, λέει, δημοκρατικές διαδικασίες, υπήρχαν κλειστές αυλές, αυλικοί κτλ. Η ίδια είπε, λέει, ότι δεν έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένα στοιχεία. Αναμένω, λέει, τις αποδείξεις, γιατί χωρίς αποδείξεις είναι συκοφαντίες.
1: Ωρέλα.
0: Α, με κόβετε τώρα, ε. Δεν πειράζει. Έλα, βάλε, βάλε.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, και λέει η Καριστιανού ότι τέλος πάντων χωρίς αποδείξεις είναι συκοφαντής. Εντάξει, πώς θα αποδείξει ο άλλος ότι παίρνονται σε κλειστό κύκλο οι αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο. Εν πάση περιπτώσει, για να το λέει τόσος κόσμος, καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Άνθρωποι που μέχρι πριν από λίγο καιρό ορκίζονταν στο όνομά της, έτσι. Και στην ελπίδα για τη δημοκρατία, τελικά δεν φάνηκε και τόσο δημοκρατία, ούτε για την ίδια την ελπίδα. Επίσης, λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον η κυρία Καριστιανού, ότι από τις 22, λέει, που αποχώρησαν, πάνω από τους μισούς, λέει, δεν τους ήξερα. Τι φάση. Και μάλιστα είπε ότι ένα άτομο, λέει, που δραστηριοποιούνταν στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωνε χρήματα, λέει, από πολίτες επικαλούμενος το όνομά της. Είπε, λέει, ότι έπαιρνε 20 ευρώ, τα οποία έλεγε, λέει, ότι ήταν για την Καριστιανού, για το κόμμα. Και κάλεσε τους πολίτες, αν έχουν δώσει τέτοια χρήματα, να επικοινωνήσουν.

μην γελάς με τον Κασιδιάρη, θα σου πω. Παίζει ένα σενάριο, το έχω διαβάσει, με τον αδελφό του Κασιδιάρη. Να κάνει κόμμα, λέει, ο αδελφός του Κασιδιάρη. Εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει αδελφό στο μεταξύ. Και στο μεταξύ, μάλλον θα αποφυλακιστεί και ο ίδιος ο Κασιδιάρης. Οπότε, μην γελάμε πολύ με τον Κασιδιάρη και κυρίως όχι εμείς. Κάτι κόμματα που ψαρεύουν από εκείνη τη δεξαμενή, την ακρό περίεργο δεξιά.

Στο μεταξύ, τώρα που το θυμήθηκα, εκτός από το πρόγραμμα της Καριστιανού της Μαρίας που περιμένουμε εναγωνίως, γιατί υπάρχει και κόσμο που τη στηρίζει, έτσι. Δεν το κρίνω εγώ αυτό. Ό,τι θέλει, στηρίζει ο καθένας. Περιμένουμε όμως το πρόγραμμα, γιατί είναι φοβερό να σου φεύγουν άνθρωποι λέγοντας ότι πήγα να στηρίξω, να βοηθήσω γιατί την πίστεψα, αλλά έφυγα γιατί ρωτούσα να μου πούν τις θέσεις για την εξωτερική πολιτική και μου λέγανε αύριο, αύριο, αύριο και τελικά δεν τις έμαθα ποτέ. Αυτά δεν είναι λεγόμενα δικά μου. Είναι του, πώς το λένε, του αντιπτεράρχου, τι ήταν, ο οποίος έφυγε πριν από κανένα 1,5 μήνα. Περιμένουμε και από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να δημοσιοποιήσει τα οικονομικά του κόμματος, από πού χρηματοδοτείται. Μας έλεγε ο κύριος Νηφούδης ότι θα βγουν, λέει, τα βιβλία, έσοδα-έξοδα. Ακόμα όμως δεν το έχουμε και αυτό, έτσι. Απλά το θυμίζω, όχι ότι είναι κάτι ύποπτο ή πονηρό. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξέρουμε τι χρωστάνε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τα ξέρουμε αυτά. Να ξέρουμε πού στηρίζονται και τα υπόλοιπα κόμματα όμως. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, η εταιρεία InfoTrust, είναι μαζί μας πάντα σε αυτή την εκπομπή. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και μπορείς έτσι να δώσεις στην εργασία σου υπεραξία. Η InfoTrust είναι ο σύμμαχος που χρειάζεσαι για να έχεις καλύτερες προμήθειες, ευκολότερη και πιο γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η εταιρεία InfoTrust. Μπες στο infotrust.gr ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Λοιπόν, στους δρόμους τώρα, στο ανατολικό κομμάτι της πόλης, αρχίζει και γίνεται λίγο ένας χαμούλης. Είχαμε εκεί τα θέματα στην Μουδανιών, στον κόμβο της Θέρμης, ακόμα υπάρχει εκεί το θέμα. Στο Φίνικα έχουμε ένα μποτιλιάρισμα τώρα αυτή την ώρα, αρκετά καλό. Και βλέπω ότι έχουμε μποτιλιάρισμα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέτωπο προς κέντρο. Αρχίζει και κοκκινίζει και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ από το λιμάνι, Λεωφόρος Νίκης, ο κόμβος Βαρδαρίου κτλ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε ταυτόχρονα όμως και φωτιές. Ναι. Όχι στην πόλη, βέβαια, έτσι.
1: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι στη Θεσσαλονίκη. Στο κομμάτι με την κίνηση, βέβαια, νομίζω ότι επιστρέφει πολύς κόσμος. Έχει γυρίσει σιγά-σιγά. Έχουμε μαζευτεί.
0: Κάνε ένα μπάνιο ακόμα.
1: Α, μπράβο. Προλαβαίνουν ακόμη. Η θερμοκρασία είναι υψηλότατη.
0: Καύσωνα έχουν.
1: Έτσι, 35 και αύριο.
0: Περίμενο καύσωνας να γυρίσουμε εμείς από διακοπές για να έρθει και αυτός.
1: Για να μας πιάσει για τα καλά. Στο κομμάτι τώρα των πυρκαγιών, να πούμε δυστυχώς έχουμε. Είναι επίσης μια δύσκολη μέρα για κάποιες περιοχές της χώρας μας. Θα πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην Καστανιά Ημαθίας. 62 πυροσβέστες στο σημείο με 18 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε συνδρομή από αέρος με ρήψεις νερού από 2 ελικόπτερα. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από το πρωί αυτή.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι είχε αρκετές ώρες.
1: Ναι, και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, είναι σε δασική βέβαια έκταση. Έχουμε και μια φωτιά ακόμη που ξέσπασε νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα, σε χαμηλή βλάστηση, στην παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρες. 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση. Και έχουμε και στα Γρεβενά μια φωτιά που ξέσπασε πολύ νωρίτερα το πρωί σε σχέση με την Ημαθία. 40 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Και πριν λίγο ξέσπασε φωτιά και στη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν τα πιο κοντινά μας.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη. Αμετάβλητη η κατάσταση και στα διόδια των Μαλγάρων. Στην αρχή της εκπομπής μας είπα, Κροατής, περίπου στο μισάωρο η καθυστέρηση εκεί. Θα χρειαστείτε υπομονή. Θέματα έχουν και τα δύο ρεύματα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, αν είστε εντός πόλης αυτές τις μέρες, είναι τελευταίες μέρες εκπτώσεων καλοκαιρινών. Καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living έως 50% έπιπλα για όλο το σπίτι. Και αν δεν θέλετε να μετακινηθείτε και να ταλαιπωρηθείτε, μπαίνεις στο site epipla.gr και βρίσκεις εκπληκτικές εκπτώσεις.

Δεν βάλαμε διαφημίσεις. Να βάλουμε. Γιατί με κοιτάς έτσι? Έχω εδώ, παθαίνω κεφαλικά, ακόμα δεν ήρθα. Την Τετάρτη λέει διωράκι. Γιατί ακόμα δεν ήρθες, θα φύγεις. Αυτό είναι τουρισμός. Πώς είναι το πρόγραμμα? Τουρισμός για όλους. Ναι, αλλά εδώ κάνουν τουρισμό ορισμένοι. Φίλε, κάτσε, ακόμα δεν γύρισα. Πάμε σε διαφημίσεις, ένδειξη διαμαρτυρίας και ξανάρχομαι.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι, σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
12: Αύγουστο, με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
11: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη 45 μεζούρες, 9,47.
12: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
11: Supermarket Kansas.
12: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

Έτσι λοιπόν, με τρολάρουν οι συνάδελφοι, με τρολάρουν και εδώ στο Viber οι ακροατές. Ακόμα λέει δεν είπες καλημέρα και έπεσε χώσιμο. Αχ μωρέ, τι καλά παιδιά που είναι αυτοί οι Αθηναίοι συνάδελφοι. Ναι, άλλοι φεύγουν διακοπές, άλλοι είναι εδώ και τους χώνουν και στη δουλειά. Λοιπόν, θερμοκρασίες στα 34 θα κινηθούμε αυτές τις μέρες. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί όλο το καλοκαίρι δεν ζοριστήκαμε. Μην έχουμε τίποτα απότομα τώρα στα τελευταία του Αυγούστου, γιατί έχουμε και μια ηλικία. Και το πρωί ξεκινάμε με θερμοκρασίες 27 και 28 βαθμούς, έτσι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες για πρωί-πρωί.

Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν θερμόμετρο. Περιοχή Αμπελόκηποι, 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Νομίζω πάνω κάτω στα ίδια είμαστε με το κέντρο.

συγχύστηκα τώρα. Μέχρι και η Βύση στο τέλος του τραγουδιού με καλεί να φύγουμε. Λέω, με πήρε χαμπάρι και η Βύση. Λοιπόν, με ρωτάνε εδώ τι θα γίνει με την Καλαμαριά, αν θα έχουν κανένα event για τα εγγένεια κτλ. Υπάρχει μια πολύ ωραία συναυλία που διοργανώνουν εκεί οι φορείς την ερχόμενη Πέμπτη στα εγγένεια στην Καλαμαριά στο μετρό. Το γιορτάζει η Καλαμαριά και πολύ καλά κάνει. Τη συναυλία διοργανώνουν Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς, ο Ερμής. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Συμβολή των οδών μεταμορφώσεως και κομνηνών, κέντρο δηλαδή, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό. Τι ωραία που ακούγεται, στάση Καλαμαριά του μετρό. Και με πολύ καλή διάθεση ερχόμαστε με μετρό, συναντιόμαστε στην πόλη, γιορτάζουμε μαζί. Με το καλό λοιπόν και η Καλαμαριά να δει τα ωραία και τα θετικά που ζήσαμε κι εμείς, που δεν έχουμε πλέον βενζίνες όσοι εξυπηρετούμαστε με το μετρό, που πηγαίνουμε στην ώρα μας, που ξέρουμε ακριβώς τι ώρα έρχεται ο σειρμός και τι ώρα φεύγει και τι ώρα θα φτάσουμε στο γραφείο. Α, έχουμε νικητή για αυτή την ώρα με τις θερμοκρασίες. Εκεί που λέω πως θα κοπεί. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα ο Χρήστος και το βλέπω και στο θερμόμετρο. Α, λιτή λέει αυτή την ώρα 39 με 39 μισό. Χρήστο μου, η λιτή, από ό,τι ξέρω, γιατί έχω πάει και πολλές φορές λόγω δουλειάς εκεί, είστε μέσα στο δάσος, δηλαδή τόσο ψηλή θερμοκρασία. Ο Χρήστος είναι από αυτούς που μόλις γύρισαν από διακοπές και γύρισε στη Θεσσαλονίκη με 39-39,5 βαθμούς. Μπράβο μας.

0: Λοιπόν, σε κανένα δύο εβδομάδες θα έρθει και ο Πρωθυπουργός εδώ να δούμε επιτέλους τα μέτρα για τη ΔΕΘ, γιατί πάρα πολλά ακούγονται. Αλλά πολλές φορές πέφτουν έξω και οι πηγές των δημοσιογράφων ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μας δίνουν και την πλήρη εικόνα. Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε και μέτρα έκπληξη μέσα στην ΔΕΘ. Θυμηθείτε πέρυσι τα μέτρα για τη φορολογία των νέων έως 25-30 ετών κτλ. Πάντως ο Χατζηδάκης είπε σήμερα, του διευκρίνησε, ότι δεν μπαίνει τέλος στο τεκμαρτό, γιατί και γι' αυτό ακούσαμε πάρα πολλά. Θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά δεν καταργείται το τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα, επειδή πολλής λόγος γίνεται τώρα τελευταία, και ο Δημήτρης ο Βενιέρης θα έλεγε το πρωί στην εκπομπή, γιατί, ρε παιδιά, αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος και τι καλό έχει αυτό για την οικονομία και τον κόσμο και τις τσέπες μας, θα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό, για να μην τα λέω εγώ.
1: Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
0: Με άλλα λόγια, τα δικά σας τα παιδιά θα έχουν λιγότερα οικονομικά βάρη, έτσι, στην καμπούρα τους. Δεν το λες και άσχημο αυτό, γιατί μέχρι πρότινος οι αγορές δεν μας δάνειζαν καν. Γι' αυτό βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε, έτσι. Τα φιλιά μας στην Όλγα τη Γεροβασίλη, για να μην το ξεχάσω, γιατί αναρωτιόμασταν το πρωί, χθες, με τον Δημήτρη τον Βενιέρη, αν θα φύγει η Γεροβασίλη και θα πάρει την έδρα μαζί ή αν θα αφήσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά είχε ο Δημήτρης δίκιο για τη Γεροβασίλη. Εγώ δεν το πίστευα, αλλά είχε ο Δημήτρης δίκιο για τη Γεροβασίλη. Ανεξαρτητοποιήθηκε, που σημαίνει την κρατάει την έδρα η κυρία Όλγα, η Όλγα η Γεροβασίλη, έτσι. Τόσο πολύ αγαπάνε το κόμμα τους, ρε παιδί μου, κάνει εντύπωση αυτό, που παίρνουν και την έδρα μαζί. Ας την έδρα. 10 νοματέοι έχουν απομείνει, 11 πως είναι. Ας την έδρα. Αν θες να πας στον Τσίπρα, πήγαινε και χωρίς την έδρα. Βασικά ο Τσίπρας είπε ότι όποιος έρθει θα έρθει χωρίς έδρα. Είναι προϋπόθεση αυτό. Θα την κρατήσεις μέχρι τελευταία στιγμή για να εισπράττεις τα μισθουλάκια. Και δεν είναι καθόλου μισθουλάκια, βέβαια, έτσι. Μισθάρα είναι για την αγορά εκεί έξω. Αμείβεσαι σαν μεγαλοστέλεχος επιχείρησης και μάλιστα αθηναϊκής, με σου πω, στις μέρες μας. Λοιπόν, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πήρε φυσικά και την έδρα μαζί. Δεν παρετήθηκε δηλαδή από βουλευτήνα, γιατί έχουμε αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές. Βουλευτής Άρτας γνωστοποίησε την απόφασή της, παρετήθηκε και από αντιπρόεδρος της Βουλής και τώρα μένει να δούμε ποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους 11 νοματέους που έχουν απομείνει, θα πάρει τη θέση της στο Προεδρείο της Βουλής. Μεγάλο θέμα θα μου πεις τώρα, έτσι. Στο μεταξύ, ανεξάρτητη είναι 52. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη μετά τη Νέα Δημοκρατία. Το πόσο αγαπάνε το κόμμα τους πάντως, δηλαδή δεν περιγράφω άλλο, έτσι. Μου θυμίζει κάτι διαζύγια που λες να το πάρω και να πάει να χαθεί, ρε παιδί μου. Πάρε και τα σερβίτσια, πάρε και τα πιάτα, πάρε και τα ποτήρια, πάρε και τα ακριβά χαλιά και να φύγω, να τελειώνω. Μόνο που εδώ παίρνει και τα χαλιά, παίρνει και τα πιάτα.

Λοιπόν, ξέρω την αρχή της εβδομάδας, ειδικά αν επέστρεψες από άδεια, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε καταλαβαίνω, σε νιώθω, είμαι σε αυτή την κατάσταση. Και τώρα είναι η πρώτη μέρα που πρέπει να μαγειρέψεις μετά από κανένα δύο εβδομάδες που ήσουν άδεια, διακοπές, άλλοι σε ταΐζανε. Το πρωινό στο ξενοδοχείο, η ταβέρνα, το μαγαζί το βράδυ. Και λες τώρα πω τι να μαγειρέψω, μη ζορίζεσαι. Μπαρμπαστάθης, τον έχεις την κατάψυξη, εγώ είμαι εφοδιασμένη, έχω σπανακόριζο για σήμερα. Λοιπόν, ας μαγειρέψουμε με Μπαρμπαστάθη, ο οποίος εδώ και 56 χρόνια φροντίζει και καλλιεργεί με αγάπη και φροντίδα και σεβασμό την ελληνική υγεία.

0: Γιώργος λέει για τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που φέρνουν σε αυτή τη δύσκολη θέση το κόμμα, μόνο τον ποπό τους λέει αγαπάνε. Αγαπάνε και την καρέκλα πάνω στην οποία κάθεται ο ποπός, Γιώργο μου. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ αυτό έλεγα στον Δημήτρη, που το κάνουν άνθρωποι αυτό που δεν έχουν οικονομική ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Γερο Βασίλη δεν έχει οικονομική ανάγκη. Μπει λίγο στα αγγλικά. Να είσαι λίγο αξιοπρεπής. Δώσ' την έδρα. Χαλάλη. Δεν με εκφράζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω. Δηλαδή, όταν φεύγω εγώ από μια επιχείρηση, αν έφευγα από εδώ, γιατί δεν με εκφράζει πλέον η γραμμή της επιχείρησης, οι συνάδελφοι, το πρόγραμμα, θα πάρω και το μισθό μου μαζί. Τον αφήνεις το μισθό στην εταιρεία να πάρει τον επόμενο. Χαλάλη ο μισθός, λέω ότι. Λοιπόν, εγκινήσει. Σας λείψανε. Το ξέρω γιατί έλειψαν πολύ καιρό. Και αμέσως μετά τους εγκινήσει εδώ στο στάτους, Λεοντής Μαχαιράς επίσης σας έλειψε. Καλή συνέχεια από μένα, καλά κουράγια σε όσους είστε σε φάση προσαρμογής.
1: Τι τους έλειψε? Εδώ ήμουνα.
0: Καλά, εδώ ήσουν, αλλά δεν ήταν ο κόσμος εδώ. Τώρα επιστρέφουμε. Έχει κίνηση στην περιφερειακή.

0: Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και της εξέλιξης στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στη ΔΕΘ ο οδικός χάρτης έως το 2030, στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, συσκέψεις και με παραγωγικούς φορείς. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς έδασκη έκταση στην Καστανιά η Μαθία, στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέσες με 18 οχήματα και 4 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολη Σερών, πύρινα μέτωπα σε Γρεβενά και Σάμο. Στη δικαιοσύνη, η καταγγελία 51χρονης για γενετήσιες πράξεις που υπέστη παρά τη θέλησή της από 48χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Άτομο με αναπηρία η καταγγέλουσα, φρουρούμενο στο 424 νοσηλεύεται ο 48χρονος. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός την ανάγκασε με τη χρήση βίας 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκόπησε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε. Δώρο ζωή σε 4 ανθρώπους προσέφερε με τον θάνατό του 18χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η διαδικασία δωρεάς των οργάνων του ολοκληρώθηκε σήμερα. Σε ισχύ αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε σημεία της Χαλκιδικής, πρόκειται για δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Στιθονίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Κλείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 απόψε έως και αύριο τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει την έγκριση 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, τους πυράβλους, τα πυρομαχικά και τα ραντάρ που χρειάζεται η χώρα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κλικί στους 34, στη Βέρεια στα Γιαννιτσά και στις Σέρες στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβενά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Και κάπως έτσι η περίοδος των διακοπών και της απουσίας του καθημερινού εν κινήσει από τον στάτους 107 και 7 έλαβε τέλος. Δεν θα σας πω τα τετριμένα, ναι, και πέρασε γρήγορα και τέτοιο και, διότι η αλήθεια είναι ότι είμαστε από τους λίγους τυχερούς που θέλουμε να επιστρέψουμε. Όσο και αν εδώ ακούγονται φωνές περί τουρίστα, περισσότερες φορές λείπεις μέσα στη χρονιά παρά είσαι εδώ, ξέρετε, αυτό είναι κακίες εδώ, του Λεοντή, της Βιργινίας, ευτυχώς όχι του Γαβριήλ, αυτό είναι σοβαρό παιδί. Η αλήθεια όμως είναι ότι φέτος είναι μια διαφορετική έναρξη του καθημερινού εν κινήσει εδώ στον στάτους 107 και 7 σε σχέση με τις όλες τις προηγούμενες 18, αν δεν κάνω λάθος, χρονιές του εν κινήσει. Και αυτό διότι ο Τριαντάφυλλος Τσουλφάς δεν είναι στην εκκίνηση της εκπομπής. Θα σας εξηγήσω μετά το λόγο. Είναι σύνθετος, καταλαβαίνετε, δεν είναι απλός. Αλλά επειδή ποτέ δεν σας κρύψαμε τίποτα, θα σας τα πω με το νι και με το σίγμα. Και άμα θέλει, όταν με το καλό ενσωματωθεί στην εκπομπή, άγνωστο πότε θα γίνει, άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη, εμένα λένε τουρίστα, θα δούμε αν θα διαφωνήσει ή όχι. Οπότε λέμε μια μεγάλη καλησπέρα, ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν θέλω καλούς χειμώνες, δεν θέλω ακόμα καλό από καλό καιρό. Άλλωστε όσοι είστε λάτρεις αυτής της εκπομπής, ακροατές αυτής της εκπομπής, ξέρετε ότι μέχρι και 1η Σεπτεμβρίου λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μετά πηγαίνουμε στο καλό από καλό καιρό και 1η Οκτωβρίου πια τότε μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε σιγά σιγά καλό φθινόπωρο. Πάμε, Λεοντή, μουσική και ξεκινάμε όχι τόσο με αυτοκινητικά θέματα στην αρχή, αλλά νομίζω με πράγματα που θα σας έτσι λίγο τσιγκλίσουν το ενδιαφέρον.

Γιατί έχουμε αρχίσει. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλή επιστροφή σε όσους επιστρέψατε από τις διακοπές σας. Καλή συνέχεια σε όσους φύγατε χθες για διακοπές. Και όπως είδαμε στα διόδια των Μαλγάρων αλλά και στην κίνηση προς Χαλκιδική ήσασταν πάρα πολλοί. Το θέμα όμως είναι ότι ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στην πόλη, διότι και στον περιφερειακό έχουμε θέμα που δεν είναι συνηθισμένο για τέτοια ώρα, αν θυμάμαι καλά βέβαια, γιατί εξασθενεί και η μνήμη μου, καταλαβαίνετε, προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Μέσα η πόλη έχει αρκετά αυτοκίνητα, η Μίκη Θεοδωράκη έχει αυτοκίνητα. Γενικά νομίζω πως επιστρέψαμε αρκετοί ή όσοι επιστρέψαμε βγήκαμε στους δρόμους για να πάμε φυσικά στις εργασίες μας.

Τώρα, πριν αρχίσετε να ρωτάτε που είναι ο τριαντάφυλλος, και όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, εμείς εδώ τα λέμε όλα, όταν σταματάει το καθημερινό εγκινήσει εδώ στον στάτους, ο τριαντάφυλλος κάνει guest εμφανίσεις. Δεν θα σας πω πού, κάνει guest εμφανίσεις. Κάθε καλοκαίρι, τι νομίζετε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Φέτος έκανε περισσότερες guest εμφανίσεις σε σχέση με τα άλλα καλοκαίρια. Διότι φροντίσαμε πέρυσι με το Λεωτή και του βελτιώσαμε και τη σκηνική παρουσία. Τη φωνή την είχε πάντα, δεν είχε. Το ξέρετε άλλωστε εδώ, μ' αρχίζει να φωνάζει, μπουκώνουν τα μικρόφωνα. Του βελτιώσαμε λοιπόν, Λεωτή, τη σκηνική παρουσία κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έκανε διάφορες guest εμφανίσεις αυτές τις ημέρες που λείπαμε, με αποτέλεσμα να κλείσει η φωνή του. Και όταν λέμε να κλείσει, με το ζόρι τον άκουγα. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, με το ζόρι τον άκουγα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει τώρα τις θεραπείες, ομά αυγά, ζεστές κομπρέσες και διάφορα άλλα ματζούνια βοτάνια, προκειμένου κάποια στιγμή να ηρεμήσει η φωνή του και να επιστρέψει εδώ στη θέση του. Τώρα κάποιες φήμες που άκουσα δεξιά-αριστερά από φίλους γνωστούς και συγγενείς του ότι το έκανε επίτηδες για να παρατείνει τις διακοπές, δεν τις υιοθετώ διότι δεν τις έχω διασταυρώσει. Θα μας τα πει άλλος το ίδιος όταν με το καλό έρθει εδώ. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι έχει να ακούσει όταν έρθει.

Κατά τα άλλα είναι μια ιδιαίτερη, μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν αυτή που ξεκινάει φέτος, τόσο για το αυτοκίνητο όσο για τα πολιτικά. Είναι δεδομένο ότι είναι μια προεκλογική χρονιά στο τέλος της σεζόν, κάπου εκεί τώρα θα είναι Μάρτιο, θα είναι Απρίλιο, θα είναι Μάιο, όπως όλα δείχνουν. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογές, οπότε και πολιτικά αλλά και αυτοκινητικά η χρονιά που ξεκινάει, η σεζόν μάλλον που ξεκινάει, όχι η χρονιά, δείχνει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.

και το πόσο ενδιαφέρουσα τουλάχιστον αυτοκινητικά είναι η σεζόν που ξεκινάει φάνηκε ήδη από τα μέσα Ιουλίου, όπου ήταν η πρώτη χρονιά που από τον Ιούλιο κιόλας αρκετές εταιρείες έστειλαν προσκλήσεις για παρουσιάσεις καινούριων μοντέλων το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, παρακαλώ. Ήδη λοιπόν από τα μέσα του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιουλίου, είχαν προγραμματιστεί δύο παρουσιάσεις νέων μοντέλων. Το ένα είναι το Hyundai Ioniq 3, αμιγός ηλεκτρικό. Το άλλο είναι το KGM Grand Musso, το καινούριο pick-up της KGM. Ενώ η τρίτη παρουσίαση δεν έχει να κάνει μόνο με μοντέλο, έχει να κάνει με μια ολοκένουργια εταιρεία που ξεκινάει στην χώρα μας από το Σεπτέμβριο, την Lipas.

Αντιλαμβάνεστε ότι ο ανταγωνισμός με την έλευση των αυτοκινητοβιομηχανιών από την Κίνα έχει ενταθεί, έχει γίνει πραγματικά πολύ σκληρός, αδυσόπιτος. Οπότε όλοι, παλαιοί αλλά και καινούργοι παίχτες στην αγορά του αυτοκινήτου, σπέβδουν να πάρουν θέση προκειμένου να καταλάβουν, να κατακτήσουν ένα μερίδιο από την πίτα της αγοράς. Μία πίτα η οποία, όπως φαίνεται φέτος, το 2026, θα είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, με το 2025 και τα λίγο πάνω από 144.000 αυτοκίνητα με τα οποία έκλεισε η χρονιά.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι και το γεγονός ότι η έκθεση αυτοκινήτου που θα γίνει φέτος στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, όπως έμαθα από τους οργανωτές της έκθεσης, είναι πραγματικά sold out. Όλοι οι χώροι της έκθεσης στο σύνολο του Metropolitan Expo, όσοι το έχετε επισκεφθεί ξέρετε ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο εκθεσιακό κέντρο στα Σπάτα στην Αθήνα, λίγο πιο κάτω από το αεροδρόμιο. Όλοι οι χώροι λοιπόν του Metropolitan Expo άνοιξαν, θα ανοίξουν μάλλον στις 3 Οκτωβρίου. Όλοι είναι από τώρα νοικιασμένοι, έχουν δοθεί σε εταιρείες αυτοκινήτων και μάλιστα κάποιες δεν πρόλαβαν και θα είναι εκτός, όχι γιατί δεν ήθελαν να πάρουν μέρος, αλλά γιατί δεν υπήρχε άλλος χώρος. Το είδαμε αυτό πέρσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το μεγάλο περίπτερο της ΔΕΘ το 13 ήταν αφιερωμένο στο αυτοκίνητο και ήταν στο σύνολό του γεμάτο από εκθέτες αυτοκινήτου. Τώρα έχουμε τη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα, όπως σας είπα, στις 3 Οκτωβρίου, θα διαρκέσει για 10 ημέρες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, όπου όντως θα έχουμε πολλές καινούργιες εταιρείες αλλά και πάρα πολλά νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν.

κατά τα λοιπά. Επί προσωπικού ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι με πάρα πολλά χιλιόμετρα, με διαφορετικά μέρη. Με ίδιο αυτοκίνητο έκανα όλα τα χιλιόμετρα. Είχα ένα Renault Rafale. Θα συζητήσουμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες για αυτό, όπου πραγματικά το απόλαυσα. Του έβαλα στο χιλιομετρητή περίπου 3.500-4.000 χιλιόμετρα αυτές τις 3-4 εβδομάδες που το είχα στα χέρια μου. Την Τετάρτη που θα το επιστρέψω, πρέπει με κάποιο τρόπο να αποφύγω να δουν εκείνη τη στιγμή που θα το παραδώσω τα χιλιόμετρα, διότι όταν δουν πόσα χιλιόμετρα έκανα μαζί του, νομίζω πως δεν θα τους αρέσει και πάρα πολύ. Εντάξει, ρε Σιλόντι, δεν είναι πολλά. 3.500-4.000 χιλιόμετρα δεν είναι πολλά. Πολλά είναι. Εγώ και φορτηγατζίδες κάνουμε τόσα χιλιόμετρα.

Έχουμε και την συζήτηση τώρα με τον Δημήτρη το Βενιέρη, ο οποίος στις διακοπές του είχε νοικιάσει ένα Renault Austral, full υβριδικό εκείνο, plug-in υβριδικό το Rafale, για το ποιο είναι καλύτερο από τα δύο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τη συζήτηση και την έντασή της. Τουλάχιστον έμαθε ότι τα full υβριδικά, όπως και τα plug-in βέβαια, όταν εκκινούν δεν ακούς το θερμικό κινητήρα, οπότε όταν το έχεις βάλει μπροστά δεν περιμένεις να ακούσεις κάποιο θόρυβο κάτι, ξεκινάει ηλεκτρικά. Και δεν με πήρε τηλέφωνο όπως την προηγούμενη φορά που είχε φύγει διακοπές και είχε ένα Yaris, αν θυμάμαι καλά, υβριδικό, το είχε βάλει μπρος, αλλά προσπαθούσε να βρει πώς παίρνει μπροστά το αυτοκίνητο και με πήρε τηλέφωνο. Μαθαίνει σιγά σιγά, εξελίσσεται, δηλαδή την επόμενη σεζόν μπορεί να τον πάρουμε και εδώ στο καθημερινό εν κινήσει, να τον κάνουμε καμία μεταγραφή, να έρθει στην απογευματινή ζώνη. Θα είναι στην απογευματινή ζώνη και αυτή τη σεζόν ο Δημήτρης, το 3-4. Μπορεί να τον κρατάμε μετά κανένα πεντάλεπτο, να του κάνουμε ταχύριθμα σεμινάρια, εκμάθηση.

Και γενικά ήταν το πρώτο καλοκαίρι που οι ειδήσεις από το χώρο του αυτοκινήτου δεν σταμάτησαν να έρχονται. Συνεχώς οι αυτοκινομηχανίες μας έδιναν ειδήσεις, είτε με καινούρια μοντέλα, είτε με διαφορετικές εκδόσεις, είτε με ανάπτυξη κυρίως αυτοκινητοβιομηχανιών από την Κίνα σε καινούργιες αγορές. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα καλοκαίρι που τουλάχιστον αυτοκινητικά δεν πλήξαμε καθόλου.

Ακούω από το πρωί, όχι μόνο σήμερα, όλες τις προηγούμενες ημέρες και τα διάφορα παράπονα για τα έργα που γίνονται είτε στην Μουδανιών, όπως το πρωί που είχαμε κοπή χόρτων, είτε για τα έργα που γίνονται στον άξονα της Παθές, στο δρόμο για Αθήνα και στις δύο κατευθύνσεις, όπου εκεί είναι πιο βαριές εργασίες συντήρησης, έχουμε ασφαλτοστρώσεις. Κυρίως τα παράπονα πολλών από εσάς για την μονοδρόμηση σε μεγάλο μήκος της Εγνατίας Οδού. Θα ασχοληθούμε, θα συζητήσουμε και για αυτά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.

πιο σημαντικό είναι το ότι οι περισσότεροι με τους οποίους μιλήσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών της απουσίας μας ρωτούσατε για καινούριο αυτοκίνητο. Είστε πολλοί εκεί έξω που θέλετε να αντικαταστήσετε το αυτοκίνητό σας, που ψάχνεστε, που ακόμα δεν έχετε ακριβώς αντιληφθεί τι σημαίνει μικροϊβριδικό, τι σημαίνει plug-in, τι σημαίνει full υβριδικό, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου.

η πολύ μεγάλη ανάγκη αντικατάστασης των αυτοκινήτων μας. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε, ο στόλος μας συνεχίζει και μεγαλώνει, συνεχίζει να γερνάει δυστυχώς. Είμαστε σχεδόν στα 18 χρόνια μέσο όρο ηλικίας των αυτοκινήτων μας. Οπότε είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε το αυτοκίνητό μας. Εδώ είμαστε να απαντήσουμε σε κάθε απορία που τυχόν έχετε. Είτε στείλετε την απορία σας στο Viber στο 6908-357-800, είτε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, τηλεφωνήσετε στο 2310-513000 και στο 2311-82-1050.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλο.

0: Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο μισό του καθημερινού ραδιοφωνικού εν κινήσεις, όπως πάντα στο Status 107.7. Έναρξη νέας σεζόν. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη, καλώς ήρθατε. Μαζί με τον Λεοντή Μαχερά να φροντίζει τόσο για τον ήχο όσο και την μουσική. Ο Γαβρίλη Χατζινόπουλος είναι τα αυτιά, τα μάτια μας, όπως και όλοι εσείς βέβαια, για το αν συμβαίνει εκεί έξω κάτι προκειμένου να μας ενημερώσει. Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2310-513-000 και το 2311-82-1050, στη διάθεσή σας. Μιλά.

0: Τώρα ακούω πολύ συχνά μία συζήτηση ανάμεσα στους κατόχους ιδιοκτήτες θερμικών αυτοκινήτων και στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων σχετικά με το θέμα του παρκαρίσματος στις θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εγώ αυτό που έχω να πω από την εμπειρία μου αυτές τις 4 εβδομάδες με ένα plug-in υβριδικό, όπου όπου έβρισκα να φορτίσω, προσπαθούσα να το φορτίσω προκειμένου να κινούμε υβριδικά έτσι ώστε να ρίχνω την μέση κατανάλωση, και κάνοντας πολλές συζητήσεις τόσο με κατόχους θερμικών που είχαν παρκάρει σε θέσεις που προορίζονται για φόρτιση, όσο και με κατόχους ηλεκτρικών που φόρτιζαν τα αυτοκίνητά τους, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα είναι ότι είναι αποκλειστικά και μόνο στον άνθρωπο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση αν οδηγεί ηλεκτρικό ή θερμικό αυτοκίνητο. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου στις θέσεις που προορίζονται για να φορτίσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είχαν παρκάρει κάτοχοι θερμικών αυτοκινήτων. Όταν ερχόταν λοιπόν ή αν ήταν εκεί τριγύρω και τους εξηγούσε ότι ξέρετε αυτή η θέση προορίζεται για αυτό το σκοπό, έβλεπε στα μάτια τους, στη συμπεριφορά τους, στις κινήσεις του σώματος ότι όντως δεν το ήξεραν ότι αυτές ήταν αποκλειστικά και μόνο θέσεις για φόρτιση αυτοκινήτων. Και μην πείτε ότι ναι, η άγνοια δεν επιτρέπεται, υπάρχει σήμανση. Μαζί σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρουμε όλοι ότι όταν βλέπουμε τη σήμανση για φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου ότι εκεί παρκάρουν μόνο ηλεκτρικά για να φορτίσουν. Και το έβλεπα πραγματικά στη συμπεριφορά τους, ζητούσαν συγγνώμη, λέγανε μάλιστα κύριε έχετε δίκιο, συγγνώμη δεν το ξέραμε, από εδώ και πέρα δεν θα το βάλουμε ξανά σε τέτοια θέση. Όπως από την άλλη υπήρχαν κάτοχοι θερμικών που έλεγαν και τι σε νοιάζει ρε φίλε, άμα έχεις πρόβλημα κάλεσε την αστυνομία ή άμα θέλεις έλα να το λύσουμε μεταξύ τους. Με αυτόν το γνωστό τσαμπουκά, ξέρετε τι εννοώ. Και ακριβώς το ίδιο ισχύει και για όσοι είστε κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που βάζετε τα αυτοκίνητά σας, τα ηλεκτρικά, στη θέση που είναι για να φορτίσει ένα αυτοκίνητο και είτε απλώς τα παρκάρατε εκεί, είτε συνδέατε το καλώδιο, αλλά δεν φορτίζατε. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν 2 είδη ανθρώπων. Υπάρχει εκείνος που λέει, ναι, που ντρέπεται για αυτό που έκανε, που το αντιλαμβάνεται, που λέει λάθος μου, συγγνώμη. Ναι, και υπάρχει και αυτός που έλα ρε, και τι σε νοιάζει εσένα, αφού εσύ δεν έχεις ηλεκτρικό, τι, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία το αυτοκίνητο που οδηγούμε, είναι καθαρά ο χαρακτήρας που έχουμε. Και βεβαίως όσοι έχουμε plug-in υβριδικό που δέχεται ταχυφόρτιση, που δέχεται DC φόρτιση, έχουμε πάει να το φορτίσουμε, έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε, αλλά θέλει αρκετή ώρα για να φορτίσει ένα plug-in υβριδικό. Όταν έρθει ένας με ένα ηλεκτρικό, είναι η μοναδική θέση φόρτισης, την έχουμε καταλάβει, αυτός είναι με 5% και σας λέει σε παρακαλώ, εσύ έχεις και την βενζίνη, μπορείς να κινηθείς αν θέλεις, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι θέμα ευγένειας. Αν θέλεις να με αφήσεις να φορτίσω για να μην περιμένω 2-2,5 ώρες για να πάρεις εσύ ρεύμα, και σας το λέω διότι μου έτυχε αυτή η περίπτωση, εγώ φόρτιζα το Ραφάλ για να ρίξω την κατανάλωση. Δεν είχα κανέναν άλλο λόγο. Και έρχεται ένας με ένα ηλεκτρικό, με την οικογένεια μέσα, και μου λέει έχω 5%. Αν θέλεις... Λέω εννοείται ρε φίλε, τι θα σε αφήσω με την οικογένεια στους 40 βαθμούς να περιμένεις επειδή εμένα θέλει 1 και 1,5 ώρα για να φορτίσει. Ξεκούμπωσα, έφυγα, του είπα παρακαλώ φόρτισε και τελειώνει το θέμα. Λίγη ευγένεια. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τριαντάφυλλο?
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος παρέτεινε λίγο τις διακοπές του και θα...
1: Το πουλάκι μου.
0: έτσι. Θα ενσωματωθεί στην πορεία. Το έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Θα είναι αυτή τη βδομάδα, θα είναι την άλλη. Αλλά ξέρετε, είναι οι σοσιαλιστές έτσι είναι. Παρατείνουν τις διακοπές.
1: Πολύ δημοκρατικά.
0: Πάντα.
1: Εκεί μέσα.
0: Έτσι.
1: Εσείς είστε ο συνεργάτης του...
0: Αυτός. Ναι. Ο τουρίστας που με λένε εδώ μέσα.
1: Τουρίστας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι συμμαθητής του Τριαντάφυλλο από Τετάρτη Γυμνασίου.
0: Στο περίφημο Πέμπτο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Στον Καρακώτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να τον κάνω λίγη πλάκα, αλλά συγχρόνως να τον ρωτήσω και κάτι το οποίο το ρωτάω και σε σένα. Έχεις υπόψη σου τίποτα για αυτές τις περιβόητες ιστορικές πινακίδες?
0: Τι εννοείται αν έχω κάτι υπόψη μου? Δηλαδή, υπάρχουν οι πινακίδες για τα ιστορικά αυτοκίνητα, αν και εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Αυτούς τις προϋποθέσεις πού μπορώ εγώ να τις ξέρω αν πληρούνται?
0: Θα κάνετε μία ερώτηση στη ΛΕΚΑΜ και θα σας απαντήσουν ακριβώς τι πρέπει να πληρεί το αυτοκίνητό σας για να βγάλετε ιστορικές, για να βγάλετε πινακίδες ιστορικού αυτοκινήτου. Στη λέσχη κλασικού αυτοκινήτου Μακεδονίας.
1: Πού να ρωτήσω στην...
0: Στη ΛΕΚΑΜ, λέσχη κλασικού αυτοκινήτου Μακεδονίας.
1: ΛΕΚΑΜ. Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Αυτά λοιπόν περί φόρτισης, περί καυγάδων, διενέξεων, αντιδράσεων από τη μία και από την άλλη πλευρά. Λίγη ευγένεια, λίγη καλή θέληση και όλα λύνονται. Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, Σωτήρη Φούστα?
0: Είμαι καλά, λέω.
1: Έχω καιρό να σου πω τουρίστα. Μη σ' αλλάξω το όνομα σε Grand Turismo τώρα, δεν ξέρω. Μήπως θα αρέσει πιο
0: πολύ. Σκεφτείτε ότι την Τετάρτη θα αρχίσει το εγκινήσει να είναι εγκινήσει. Οπότε...
1: Το άλλο το φιδάκι, γιατί έχει ακόμη άδεια ο τριαντάφυλλος?
0: Γιατί μπορεί.
1: Ο καπιταλιστής εκεί πέρα.
0: Όχι. Είναι σοσιαλιστής με δεξιά τσέπη. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι το ορθόδοξο, το πασόκ.
0: Έτσι,
1: το
0: καλό, το σωστό.
1: Λοιπόν, μια που λες για ευγένεια στον δρόμο, ήμουν εγώ στη Σίβρη την περασμένη εβδομάδα διακοπές και μπαίνω σε έναν δρόμο που από την άλλη είναι μονόδρομος, έτσι. Μπαίνει ένας παππούς με ένα φορτηγάκι, το λέω, συγγνώμη, λέω, μονόδρομος. Ναι, με λέει, αλλά εγώ είμαι από εδώ.
0: Έτσι.
1: Ορίστε το λέω. Εγώ είμαι από το χωριό, λέει, και το σπίτι μου είναι εκεί, λέει, και εγώ, λέει, πρέπει να πάω πρώτος. Λέω, μονόδρομος είναι, δεν μετράνε μας για μας, λέει, αυτά, δεν κάνε πίσω.
0: Έτσι.
1: Τι να τον κάνω τώρα τον παππού εκείνη τη στιγμή.
0: Βουνό το δίκιο του, δεν κάθεσαι, να λες, ναι, έχεις δίκιο, φεύγεις.
1: Έκανα λίγο δεξιά εκεί, μπες, λέω, από εδώ, πέρασε τώρα, λέω, εντάξει, οκ. Τι να κάνεις, έγινε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Άκης το έχει αφήσει σε σούπερ μάρκετ, σε πάρκινγκ, ηλεκτρικό. Μου έκαναν γραμμή στο καπό. Άκη, φόρτιζες κανονικά, όχι να έχει συνδέσει το καλώδιο, ή απλώς το είχες παρκάρει το ηλεκτρικό σου σε θέση φόρτισης επειδή ήταν ηλεκτρικό? Για διευκρίνησέ το εδώ στο Viber.

Τανάση, δεν κατάλαβα τι εννοεί στο μήνυμά σου. Δεν αφήνω να φορτίσουν τα τρία αυτοκίνητα. Ο αδελφός μου νύφη, η κόρη του να ξεκουραστεί ο φορτιστής και η φάση. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Αν θέλεις μια διευκρίνηση, Θανάση, για να τέτοιο. Α, ο Άκης ήτανε βενζίνη. Α, ήτανε βενζίνη το αυτοκίνητό σου και το χάραξαν. Προφανώς και είναι κατακριτέο ότι το χάραξαν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πειράξουμε περιουσία ξένη. Να αφήσουμε ένα χαρτάκι με ένα ευγενικό μήνυμα στο Μπαρμπρίζ που να ενημερώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται για φόρτιση αυτοκινήτων. Φυσικά είμαι υπέρ, δεν το συζητάω. Αλλά να χαράξει κάποιος το αυτοκίνητο επειδή έκανα λάθος, επειδή έκανα, το έκανα επειδή... Αυτό προφανώς και είναι κατακριτέο. Ούτε καν χαρτάκι με βρισιά. Ένα ωραίο μήνυμα. Ξέρετε, έχετε παρκάρει σε θέση που προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου και εγώ με το ηλεκτρικό μου δεν μπόρεσα να φορτίσω.

Και όσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνονται, έβλεπα λίγο τα στατιστικά για τις πωλήσεις ηλεκτρικών το πρώτο εξάμηνο στη χώρα μας. Έχει ανέβει το ποσοστό τους, είναι στο 9%, είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 9,5% οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε εμάς είναι 9%. Όσο λοιπόν αυξάνεται ο στόλος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καλό είναι να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Αν μπορώ να παρκάρω εγώ θερμικός στη θέση όπου προορίζεται για φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ή αν εγώ που έχω ηλεκτρικό μπορώ να το αφήσω σε αυτή τη θέση χωρίς να παρκάρω.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Και καλώς ήρθατε.
0: Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε.
1: Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά τα φορτηγά και τα χαλίκια που πετάγονται από πίσω. Γιατί παρθόν σήμερα έσπασε το παμπρίζα από φορτηγό που φεύγανε τα χαλίκια από πίσω, γιατί δεν σκούπισε την καρότσα ο συνάδελφος οδηγός.
0: Αυτό, φεύγανε από την καρότσα τα χαλίκια ή από τη ρόδα?
1: Όχι από τη ρόδα. Όπως κλείνουν οι πόρτες πίσω για να ξεφορτώσουν, δεν σκουπίζουν. Και είτε πάνω στις σιδεριές που είναι ο προφυλακτήρας. Τη ρόδα δεν μπορείς να κάνεις, προφανώς δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Αλλά ένα σκούπισμα έτσι στα γρήγορα να κάνεις πάνω στις μπάρες που είναι εκεί τις σιδερένιες, μπορείς να προφυλάξεις όλους τους άλλους. Μιλάμε για το χαλίκι, πέφταν βροχή. Ήμουνα και αριστερά, εγώ δεξιά. Αυτό αναπήδησε το χαλίκι, ενός χρονών αυτοκίνητο, τον μπαμπρίς πάει.
0: Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Δηλαδή μια απλή κίνηση είναι, μπορεί όμως να μας βάλει τους υπόλοιπους σε φασαρίες.
0: Όντως είναι μια απλή κίνηση όταν ξεφορτώνει ο οδηγός φορτηγού να κάνει λίγο την καρότσα με ένταση στο ξεφόρτωμα και μετά να τη σκουπίσει. Είναι πολύ απλή κίνηση.
1: Μια διαδικασία μισού λεπτού.
0: Μισού λεπτού. Πραγματικά μισού λεπτού.
1: Μπορεί να μας σώσει όλους τους υπόλοιπους από... Και αν κάποιος ήταν με μηχανή, θα μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερα.
0: Και όχι μόνο από ζημιά, διότι είναι πολύ πιθανό όταν έρθει ένα χαλίκι ή περισσότερα στον μπαρμπρίζ, να τρομάξουμε, να κάνουμε τη στραβοτιμονιά.
1: Είναι άπειρος, φυσικά.
0: Να μπορεί πέσουμε στο διπλανό, στην προστατευτικό τέτοιο. Δεν είναι απλό.
1: Μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις, σίγουρα. Έτσι.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλή
0: καλά
1: συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Τα τηλέφωνα της ΛΕΚΑΜ, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοσμίδη που έκανε τον κόπο να μας τα δώσει. Για τον προηγούμενο ακροατή που ρωτούσε για τις προϋποθέσεις προκειμένου ένα αυτοκίνητο να αποκτήσει πινακίδες ιστορικού, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 816 180, είναι το τηλέφωνο της ΛΕΚΑΜ, προκειμένου να μάθετε όλες τις πληροφορίες για το αν μπορείτε το αυτοκίνητό σας να του βγάλετε πινακίδες ιστορικού.

Γιώργο, θα αναφερθούμε τις επόμενες ημέρες εκτενώς στο Ραφάλ της Ρενό που είχα αυτές τις ημέρες, όπως σας είπα, έκανα πάρα πολλά χιλιόμετρα μαζί του. Έχω πραγματικά μια πλήρη εικόνα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι παντού, σχεδόν παντού, ρωτούσανε τι είναι αυτό το μοντέλο της Ρενό, διότι και ολοκένουργιο είναι, αλλά και πολύ εντυπωσιακό εμφανισιακά. Είναι και σε ένα ωραίο μπλε χρώμα, πραγματικά καλοκαιρινό, πραγματικά θαλασσινό. Είναι και σε έκδοση Esprit Alpine. Έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση η Renault και το έβγαλε μόνο σε Esprit Alpine έκδοση. Οπότε τραβούσε ακόμα περισσότερο το μάτι και οι ερωτήσεις ήταν πολλές.

Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για ένα φουλ υβριδικό κούγκα που είχα πριν από το Rafale, το οποίο είναι πραγματικά μια εξαιρετική λύση για όποιον θέλει ένα τέτοιο αυτοκίνητο με πολύ χαμηλή κατανάλωση και σε λογική τιμή, όπως το δίνει τώρα η Ford.

Νίκο, η Λίπας που ανέφερα στην εισαγωγή της εκπομπής που με ρωτάς εδώ τι είναι, είναι μια καινούρια μάρκα, προφανώς από την Κίνα, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στην χώρα μας, στην ελληνική αγορά, τον Σεπτέμβριο, εκεί όπως το βλέπω προς το τέλος. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλές κινέζικες μάρκες. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αν θα καταφέρουν να επιβιώσουν όλες αυτές ή αν μετά από 3-4 χρόνια γίνει ένα ξεκαθάρισμα και μείνουν στο τέλος 5-6.

0: Λέω, μετά τι έχει μετά τις 5, ε? Ναι, άγνωστο.
1: Τι άγνωστο ρε Σωτήρη.
0: Τι έχει μετά.
1: 5 με 8.
0: 5 με 8.
1: Τριωράκι.
0: Τριωράκι απογευματινό, δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό.

0: στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Είσαι έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Ναι. Εγώ θα πάω πάντως, άλλωστε κοντά είναι. Εκεί θα πάω να δω τι και πώς. Βέβαια.
1: Εννοείται. Ναι. Άμα πάω όμως, δεν ξέρω μετά πώς θα έρθω. Χρειάζεται να πάρω ταξί.
0: Ταξί, να. Ταξιway και λύθηκε το θέμα. Γιατί με άλλον τρόπο, λίγο δύσκολο. Πάντως, πέρα από την πλάκα, φαντάζομαι θα λειτουργεί, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Όλες τις προηγούμενες χρονιές σκεφτόμουν, πάντα είχαμε το θέμα, όταν υπήρχε η ΔΕΘ, πώς θα έρθω, πού θα παρκάρω, αν θα βρω.
1: Τώρα.
0: Ναι, αν θα περπατήσω. Τώρα θα περπατήσω 100 μέτρα το σπίτι μου, θα πάρω το μετρό.
1: Άλλα 20 μέτρα από.
0: Θα κατέβω στο συντριβάνι και θα έρθω στη ΔΕΘ. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Διότι είμαι και παιδί του αυτοκινήτου, το ξέρετε. Άλλωστε, το έχω δηλώσει εδώ ευθαρσώς ότι εγώ θέλω αυτοκίνητο. Πολύ καλά τα μέσα μαζικής μετακίνησης, αλλά εμένα μου αρέσει το αυτοκίνητο. Ωστόσο, για την περίπτωση της ΔΕΘ, ειδικά για το Σάββατο και την Κυριακή, μου ακούγεται, μου φαντάζει πάρα πολύ καλή λύση.
1: Και για το ραδιόφωνο πλέον.
0: Για το ραδιόφωνο που
1: Πλατεία Δημοκρατίας.
0: Μακριά είναι. Και άντε το κατέβασμα είναι κάτι φορά. Το ανέβασμα, εκεί δύσκολο. Και μην ξεχνάς, μην και παιδί το αυτοκίνητο. Μ' αρέσει. Αυτά για σήμερα, για το πρώτο εν κινήσει της νέας σεζόν, όπως σας είπαμε, λίγο διαφορετικό εξαιτίας απουσίας του Τριαντάφυλλου. Μόλις λίγο στρώσει η φωνούλα του, ναι, και έρθει εδώ, έχουμε διάφορα να του πούμε, ξέρετε όλοι εσείς. Τώρα θα καθυστερήσει λίγο περισσότερο, το σίγουρο είναι ότι θα έρθει. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο στις 5 και στη συνέχεια εδώ στη συχνότητα του Στάτους 107.7 Λέω Ντις Μαχεράς, τον ακούσατε για ένα γεμάτο τρίωρο με μουσική, με ενημέρωση, πάντα με τις... Θα καθίσει μέχρι τις 8 και ο Γαβρίλη, κανονικά για
1: έτσι
0: συνδρομή.
1: Έτσι,
0: μέχρι τις 8 ένα πολύ ωραίο τρίωρο. Εμείς ραντεβού αύριο εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε ρυθμούς ΔΕΘ μπαίνει σταδιακά η Θεσσαλονίκη, με τον κεντρικό Δήμο να θέτει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την καθαριότητα και την αστυνόμευση. Ο σχεδιασμός προβλέπει εντατικοποίηση για το πλήσιμο δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και ενίσχυση σαρώματος και αποκομιδής μικρών και μεγάλων κάδων. Στη ΔΕΘ ο δικός χάρτης έως το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, συσκέψεις και με παραγωγικούς φορείς. Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στο κόκκινο, η Αττική, σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, καμπανάκι από τον Εωδή. Την παραίτησή του από την πλεύση ελευθερίας ανακοίνωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αληφτήρας. Με ανάρτησή του, ο ίδιος αναφέρει ότι παραιτείται τόσο από υπεύθυνος αγροτικού τομέα από την πλεύση ελευθερίας, όσο και από μέλος του κόμματος. Η απόφασή μου αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά αντιθέτως ήταν αποτέλεσμα βαθιάς σκέψης και έντονου προβληματισμού τους τελευταίους μήνες, ανέφερε στην ανάρτησή του. Στη δικαιοσύνη, η καταγγελία 51χρονης για γενετήσιες πράξεις που υπέστη παρά τη θέλησή της από 48χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Άτομο με αναπηρία η καταγγέλουσα, φρουρούμενο στο 424, νοσηλεύεται ο 48χρονος. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο αστυνομικός την ανάγκασε με τη χρήση βίας 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς θέλησή της, ενώ τη βιντεοσκόπησε σε διάφορες στιγμές της κοινής του συμβίωσης και επιπλέον την απείλησε και την εξύβρισε. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές σε Ημαθία και Γρεβενά, υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Σερών, στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ισχύ αύριο, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε σημεία της Χαλκιδικής, πρόκειται για δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε ισόβια κάθειρξη για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια του 14ετούς εμφύλιου πολέμου της Συρίας, καταδικάστηκε ο μεγάλος μουφτής επί του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο Αχμάντ Μπραντέιν Χασούν. Το τέταρτο κακουργείο δικείο της Δαμασκού έκρινε τον πρώην μεγάλο μουφτή ένοχο για μια σειρά εγκλημάτων, ανάμεσά τους υποκίνηση βίας, νομιμοποίηση εγκλημάτων και κατάχρηση εξουσίας, ενώ διέταξε και την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολυγύρο στους 32, στο Κυλκή στους 34, στη Βέρεια στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 και στα Γρεβένα τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700. Disco.

Αυτός ήταν ο απόλυτος Σταρ. Αυτός είναι ο Κώστας ο Μαρτάκης. Αυτός είναι ο Στάτους 107 και 7. Εγώ είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Σας καλωσορίζω. Από το πρωί ακούω εδώ μέσα τους συναδέλφους που έχουν επιστρέψει από την καλοκαιρινή τους άδεια. Μας λείψατε, μας κάνατε το ένα το άλλο. Παραμύθια, μην τους ακούτε. Δεν τους λείψατε καθόλου. Λένε ψέματα. Είναι υποκριτές. Είναι ψεύτες. Και μπορώ να πω πολλά ακόμη περισσότερα, αλλά δεν θα το κάνω, δεν θα τολμήσω, γιατί έχω ανάγκη τη δουλειά. Εγώ θα σας καλωσορίσω, ένα απλό καλή εβδομάδα θα πω, γιατί εμείς εδώ ήμασταν, κρατούσαμε το εργοστάσιο. Επέστρεψαν μαυρισμένοι, επέστρεψαν κάπως έτσι, να πρώτη μέρα, να δούμε, να κάνουμε. Την πρώτη μέρα, παιδιά, δουλειά με τη μία.

Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 5 το απόγευμα, από αυτή την ώρα δηλαδή, μέχρι και το ρολόι να δείξει 8, για να παραδίδουμε σκυτάλι στον αγαπημένο, στη φωνάρα μας, τον ανεπανάληπτο Γιάννη Ρέπιτς. Από την άλλη εβδομάδα έχει ο Θεός. Να ξεκινήσουμε και το update μας. Επιστρέψατε αρκετοί, η αλήθεια είναι. Το κέντρο της πόλης, είπαμε, δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο είχαμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή άδειους δρόμους. Έχουμε και τις καθυστερήσεις μας, έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα τις έχουμε πάντοτε, είτε είναι χειμώνας, καλοκαίρι, οτιδήποτε. Έχουμε τις καθυστερήσεις μας στην περιφερειακή μέτωπο ανατολικά στο 424. Έχουμε τις μικροκαθυστερήσεις μας αυτή την ώρα στην Εγνατία μέτωπο προς τα ανατολικά πριν από το Βαρδάρι. Έχουμε στην παραλιακή, όλη η παραλιακή έχει πολύ αυτοκίνητο, από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και τον Λευκό τον Πύργο. Στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή τα πράγματα είναι σχετικά καλά, θα έλεγα. Στα Μάλγαρα, μισή ώρα περίπου η καθυστέρηση. Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, μικρότερη καθυστέρηση αυτή την ώρα, κατεύθυνση προς την Πιερία. Εδώ θα είμαστε, θα ακούσουμε μουσικούλα πολύ καλή, ελληνική, κάπου έχω βάλει και 2-3 ξένα λίγη ώρα αργότερα. Θα μάθουμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε εικόνα για τα μέτωπα της φωτιάς που δυστυχώς παραμένουν στην χώρα μας. Ευτυχώς εδώ μέχρι και αυτή την ώρα, δόξα τω Θεώ, ας κάνουμε και το σταυρό μας, ραδιόφωνο κάνουμε αλλά εμείς το κάνουμε, δεν έχουμε, οπότε ή θα σκεφτούμε λίγο τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει 24 Αυγούστου στην Ελλάδα, κρατάει λίγο ακόμη. Γραμμές ανοιχτές, επικοινωνία, τα γνωστά, μέχρι να μπούμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Στο 2310-513000, 2311-82-1050 και μέσω Viber στο 6908-357-800.

Και είπαμε ότι για τους περισσότερους Θεσσαλονικείς η καλοκαιρινή περίοδος ολοκληρώθηκε. Γιατί? Γιατί έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι πριν από την έκθεση. Γνωστή πλέον η γιάφκα μας, 7 χρόνια, 16 και stand 1, περίπτερο 16 και stand 1, με ένα εξαιρετικό, μοναδικό, απίστευτα υπέροχο στούντιο που φτιάχνουμε εκεί πέρα. Ένα εξαιρετικό, φανταστικό, μοναδικό και ανεπανάληπτο background, για να μας έτσι κάνει και λίγο πιο όμορφους. Όχι ότι δεν είμαστε, αλλά θέλω να σου πω, η ομορφιά δεν περισσεύει. 16 και stand 1 από τις 5 του μήνα για σας. Είναι τόσο ωραίο το περίπτερο στην έκθεση που πραγματικά σκεφτόμαστε να μετακομίσουμε εκεί, να είναι οι καταστάσεις μας.

0: Βέβαια, δεν δίνουμε μόνο εμείς ραντεβού στη ΔΕΘ. Δίνει και ο Πρωθυπουργός.
1: Καλή επιστροφή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη σύντομη καλοκαιρινή ανάπαυλα. Μπαίνουμε πια στην τελική μας ευθεία για το 2026. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027.
0: Βέβαια, ο Πρωθυπουργός θα έρθει νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα θα έρθει στις 27 του μήνα. Γιατί θα μου πεις τώρα εσύ, άμα δεν έχεις παρακολουθήσει καθόλου επικαιρότητα, γιατί πρέπει να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, έτσι? Γιατί με το που βγήκε η ανακοίνωση ότι ξέρεις κάτι, σας το ανακοινώνουμε και επίσημα, 27 Αυγούστου θα έχει μετρό και η Καλαμαριά. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Τα ανέκδοτα είναι αλλού. Κάθε φορά... είναι και μέσα στη Βουλή, έτσι, κακά τα ψέματα. Θέλω να σου πω όσα δεν... γιατί το κάθε κόμμα εκπροσωπείται από τον άνθρωπο που το οποίο έχει ψηφίσει. Εδώ όμως, από την πρώτη στιγμή, το είπε και ο κύριος Σταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, ότι ξέρετε κάτι, είναι πραγματικότητα. Στις 27 Αυγούστου κάνουμε εγγένεια. Και σκέψου τώρα, εσύ που μένεις ας πούμε στην Αρετσού, καταρχάς συγχαρητήρια γιατί η Αρετσού είναι εξαιρετική και είναι και πανάκριβη. Στα ενίκια θα πάρεις το μετρό από εκεί, θα έρθεις εδώ στην έκθεση, θα έχεις και air condition, θα έχεις και ασφάλεια μέσα στο μετρό και ρε φίλε, θα είσαι στο μετρό της Καλαμαριάς. Δεν θα έχεις μποτιλιάρισμα, δεν θα έχεις τη σάρα, τη μάρα και το κακό συναπάντημα να είσαι μέσα στους δρόμους. Θα είσαι στα έγκατα της γης και θα βγεις κατευθείαν στην έκθεση.

Καταρχάς, Λευθέρη, συγχαρητήρια, μόνο και μόνο που το έκανες αυτό το πράγμα. Αλήθεια, γράφει εδώ ο Λευθέρης τώρα στο Viber, κατευθείαν δουλειά δεν γίνεται. Εργοδότης είμαι και σε 2 ώρες τα παράτησα. Σ' αγαπώ, ρε, Λευθέρη. Στο προσωπικό μου, όσο και αν κάποιος δεν το πιστεύει, τους λέω, παιδιά, δουλέψτε στο γραφείο όσο αντέχετε ψυχολογικά. Αυτά για τις 3 μέρες προσαρμογής. Μετά από άδεια. Πω... Ψάχνετε προσωπικό, Λευτέ. Όχι για μένα, για τον ξάδερφό μου, ρε. Για μένα τα ψάχνω. Πέρα από την πλάκα, είναι μεγάλη ευλογία και να δουλεύεις σε ωραίο περιβάλλον και να έχεις κατανόηση και να δουλεύεις με ανθρώπους και όχι με ζώα, έτσι. Και νιώθω, κι εγώ, εντάξει, στο κρύβο, κι εγώ νιώθω ευλογημένος που δουλεύω σε μια δουλειά που υπάρχει κατανόηση. Και δεν έχω λόγο να γλύψω, έτσι κι αλλιώς ξέρω τι θα γίνει στη δουλειά μου. Εδώ θα με ακούτε. Δεν είναι, α, φοβάμαι τι θα κάνω τώρα, όχι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα και να κάνεις και τη δουλειά που σου αρέσει, έτσι. Μία τέτοια δουλειά που τους αρέσει αυτό που κάνουν και το δείχνουν εμπράκτος είναι στα έπιπλα Μαρμαρίδης, φίλε. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε τον χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr. Το κορυφαίο

0: Βεβαίω σημείο πώληση οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Μερκούρια 2026.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
6: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
7: 30 Αυγούστου.
6: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
7: Σας περιμένουμε.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλό σας απόγευμα, 42 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα, λέει, παλιά Επίδαυρος. Κι άλλος Λευτέρης εδώ πέρα. Πολύ μαζευτήκατε. 40 βαθμούς, ο Χριστός και η Παναγία, ρε Λευτέρη. Εμείς εδώ πέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα έχουμε 34 βαθμούς. Καλά, δεν είναι και τεράστια διαφορά, αλλά από το 40, μόνο και μόνο που το βλέπεις είναι άστα να πάνε. Και επίσης, να σου πω κάτι, φοβάμαι πάρα πολύ, τέλος του μήνα, 27-28, τότε μου έρχεται εμένα ο λογαριασμός του ρεύματος, ότι φέτο θα μου έρθει με την μπάντα του της ΔΕΗ. Έχω ΔΕΗ. Και φοβάμαι ότι θα μου έρθει με την μπάντα, γιατί προχθές το είπα και στον αέρα και επιβεβαιώθηκα δυστυχώς. Είχα ξεχάσει το air condition 2 μέρες ανοιχτό στους 22. Τι να κάνουμε, ζεσθενόμαστε. Πάλι καλά που ήταν στους 22, κανονικά στους 19 το έχω. Εντάξει, τι να κάνουμε, ένα μικρό ιγκλού είναι μέσα, όπως λέει ο Χατζηνόπουλος, Blue Star Ferries. Να βάλουμε και ένα φέρι κάποια στιγμή μετά. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα μου έρθει με την μπάντα της ΔΕΗ ο λογαριασμός και θα μου πούν, κύριε Μαχαιρά, αυτό το κουαρτέτο από εμάς για εσάς. Για όλα όσα έχετε προσφέρει για εμάς αυτό το μήνα από το λογαριασμό σας. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας και, και των οβολών σας να πληρώσουμε το ρεύμα. Στο 6908-357-800 οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13.000 23-11-82-10-50 στον περιφερειακό δυτικά θα ταλαιπωρηθείτε. Από τη στροφή του Μαρμαρίδη, από τη Μουδανιών, για να μπείτε στην περιφερειακή μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Έχει συμβεί κάτι εκεί πέρα, δώστε μου λίγο μία εικόνα. Από τη Μουδανιών για να στρίψετε στα δεξιά να μπείτε στην περιφερειακή μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές και ένα μικρό κολληματάκι έχουμε αυτή την ώρα στο ανατολικό ρεύμα στο 424. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην Εγνατία και στις δύο κατευθύνσεις και αρκετά οχήματα αυτή την ώρα στην παραλιακή μας, στην κάθοδο της Μικη Θοδωράκη επίσης και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Η καλή είδηση της στιγμής, θα πω εγώ, δεν είναι της ημέρας, αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα εκεί πέρα για τις φωτιές που ξέσπασαν σε περιοχές των Σερών, των Γρεβερών και της Ημαθίας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση, χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές, οπότε πάει και αυτό. Καλησπέρα στον Νίκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα Λεοντή, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν, εμείς δεν έχουμε. Είναι 24 του μήνα. Είναι η περίοδος που σιγά σιγά λέμε όχι Παναγία. Απ' τις 10 του μήνα το λες, αλλά τώρα είναι το φωνάζεις. Δεν το λες απλά στο διπλανό σου. Το φωνάζεις, λες όχι Παναγία μου. Μέχρι να έρθει η μέρα που πληρώνεσαι, κατάλαβες.

Ξαναπάω στην Καλαμαριά. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε ότι την αγαπώ υπερβολικά, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τώρα ένα παραπάνω, θα έχουμε την προσεχή Πέμπτη το μετρό μας. Και με αφορμή λοιπόν τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την περιοχή της Καλαμαριάς εκείνη την ημέρα, έχουμε μεγάλη συναυλία. Ερχόμαστε με μετρό. Συναντιόμαστε στην πόλη, γιορτάζουμε μαζί, αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 9 το βράδυ στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών, λίγα μέτρα από τη στάση Καλαμαριά του μετρό. Στη σκηνή θα ανέβουν οι Noma Band, δίνοντας το ρυθμό σε μια ξεχωριστή βραδιά. Τη συναυλία διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμαριάς και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς, ο Ερμής.

0: Λαβρέντι λέει από εδώ και πέρα ανεμιστήρα.
1: Θα σου πω κάτι.
2: Εμένα.
1: Ναι. Ναι. Καταρχάς, καλώς ορίσατε, κύριε Χατζηνόπουλε. Μας θυμηθήκατε.
2: Καλώς σας. Πάντα σας θυμάμαι όλους εδώ, φυσικά. Αλλά ήταν προγραμματισμένη η άφηξή μου, η αποχώρησή μου και η.
1: Εν πάση περιπτώσει.
2: Επαναφορά μου. Τήρησα το πρόγραμμα όπως έπρεπε.
1: Δύο πράγματα με απασχολούσαν στο λύκειο κυρίως. Στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, για κάποιο περίεργο λόγο τα λέγανε σωστά. Ένα. Που είχαν στην. Στο όνομά μου το λέγανε Μαχαίρας, ενώ είναι Μαχαιράς, ο τόνος είναι στη Λίγουσα.
2: Ναι.
1: Και ένα που με φωνάζανε Λαβρέντι.
2: Μάλιστα.
1: Λεοντής.
2: Όχι Λαβρέντις. Καλά.
1: Το όνομά μου πείτε σωστά μόνο, δεν θέλω κάτι άλλο.
2: Και το Λαβρέντις ωραίο.
1: Ωραίο, αλλά δεν θέλω. Έχω δύο ονόματα. Διάλεξε ένα και πες το.
2: Λεοντής Λαβρέντις. Να το.
1: Δεν θα χωράσει ταυτότητα να βάλω και τρίτο όνομα. Ήδη η ταυτότητα της, η ταυτότητα λέω, η κάρτα της χρεωστικής που έχω γράφει.
2: Για πες, η χρυσή.
1: Της Πειραιός που πληρωνόμαστε.
2: Χρυσή, μπράβο, κίτρινο ανοιχτό.
1: Γράφει Λεόντιος
2: Ρ Μαχ.
1: Δεν χωράει άλλο.
2: Αμπτουλάχ Κοντζόπιτα.
1: Σου λέει, αυτός δεν είναι δικός μας. Έχει έρθει από το εξωτερικό.
2: Εμπόρι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αστακό.
2: Να.
1: Γιατί το λες έτσι?
2: Γιατί δεν είναι αυτός που τρώγεται.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, καλά εσείς?
1: Γεια σας, καλά.
3: Το πρόβλημα στην περιφερειακή, ακριβώς στην είσοδο μετά την Μουδανίων, είναι ένα μικρό αυτοκίνητο που έχει βλάβη και μάλλον περιμένουν να κάνουν και μεταφορά το αυτοκίνητο και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα γιατί οι λωρίδες γίνονται μία. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Μετά είναι εντελώς άδειος ο περιφερειακός.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
3: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν.
2: Να πούμε βέβαια ότι ζητήσαμε ενημέρωση από την αστυνομία να μέναμε. Να μας πούν τι ακριβώς.
1: Τι να μας κάνει τώρα η αστυνομία.
2: Αλλά έχουμε
1: τους
2: ακροατές.
1: Έχουμε τέτοιους ακροατές.
2: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Θα μιλήσουμε για αστακούς.
2: Ναι, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε.
1: Άσε ρε να κάνουμε λίγο ρεσί, κάνουμε ένα παιχνίδι να τους βάλουμε μέσα στον κόλπο. Δηλαδή, αμά. Καλησπέρα σας.
4: Έλα Λεοντή, καλησπέρα, καλή εκπομπούλα.
1: Να είσαι καλά.
4: Κατεύθυνση προς ανατολικά περιφερειακό πριν το παλιό τούνελ που ήταν.
1: Ναι.
4: Δεξιά, καλασμένο δύο ταχύ.
1: Έλα.
4: Έχει δημιουργήσει πολύ πρόβλημα προς τα πίσω.
1: Δεν τα πάμε σε ΚΤΕΟ, τι γίνεται?
4: Δεν ξέρω.
1: Να τους πάμε στην ΟΤΕΚΟ.
4: Βεβαίως. Αν δεις πίσω τις κάμερες είναι Τούμπα, Τριανδρία και προς Άγιο Παύλο έχει φτάσει η ουρά, πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά μόλις ήρθε η οδική το φορτώνει. Σε λίγο πιστεύω να...
1: Φορτώνγας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, Λεοντή.
1: Γεια χαρά.
4: Καλή καλό πρόβλημα.
1: Θα επιχειρήσω να ξαναπώ ότι θα μιλήσουμε για αστακούς. Και ξέρω, θα πεις εσύ, όχι αυτούς που ξέρουμε.
2: Δεν
1: ναι,
2: είπα
1: περιμένεις.
2: Τίποτα.
1: Το ξέρω, τώρα θα σε μάθω. Αν και εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για σκουμπρί, ρε φίλ, τώρα στα κόλλα.
2: Αχ, ωραίο τώρα.
1: Σκουμπρί,
2: τι καλά.
1: Με κρεμμυδάκι, αυτό οξυδάκι.
2: Ξυλοκομμένο, ωραίο. Δράκι, να σου πω κάτι λίγο. Μέχρι τι ώρα είπαμε εδώ.
1: 8 λέει το πρόγραμμα, αλλά εγώ θα φύγω 7 η ώρα. Είναι να πάμε με ένα τσίπουρο, ρε.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, αστακός θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και γιατί λέμε ότι θα είναι αστακός?
2: Τώρα θες να μιλήσω ειλικρινά?
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και γιατί δεν λέμε ότι έχω τα πόδια?
2: Ο αστακός έτσι έχει ένα βάρος, έχει αυτά τα. Έτσι, το...
1: Τις δαγκάνες.
2: Μπράβο, και οι δαγκάνες και όλη η εμφάνισή του τέλος πάντων από την φύση προφανώς.
1: Τώρα φαντάζομαι να λέγαμε το... θα είναι τσιπούρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Λέπιο θα βγάλει το κέντρο. Ενώ με τον αστακό, επειδή φαίνεται να είναι έτσι.
1: Γεροδεμένος.
2: Και γεροδεμένος, αλλά να έχει. Δηλαδή, αμυνόμενος πολύ έτσι μοιάζει, ρε παιδί μου. Σαν να, έχει, σαν να κρατά σπίδα αυτά, έχει. Είναι. Πώς το λένε.
1: Πώς το λένε.
2: Σαν να έχει όλα τα κομφόρ, δεν μου έρχεται η λέξη, παιδιά, έχω κολλήσει, συγγνώμη.
1: Άστο, δεν πειράζει.
2: Σαν να έχει όλα τα όπλα πάνω του, τέλος πάντων.
1: Όπως και η αστυνομική.
2: Για να αμυνθεί. Μπράβο. Το περιέγραψα. Δεν, έχω κολλήσει, δεν υπάρχει.
1: Δεν πειράζει.
2: Αυτό. Οπότε γι' αυτό λέμε και τη φράση. Αστακός η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Φαντάζομαι κάπου κατά εκεί θα μας πας.
1: Ναι, γιατί θα έχουμε.
2: Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, μεταφορική έννοια της φυσικά, γιατί θα έχουμε ενισχυμένη παρουσία.
1: Χιλιάδες αστυνομικών.
2: Τρισήμισο.
1: Πολύ καλό.
2: 3,5. Εντάξει, είναι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η ελληνική αστυνομία κάθε χρόνο. Φέτος βέβαια είναι ακόμη πιο ενισχυμένη, θα είναι ενισχυμένη η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε έτσι στο φόντο την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οπότε θα είναι ακόμη πιο ενισχυμένα τα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας. Προφανώς δεν θέλουμε τέτοια επεισόδια να έχουμε στη ΔΕΘ. Μέχρι και την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 13 δεν ολοκληρώνονται, αν δεν κάνω λάθος, Κυριακή, βοήθησε με λίγο στην ημερομηνία. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται την Κυριακή 13. Ακριβώς. Η παρουσία της αστυνομίας και όλα τα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι και τη Δευτέρα 14. Οπότε θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη που μας έρχεται. Με συγχωρείτε, όχι την Πέμπτη που μας έρχεται, μπερδεύτηκα λίγο με το μετρό. Από την επόμενη Πέμπτη, πριν το Σάββατο που είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις που παραδοσιακά συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη.
1: Και παραδοσιακά θα είμαστε εμείς πίσω από τα κατεβασμένα ρολά. Άρα χάνεται μία μέρα.
2: Τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό θα είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε από εκείνη την Πέμπτη μέχρι και τη Δευτέρα, δηλαδή περίπου έτσι 11-12 μέρες, πόσες μέρες είναι αυτοί, όλες αυτές οι τέλος πάντων μέρες, αυτό το δεκαήμερο σίγουρα θα είναι σε ισχύ τα μέτρα, εκτός από την παρουσία των αστυνομικών που αφορά στην προστασία των πολιτών αλλά και έτσι την αποφυγή των επεισοδίων που δυστυχώς έχουμε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων. Να πούμε ότι θα έχουμε φυσικά και σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα είναι μια διαδικασία την οποία τη γνωρίζουν ειδικά οι οδηγοί. Είναι κάθε χρόνο. Έχουμε αλλαγές και στους χώρους όπου επιτρέπεται η στάθμευση και η στάση, αλλά και η κυκλοφορία. Δηλαδή, για κάποιες ώρες δυστυχώς δεν θα επιτρέπεται και η κυκλοφορία. Θα κλείσουν ορισμένοι δρόμοι. Αυτά βέβαια θα είμαστε εδώ και τις υπόλοιπες ημέρες, Λεοντή, να τα πούμε
1: φυσικά
2: πιο αναλυτικά και με βάση εννοείται τις ανακοινώσεις από την Διεύθυνση Τροχιές Θεσσαλονίκης, όπου θα την έχουμε τις επόμενες ώρες, πιστεύω. Θα ανακοινωθούν ποιοι δρόμοι, τις επόμενες μέρες μάλλον. Μπερδεύομαι πολύ με την Πέμπτη που ανοίγει το μετρό, έτσι. Νομίζω ότι την Πέμπτη ξεκινά και η ΔΕΘ. Τα έχω συνδυάσει λίγο.
1: Έχουν μαζευτεί πολλές γιορτές μαζί γι' αυτό.
2: Λάθος. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αυτή την ανακοίνωση με το ποιοι δρόμοι τέλος πάντων θα κλείσουν, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία. Αλλά είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό το πλαίσιο. Τουλάχιστον οι οδηγοί εδώ της πόλης ξέρουν τουλάχιστον λίγο πολύ πάνω κάτω ποιοι δρόμοι κλείνουν κάθε χρόνο.
1: Μιας που με πας στο μετρό ξανά, ναι. Μ' αρέσει, ωραίο το μετρό ρε φίλε.
2: Φάσε την Πέμπτη εκεί, θα είσαι το...
1: Ήθελα να σε ρωτήσω,
2: θα
1: είσαι στην Καλαμαριά την Πέμπτη?
2: Την Πέμπτη δεν ξέρω αν θα είμαι στην Καλαμαριά. Μπορώ να σου πω ότι την Τετάρτη ίσως θα είμαι στην Καλαμαριά.
1: Mm-hmm. Τετάρτη γιατί?
2: Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, το συμβόλαιό μου με δεσμεύει.
5: Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?
1: Γιατί δεν είσαι Τετάρτη?
2: Εσύ θα είσαι την Πέμπτη?
1: Εγώ θα είμαι την Τρίτη.
2: Την Τρίτη, εγώ φεύγω τώρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην πορεία υλοποίησης της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει αποκλιμάκωση του κόστου ζωής μέσω ουσιαστικών μειώσεων σε βασικά αγαθά. Όπως ανέφερε, ως τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, καταγράφοντας μέση μείωση τιμών γύρω στο 7%. Σε ρυθμούς ΔΕΘ μπαίνει σταδιακά η Θεσσαλονίκη, με τον Κεντρικό Δήμο να θέτει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την καθαριότητα και την αστυνόμευση. Ο σχεδιασμός προβλέπει εντατικοποίηση για το πλήσιμο δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και ενίσχυση σαρώματος και αποκομιδής μικρών και μεγάλων κάδων. Στη ΔΕΘ, ο δικός χάρτης έως το 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φτάνει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη για τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Συσκέψεις και με παραγωγικούς φορείς. Ανησυχία προκαλεί η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στο κόκκινο η Αττική, σημαντική επιβάρυνση, και στη Θεσσαλία καμπανάκι από τον Εωδή. Την παραίτησή του από την πλεύση ελευθερίας ανακοίνωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Σωκράτης Αληφθήρας. Με ανάρτησή του, ο ίδιος αναφέρει ότι παραιτείται από υπεύθυνος αγροτικού τομέα της πλεύσης ελευθερίας, αλλά και από μέλος του κόμματος. Η απόφασή μου αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά αντιθέτως ήταν αποτέλεσμα βαθιάς σκέψης και έντονου προβληματισμού τους τελευταίους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε σημεία της Χαλκιδικής. Πρόκειται για δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ιρανικό ριάλ υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, πάνω από 2 εκατομμύρια ένα δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών στην ανοιχτή αγορά, και στην επίσημη ισοτιμία αποτιμάται 29% υψηλότερα. Η υποτίμηση του ριάλ θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνουν οι εισαγωγές ακριβότερες και οι εξαγωγές φθηνότερες.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κλικί στους 34, στα Γιαννιτζά, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 34 και στα Γρεβένα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
7: Όσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

0: Εδώ είμαστε στον status 107 και 7. Ο Χριστός και η Παναγία. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε. Κάντε εσείς έναρξη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια
1: σας. Στο status FM πήρα, έτσι.
0: Στο ίδιο.
1: Ωραία. Μία επιβεβαίωση θέλω για σήμερα το βράδυ. Είχα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Κήπου. Ισχύει.
0: Βοηθήστε
1: Μπορείτε
0: με.
1: Να το δείτε.
0: Για βοηθήστε με. Θέατρο Κήπου για το Διογέννη, λέτε.
1: Για το Διογέννη, λέω. Ναι, διπλή πρόσκληση, Βλάχο Ελένη με λένε.
0: Ωραία, θα πάτε και θα πείτε το όνομά σας.
1: Εντάξει, πήρα να επιβεβαίωσω.
0: Καλά κάνατε, αγαπητοί. Απλά θα
1: πάω τζάμπα.
0: Σωστή, σωστή. Αν συμβεί οτιδήποτε και σας κάνουν ότι ξέρετε δεν θα μπείτε, θα ζητήσετε το Διογέννη τον ίδιο. Και θα του πείτε ο Λεοντή.
1: Αν ζητήσω το Διογέννη, τι θα γίνει.
0: Θα του πείτε ο Λεοντή μου είπε να σου πω.
1: Ο Λεοντή μου είπε να σου πω. Εντάξει.
0: Εντάξει. Με την ταυτότητά σας να περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Και τώρα που η κυρία είπε, καταρχάς καλησπέρα, καλώς ορίσατε στον στάτους 107 και 7, είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς. Έως τις 8 θα πάμε, 5 με 8 αυτή την εβδομάδα, μέχρι και να ξεκινήσει το ολόφρεσκο, ολοκένουργιο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Και να ξεκινήσει και το status update. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Μιας που η κυρία είπε τώρα για προσκλήσεις, έχω να δώσω κι εγώ σήμερα προσκλήσεις. Όχι για το Διογέννη. Έχω να σας πάω σε ένα εξαιρετικό θέατρο, φανταστικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Και θα σας στείλουμε στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μποστ.
2: Κι ας προσπαθώ.
0: Σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, μουσική του Γιώργου Ανδρέου, πρωταγωνιστούν η Ρώμα Νέ, ο Άκης Ακελαρίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιάννης Δρακόπουλος, άκα βλέπε το Σόι, ο Μιχάλης, και στο ρόλο της παραμάνας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σας στέλνουμε στο θέατρο Δάσους. Εξαιρετικό, ανεπανάληπτο, μοναδικό. Είναι για αυτή την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε να δω, για αυτή την Πέμπτη, 27 του μήνα, γράφετε τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Status FM στο 6908-357-800, εντελώς δωρεάν, στις 9 το βράδυ είναι η παράσταση. Καλή σας επιτυχία. Στέλνετε θέατρο και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο Viber 6908-357-800. Θα σας καλέσουμε πίσω να πούμε και μια καλησπέρα και μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή, κυρία Χατζινόπουλη.
3: Θέατρο και ενώ Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κέρδισα.
0: Πιστεύεις. Θέλετε πρόσκληση, κύριε Χατζινόπουλε.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν, οι πέμπτες είναι δύσκολες, κύριε Μαγιά.
0: Γιατί? Μετά το μετρό θα πάτε κατευθείαν.
3: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να πάνε οι ακροατές να το ευχαριστηθούν και να περάσουν πολύ ωραία. Η Ρώμα είναι φανταστική. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν είναι, απλώς δεν είχα την τιμή να τους δω ποτέ στο θέατρο. Είχα την τιμή να δω την κυρία Μανέ. Φανταστική, υπέροχη.

0: στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας κλήρωση. Είστε έτοιμοι να δούμε ποιος θα πάει στον Ρωμαίο και την Ουλιέτα του Μπόστ? Όχι, όχι, όχι. Παίρνουμε τηλέφωνο τον νικητή και βγαίνει κατευθείαν, παιδί μου, με τη μία. Δεν είναι ημιτελική και προημιτελική. Πάμε. Απλά θα το σηκώνετε, παιδιά. Μου πεις τώρα, ο άνθρωπος μπορεί να οδηγάει. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Πού είσαι, Καλησπέρα. Σε χάνω πολύ και το τραγούδι. Γεια σου, Χρήστο. Πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Τι κάνουμε? Μόλις γύρισα από διακοπές, αυτή τη μέρα είναι λίγο δύσκολα.
0: Ναι, σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι εντάξει. Προσαρμογή. Προσαρμογή.
2: Το παλεύουμε.
0: Μπράβο, ρε, Χρήστο, καλά κάνεις. Πού είσαι τώρα, είσαι έξω?
2: Τώρα είμαι στη δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει κίνηση στους
2: δρόμους. Έχω καντίνα εγώ, στη Λυτή.
0: Ο άνθρωπος.
2: Και είμαι στο, εντάξει τώρα, ορίστε.
0: Έχω φάει από τον Χρήστο σουβλάκι και είναι εξαιρετικός.
3: Ο Χρήστος πού είναι η καντίνα του, στη Λυτή να πάμε?
2: Στη Λυτή, στην έχω, στη Λυτή. Το δρόμο του Κυλκισίου.
3: Είναι εκείνη μετά το φανάρι στα αριστερά?
2: Είναι μία, η πρώτη δεξιά, η δεύτερη αριστερά είναι.
3: Η δική σου είναι η αριστερά, όπως πάμε για Κυλκής?
2: Όπως πάμε για Κυλκής αριστερά, ναι.
3: Ρε φίλε,
2: ναι.
3: Όλοι έχουμε φάει, ρε Χρήστο, από σένα και δεν το ξέρουμε ότι είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλά, και είμαι με το στάτους, είμαι φαν. Πριν φύγει από το, πριν κάνει το στάτους, από το φόκου μου το Βενιέρι.
0: Μη βρίζουμε, σας παρακαλώ. Πλάκα κάνω, κατά δικά μου λέω. Λοιπόν, Χρήστο. Όχι, αυτό λέω, είπες κακιά λέξη. Λοιπόν, Χρήστο, έχεις κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Είναι για την Πέμπτη, 27 του μήνα, στις 9 το βράδυ, 8 και 50 να είσαι εκεί.
2: Σε ευχαριστώ, λέω, και να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν. Κύριε Ελβιτς, τα σέβη μου. Αυτή την εβδομάδα θα έχετε τη χαρά και την τιμή να έχετε εμένα στην αλλαγή σας. Εγώ θα σας δίνω πάσα.
4: Α, δηλαδή.
0: Μέχρι τις 8 είμαι εγώ, 8 μετά είστε εσείς, κύριε Γιάννη.
4: Ο Μπερμπαγιάννης πάλι άδεια.
0: Ο Κώστας είναι στην πρωινή τώρα. Τι να κάνω, δεν θέλετε, θέλετε να σηκωθώ να φύγω?
4: Μεγάλη μου χαρά.
0: Και εμένα μεγάλη μου τιμή να σας παραδίδω τη σκυτάλη.

0: Εδώ Λεωτής, εκεί η Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Γεια σου,
1: εγώ
0: τι κάνεις.
1: Είμαι η Ελισάβετ.
0: Πώς είσαι?
1: Σας περίμενα.
0: Ναι, είδατε, ήρθαμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Καλά είσαστε?
1: Κερδίσατε τα εισιτήρια?
0: Κερδίσατε τα εισιτήρια.
1: Αχ, να είστε καλά, σας υπέρ ευχαριστώ. Είστε υπέροχοι.
0: Σταματήστε, μας κάνετε να κοκκινήσουμε. Από ποια περιοχή μας ακούτε?
1: Εγώ από το Παλαιόκαστρο του Ωραιοκάστρου.
0: Α, ναι, συγγνώμη, πλάκα κάνω.
1: Σας ακούει και ο διευθυντής σας από εδώ.
0: Α, εδώ εκεί είναι.
1: Προς εδώ θα είναι.
0: Ωραία, ωραία, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κυρία Ελισάβετ μου, την Πέμπτη στις 8:50 να είσαστε στο Θέατρο Δάσους.
1: Α, τέλεια, τέλεια, σας ευχαριστώ.
0: Το επίθετο είναι αυτό που βλέπω στο Viber, για να μην το πούμε στον αέρα.
1: Πώς,
0: το επίθετο. Το επίθετο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: αυτό που...
1: Είναι,
0: ωραία,
1: Άρμεν,
0: ωραία,
1: Ελισάβετ.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: το είπαμε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Τέλεια. Πικρά ποτά,
0: πακέτα άδικα μου. Τι είπα και εγώ, πέτυχα ακροατή κοινοβενιέρης μαζί του. Λοιπόν, ο Χρήστος και η Ελισάβετ, οι δύο πρώτοι, πέντε έχουμε, πέντε διπλές προσκλήσεις. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας, δίνουμε πέντε διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Δάσους στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Μπόστ, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Πρωταγωνιστούν η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος, στο ρόλο της παραμάνος ο Γιάννης ο Ζουγανέλης. Θέατρο κενό όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber στο 6908-357-800. Μετά τις διαφημίσεις θα κάνουμε την κλήρωση και για τα υπόλοιπα ονόματα. Απλά σας παίρνουμε ένα τηλεφωνάκι και για να τα πούμε έτσι και στον αέρα, αλλά και να δούμε ότι δεν είσαστε ρομπότ. Γιατί μια φορά, αλήθεια σας λέω, από την πείρα μου έτσι εδώ στο ραδιόφωνο στο Στάτους, είχαμε στείλει ένα κύριο να πάει να δει παράσταση. Δεν πήγε ποτέ. Έτσι, δεν πήγε ποτέ. Ενώ παρακαλούσε, ζητούσε, έπαιρνε τηλέφωνα, σας παρακαλώ, σας ικετεύω. Θέλω να πάω μια φορά κι εγώ θέατρο στη ζωή μου. Πάρ' την, αρέ άνθρωπε, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε εμείς με το θέατρο. Δεν πήγε ποτέ. Μας παίρνουν τηλέφωνο το θέατρο, λέει: έχουν έρθει όλοι οι νικητές εκτός από τον ένα. Ποιος είναι ο Τάδε? Μα ο Τάδε παρακαλούσε, δρεμοπαρακαλούσε, δεν ήρθε ποτέ. Οπότε καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί το πρόβλημα στην περιφερειακή μεγαλώνει στο δυτικό ρεύμα. Είχαμε νωρίτερα και ενημέρωση από τους φίλους ακροατές. Τι έχουμε και στο ανατολικό ρεύμα που έχουμε πρόβλημα πριν από το τούνελ. Και στο δυτικό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δηλαδή έχουμε ακινητοποιημένα οχήματα. Στο ανατολικό έχει τελειώσει. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε στο ύψος της Πολύχνης, αλλά όχι κάτι το σοβαρό. Δυτικά ωστόσο παραμένει και εκεί ακινητοποιημένο όχημα και έχει τραβήξει πίσω μέχρι και το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στον Φίνικα. Οπότε έχετε και εκεί το νου σας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από το ξεκίνημά της μέχρι και το ύψος Χαριλάου. Οπότε καταλαβαίνεις και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην Εγνατία δυτικά στο ύψος των Πανεπιστημίων. Καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα στο κέντρο, ασυζητητή, από την ώρα που ξεκινήσαμε δηλαδή, που είχαμε και τα ψηλοθεματάκια μας στην παραλιακή. Παραμένουν τα προβλήματα στα διόδα των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην κατεύθυνση προς την πόλη μας.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο.

0: οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είναι ο στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Καλό σας απόγευμα. Είναι 36 λεπτά μετά τις 6 και αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ.

0: ποιος να βγω. Πού είσαι ρε Περικλή, κάτσε να βάλω να παίξει το βίντεο σου. Κάτσε να πατήσω το κουμπάκι μου εδώ πέρα.
1: Όταν ο Έλληνας παρκάρει, παρκάρει.
0: Α.
1: Κανονικά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο άνθρωπος εδώ για δες. Σκέπασε και το αυτοκίνητο και την έκανε. Άρχοντας σου λέω,
0: σωστός.
1: Άρχοντας.
0: Σωστός, Ελληναράς με το έψιλον κεφαλαίο. Μη σου πω με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
2: Α, μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα, ναι.
0: Είναι κάπου Ανδριανουπόλεως, αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα περίμενα, ναι, αν χρειαζόταν και ολοκλήρη ζωή.
0: Και πραγματικά ρε φίλε, δηλαδή έχει... Είναι το μοναδικό, όχι έχει. Είναι το μοναδικό που έχει μείνει στη μέση του δρόμου. Το έχει σκεπάσει στην κυριολεξία και σηκώθηκε και έφυγε. Ανδριανουπόλεως είναι ένα άσπρο αυτοκίνητο. Και εμείς σου στέλνουμε την αγάπη μας, να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι, Ανδριανουπόλεως, το κατάλαβα. Ελληναράς, τι το νοιάζει. Και άμα είναι και Θεσσαλονικιός έτσι με το λάμδα του βαρύτου, άσε με ρε τώρα, εμένα θα κάνουν να ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Άμα συγγνώμη που δεν ξέραμε ποιος είσαι εσύ. Και ειδικά είναι ωραίο αυτό να το ακούς άμα γίνει καμιά φασαρία έτσι, κάνα νταβαντούρι και τα σχετικά. 6 ώρα το πρωί στον ΟΑΣΤ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος να είσαι ρε φίλε 6 ώρα το πρωί μέσα στον ΟΑΣΤ? Μου έχει συμβεί, γι' αυτό σας το λέω και τον έδωσα κατευθείαν την απάντηση αυτή. Ποιος είσαι 6 ώρα μέσα στον ΟΑΣΤ, για πες μας. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μίλησα έτσι. Ενώ δεν μου έχει δώσει κανείς το λόγο. Μάλλον αν άλλοι είχαν κάνει έτσι, μπήκε ο άλλος μέσα φορτωμένος με μαγιά. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Μου βγήκε ασυναίσθητα. Ποιος είσαι ρε φίλε 6 ώρα το πρωί στον ΟΑΣΤ, για πες μας. Στο 72 ήταν της Μηχανιώνας. Ερχόμουν προς το ραδιόφωνο. Ποιος είναι ρε φίλε 6 ώρα το πρωί? Γιατί ή εργαζόμενος θα είσαι ή κάποιος που έχει ξεμείνει στα μπαράκια της Μηχανιώνας και έρχεται πίσω με το πρώτο.

0: Λοιπόν, μάχη με το χρόνο προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση του Δημάρχου, του Σήμου του Δανιηλίδη, απέναντι στους αθλητικούς συλλόγους και τους αθλούμενους για την επαναλειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, δίνει τεχνική υπηρεσία του Δήμου με ορίζοντα την 1η Σεπτεμβρίου, όπως έγραψε η Βόρεια.gr σε σχετικό ρεπορτάζ. Ανεστάλλει λειτουργία των 13 αθλητικών χώρων και γυμναστηρίων, με τη διοίκηση του Δήμου να αναζητεί λύσεις για την επαναλειτουργία τους. Μηχανικοί, λέει, οργώνουν τους αθλητικούς χώρους και τα γυμναστήρια για την καταγραφή όλων των ελλείψεων, προκειμένου να εκδοθεί προβλεπόμενη προσωρινή άδεια και να επιστρέψουν τα αθλητικά σωματεία και οι αθλούμενοι στο φυσικό τους χώρο. Μακάρι, μακάρι και γρήγορα. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, να σας ρωτήσω. Το βράδυ η περιφερειακή που θα κλείσει θα είναι η εσωτερική ή η εξωτερική?
0: Η εσωτερική περιφερειακή στο ανατολικό ρεύμα.
1: Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαστε καλά, αγαπητέ. Και πάμε στο περιφερειακό, μιας και το ανέφερε νωρίτερα και ο φίλος ακροατής. Από τις 11 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 5 το πρωί της Τρίτης, το ρεύμα πορείας προς ανατολικά, λόγω και των εργασιών του flyover μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6.

Λοιπόν, για τις προσκλήσεις που έχουμε δώσει στον Χρήστο και στην Ελισάβετ. Πάμε να κάνουμε άλλη μια έτσι, τηλεφωνική απόπειρα να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη τυχερός τυχερή. Για να δούμε. Να ακούσουμε μάλλον. Ραδιόφωνο κάνεις, Λεοντή. Ξύπνα. Άμα δεν το σηκώνεται. Άσε άλλο ένα τούτ να κάνει.

Τη καλύτερη δουλειά κάνεις, Σόνια, που δεν είσαι Ελληναρού. Είναι ρες η Κατερίνα, είναι δυνατόν, μου γράφει εδώ πέρα η Κατερίνα, έγραψε Ραφαήλ μου, ποιος να είναι τέτοια ώρα, μα είναι δυνατόν, ποιος δάζε ρε φίλε 6 ώρα το πρωί στο ΝΟΑΣ.

0: Σοφία, καλή Λεοντής. Όχι, Λεοντής, καλή Σοφία. Σοφία, ακούει Λεοντή.
1: Από το δεν σας ακούω.
0: Σοφία, με ακούς τώρα?
1: Ναι.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Γεια σας, καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς, από πού μας ακούς?
1: Από το Στάτους.
0: Ναι.
1: Από Κιλκή σας.
0: Αυτό, μπράβο ρε. Και από το Κιλκή θα έρθεις εδώ να δεις την παράσταση?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε εσύ, Σοφία, ωραία. Λοιπόν, Σοφία, συγχαρητήρια, είσαι
1: ναι.
0: τυχερή. Θα πας την Πέμπτη στις 8:50 να είσαι εκεί στο Θέατρο Δάσους. Διπλή πρόσκληση να περάσεις όμορφα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πολύ.

Είχαμε και άλλα τσακαλάκια εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τελικά δεν φύγατε όλοι, γιατί έχω ένα τσακαλάκι 18χρονο, ένα τσακαλάκι 17χρονο. Και είχαμε και χειροπέδες αυτούς τους δύο νεαρούς που πέρασαν οι αρχές, καθώς εντοπίστηκαν την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από μπαλκόνι μετά από διάρρηξη το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο. 18χρονος αιγυπτιακής υπηκότητας μαζί με έναν 17χρονο ομοεθνήτου εντοπίστηκαν στο μπαλκόνι. Κατά τη σύλληψή τους, οι δύο νεαροί κρατούσαν σακούλα με τα κλοπημαία, η οποία περιείχε μέσα, λέει, οικιακές συσκευές και σκεύη, καθώς και κάμερα ασφαλείας. Συγγνώμη, μπήκανε μέσα να κλέψουν τα ταπεράκια και τα τηγάνια? Να μου πεις αν δεν βρήκανε κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα είμαστε. Οι νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και θα περάσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα, το κατόφλι του αρμόδιου εισαγγελέα. Γνωρίζουμε όλοι ότι τώρα που το λέω εγώ μπορεί να είναι και ήδη έξω, έτσι. Δηλαδή να. Τώρα, τάπερ και τέτοια. Καλά, και τάπερ να μην κλέβαν και λεφτά να κλέβαν, έξω θα ήταν. Ή ζήτησε και έλαβε προθεσμία και άλλα τέτοια που λέμε συνεχώς.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μπορώ να δώσω το όνομα της εγγονής μου για την πρόκληση που κέρδισα?
0: Ναι, αλλά θα πάει με την ταυτότητά της.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πείτε όνομα και επώνυμο.
1: Μαργαριτοπούλου Μαργαρίτα.
0: Να, ωραίο όνομα.
1: Ναι.
0: Εσείς από πού μας ακούτε?
1: Από εκεί, η Καμβάλη μου που πήρατε προηγουμένως.
0: Οικογενειακή υπόθεση το κάνατε, κύριε
1: Καμβάλη. Ναι. Για να μην έρχομαι εγώ κάτω, να πάει το κορίτσι.
0: Άρα το δικό σας το όνομα το σβήνω?
1: Ναι.
0: Το σβήνω το δικό σας το όνομα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κυρία Σοφία.
1: Έγινε. Ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, το καλό. Άρα ο Χρήστος η Ελισάβετ και η Ρίτα η Μαργαρίτα. Άλλες δύο θα δώσουμε.

0: Κάντε ρε, αλήθεια, επέστρεψε λέει ο Ευαγγελάτος. Ξεκινάμε πάλι τα γραφικά. Όχι τα λεγόμενα, προς Θεού τον άνθρωπο, έτσι. Αλίμονο, ο γραφικός ο Ευαγγελάτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Ξεχάσω εγώ τη σκηνή και πάμε τώρα να δούμε τι είχαν οι διάσημοι στα σκουπίδια τους. Τάτι. Επέστρεψε ο κύριος Ευαγγελάτος στη τηλεόραση του Μέγκα. Οπότε θα έχουμε τώρα γραφικά. Έτσι θα κατεβαίνει, θα ανεβαίνει από εδώ, από εκεί. Ο κύριος Ευαγγελάτος, αν και εμείς είχαμε τα πρωτεία, δόξα τω Θεώ, κατεβήκαμε πρώτοι στο μετρό της Καλαμαριάς. Κύριε Ευαγγελάτος, σας φάγαμε λάχανο. Δεν κατεβήκατε στα έγκατα πρώτος. Εμείς κατεβήκαμε live. News, που είναι και το τίτλος εκπομπής σας. Λοιπόν, έχω μπροστά μου το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου. Δύσκολα, δίδω η Θεσσαλονίκη και η, και η Χαλκιδική, συγγνώμη, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 υψηλή, οπότε χρειάζεται αρκετή προσοχή και δεν υπάρχει λόγος για εφησυχασμό, γιατί η λύθη είναι ανάμεσά μας και μπορεί να πετάξουν ένα τσιγάρο στο δρόμο και να λαμπαδιάσουμε όλοι και μετά να κλαίμε παρέα. Κύριε Χατζηνόπουλε, ναι, είναι βαθιά η εκτίμηση προς το πρόσωπό σας και ακόμη πιο βαθιά η συγκίνηση που σας ξαναβλέπω μέσα στις εγκαταστάσεις του σταθμού.
1: Αμοιβαία η βαθύτητα, κύριε Μαχερά. Να έρθουμε όμως λίγο και στα πιο σοβαρά. Δεν ήμασταν συνονοημένοι. Έχουμε μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο Κλικής, θα πάμε, στην περιοχή Άσπρος. Σε χαμηλή βλάστηση είναι η φωτιά. Το νωρίς το μεσημέρι, τέλος πάντων γύρω στις 4 ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Αργά το μεσημερινού σας, συγγνώμη. Γύρω στις 4 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για το συμβάν. Είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. 30 πυροσβέστες στο σημείο, 14 τα οχήματα και έχουμε και ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί με ρήψεις νερού και συνδράμει εννοείται στην κατάσβεση. Δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι το ευτυχές φυσικά και ελπίζουμε σύντομα να τεθεί και υπό έλεγχο.

Αυτό λέει με τα σκουπίδια για την Τατιάνα. Πότε έγινε Ραφαήλ, θυμάσαι? Μακριά.

και όταν λέω μακριά, σε γυρίζω στο 2002, περίπου 2002-2003, που έψαξαν τα σκουπίδια της Μενεγάκη. Κατά την περίοδο των πρώτων χρόνων προβολής Fame Story, lifestyle εκπομπών εκείνης της περιοχής, τρας τηλεόραση.

Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβριήλ Χατζινόπουλο με ένα υπέροχο όνειρο. Με το Fairy Tale του Alexander Rybak και επιστρέφουμε για τη τρίτη και τελευταία ώρα αυτή την εβδομάδα 5 με 8. Επιστροφή σε λίγο.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Κλείνει απόψε τμήμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 απόψε έως και αύριο τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρου. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνία στο Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Παιωνία. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε στην έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συνδικής στις Αίρες, ψήφισμα με το οποίο το Σώμα ζητά το κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν προχθές το βράδυ στην ειδική εγκατάσταση κράτησης κλειδί, γεγονότα που εντείνουν την ανησυχία των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της περιοχής, όπως σημειώνεται από τη Δημοτική Αρχή. Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και τον τρόπο με τον οποίο 48χρονος τη σκότωσε προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Σύμφωνα με το πρωτοθέμα, ο 48χρονος περίμενε την άτυχη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε. Μόλις η ίδια άνοιξε την πόρτα της εισόδου, εκείνος μπήκε μαζί της στο εσωτερικό του κτηρίου. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Σε ισχύ αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε σημεία της Χαλκιδικής. Πρόκειται για δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από αύριο στις 8 το πρωί και για 12 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχώρησε σήμερα στο ρωσικό κράτος την εξουσία να αναλάβει τον έλεγχο επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας, εφόσον κριθεί ότι δεν προστατεύονται επαρκώς από επιθέσεις ουκρανικών ντρόνους αλλά και άλλες απειλές.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 αποφόροι, θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στον Πολύγυρο στους 32, στο Κλικί στους 34, στις Σέρες, στη Βέρεια και στα Γεντζά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 34 και στα Γρεβένα στους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
7: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
6: Και μετά?
7: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
8: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
13: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
13: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
18: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
19: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
18: Μίδια.
19: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
18: Προπόληση ticketservices.gr.
20: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Κολλιόσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
21: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
24: Φίλοι, τι μέρα έχουμε?
25: Αύγουστο, με τιμές θαύμα στον Κάντζα. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 9,96 το κιλό. Μερέντα 360 γραμμάρια, 2,54. Αλεύρι Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 68 λεπτά.
24: Όλα τα μπισκότα Λατίνι σε τιμή θαύμα. Colgate οδοντόκρεμα, μόνο 1,25. Και Ariel Σκόνη, 45 μεζούρες, 9,47.
25: Μέχρι την Τετάρτη, χοιρινή τηγανιά, μόνο 6,30 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό μπούτι και σπάλα, μόνο 5,90 το κιλό.
24: Supermarket Kansas.
25: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

Λοιπόν, επιστροφή στον αέρα, τρίτη και τελευταία ώρα, 5 με 8 θα είμαστε αυτή την εβδομάδα για... μέχρι την Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα. Το είπαμε. Λοιπόν, κάνουν κάτι περίεργα χρούτσου χράτσα τα ακουστικά μου, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Έχουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή την Πέμπτη στις 9 η ώρα, 8 και 50 πρέπει να βρίσκεστε εσείς. Να τις δώσουμε, να ξεμπερδεύουμε. 6-900-8-357-800 και λέω να ξεμπερδεύουμε γιατί έχουμε και άλλες προσκλήσεις που αν δεν προλάβουμε σήμερα θα τις δώσουμε αύριο για να σας στείλουμε σε άλλο θέατρο. Οπότε καταλαβαίνεις, αυτή η εβδομάδα είναι των δώρων. Ήρθε ο Άγιος Βασίλης νωρίτερα εδώ στον Στάτους 107 και 7. Σου έχω φρέσκα κουλούρια που αφορούν εμάς και το μετρό της Θεσσαλονίκης μας. Φρέσκα κουλούρια, ολοκληρώνονται οι εργασίες και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Καταρχάς, πριν πάω στο μετρό, 2-3-10-5-13-23-11-82-10-50. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε από εμάς, είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Μια καλησπέρα, ένα έστω αυτό. Ό,τι θες εσύ, εγώ εδώ είμαι για να σε ακούσω. Έχουν καλυτερέψει τα πράγματα στο δρόμο και για τους διαγωνισμούς, τουλάχιστον για τον πρώτο που είναι σε εξέλιξη. Τρία ονόματα έχουμε. Χρήστος, Ελισάβετ, Μαργαρίτα. 6-908-357-800. Εντελώς δωρεάν στο Viber του Status FM. Γράφεις τη λέξη θέατρο, αφήνεις ένα κενό και γράφεις το ονοματεπώνυμό σου μετά για να ξέρουμε κι εμείς ποιον θα στείλουμε. Για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, 5-27-8, 8-50, Δρακόπουλος, Ζουγανέλης, η Ρώμανε, Σπύρος Μπιμπίλας και μια τεράστια ομάδα συντελεστών. Πάμε στο μετρό τώρα. Τι σου έχω, αποκάλυψη. Θα το μάθεις εδώ από το Στάτους 107 και 7. Είστε έτοιμοι? Περνάτε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω και θα έχει 24-ωρη λειτουργία. Όταν σας τα έλεγα εγώ, με λέγατε υπερβολικό και έλα δεν ξέρεις τι είναι αυτά που λες. 24-ωρη λειτουργία του μετρό, Παρασκευή και Σάββατο κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Τι θα κάνω, πώς θα φύγω, τα από εδώ και από εκεί και τα άλλα. 24-ωρη λειτουργία, Παρασκευή και Σάββατο κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Έχω ανάγκη και εγώ. Λίγο έξω να βγω, θέλω να μοιρευτώ, καλοκαίρι, Ο κύριος Ταχιάο σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και τώρα θα μου πεις, μόνο η βασική γραμμή και η επέκταση της Καλαμαριάς? Από τη στιγμή που θα έχει δοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς, θα είναι και για όλο το μετρό. Από τα δυτικά, από εδώ που είμαστε εμείς, από το νέο σταθμό, μέχρι και τη Μίκρα. Δεν έχει διακρίσει στο μετρό. Διακοπές. Παρασκευή και Σάββατο. Δεν είναι άσχημο. Καλοκαίρι καυτό, με χέρια ψηλά. Κι αν σας ρωτήσουν από πού το μάθατε, θα πεις από το Στάτους 107 και 7. Γιατί ό,τι γίνεται, από εδώ το μαθαίνεις. Πώς να το κάνουμε τώρα?

0: Γεια σου Χριστίνα.
1: Γεια σου Λεοντή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εσύ?
0: Καλά, έχεις πολύ ωραία φωνή για ραδιόφωνο, να σου το πω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι καμπάνα κατευθείαν ούτε. Λοιπόν, Χριστίνα, από πού μας ακούς?
1: Να σου θυμίσω ότι παλιά με είχες βγάλει ηχητικό.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι κάνω, γιατί τα κάνω αυτά στον αέρα? Αλήθεια λες, τι έλεγα, τι έλεγες?
1: Κάπου ήμουν στη δουλειά και δεν μπορούσα να μιλήσω δυνατά και...
0: Τέτοια χαζά κάνω, δεν ντρέπομαι. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, μετά από χρόνια τι να κάνω. Πότε ήταν αυτό, θυμάσαι, όταν έκανα το ψυχαγωγικό το απόγευμα?
1: Πριν 3 χρόνια.
0: Ω, καλά, ό,τι να είναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, Χριστίνα, για να εξαλειωθώ και να σου δείξω πόσο καλός άνθρωπος είμαι, σε στέλνω στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Απλά θα μου γράψεις.
1: Να πω καλή δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ, θα τη χρειαστώ, Χριστέ μου.
1: Έτσι, να είσαι καλά, να σε ακούμε.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Λοιπόν, θα μου στείλεις το Viber όμως το επίθετό σου, εντάξει?
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Άστο Χριστίνα, άστο, το έγραψες κοπέλα μου, συγγνώμη, δεν το βλέπα. Εντάξει είμαστε.

0: είσαι.
1: Γεια σου ρε Σιρήνη που δεν το σηκώνεις το τηλέφωνο.
2: Μα δεν το αφήσατε πολύ με πάνω από το τηλέφωνο εδώ στο γραφείο. Καθόλου δεν χτύπησε.
1: Πέντε τούτ έκανε.
2: Καθόλου τίποτα, ούτε ένα τούτ δεν έκανε, ούτε ένα τούτ.
1: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι στο γραφείο αφήνουν να ακούτε στάτους εκτός αν είναι και η δική σου δουλειά.
2: Όχι, όχι, δεν είναι η δική μου δουλειά. Αλλά ναι, αφήνουνε.
1: Ωραία, καλό αυτό.
2: Είσαστε
1: καλό.
2: Καλά.
1: Εμείς ναι, εσύ που ναι. Είσαι ακόμη στη δουλειά.
2: Εγώ εντάξει, έρχομαι πιο αργά γιατί πρέπει να φύγω πιο. Δεν έρχομαι 8 η ώρα. Αυτή την εβδομάδα είμαι 10, 10 και μισή έρχομαι, γι' αυτό
1: να
2: έμεινα μέχρι αργά.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω τι δουλειά κάνεις.
2: Ναι, σε εταιρεία logistic.
1: Α, logistic, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, Χριστίνα...
2: Ναι, ναι,
1: Χριστίνα,
2: ναι, οικονομικού είμαι εγώ.
1: Α, ωραία. 7-7.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, την Πέμπτη, 8:50 τα αργότερο να είσαι εκεί.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

επίσης, ναι, καλά που μου το θυμίζετε εδώ πέρα. Όχι, ακόμα περιμένουμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Μην μου στέλνετε μηνύματα. Άμα είναι, θα το καταλάβετε. Κανονικά, αυτή την εβδομάδα είμαστε 5 με 8 το απόγευμα, έτσι. Αυτή την εβδομάδα, μέχρι λίγο έτσι να επιστρέψουν όλοι οι αδειούχοι και τα σχετικά, να βγάλουμε και το νέο πρόγραμμα πριν μετά τη ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει, θα το μάθετε, θα τα ακούτε έτσι κι αλλιώς. Κολλημένη βελόνα εδώ είναι. Και για εσάς που νομίζετε ότι δεν έχετε άλλη συχνότητα στα αυτοκίνητά σας ή στα σπίτια σας, στα ραδιόφωνα, ερχόμαστε κρυφά τη νύχτα, δεν μας καταλαβαίνετε. Χαλάμε τα άλλα ραδιόφωνα και συντονίζεται μόνο στους 107.7. Έτσι κι αλλιώς ή άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν δεν με ακούτε, όχι τώρα, κάποια στιγμή, ή ακούσετε κάποιον άλλο συνάδελφο να έρχεται εδώ, πάει να πει ότι έχει χτυπήσει το τηλέφωνό μου. Και τι πάει να πει ότι όταν χτυπήσει κόκκινο τηλέφωνο, το σηκώνει κατευθείαν ο πρόεδρος. Και σου λέει, τώρα φεύγεις, φεύγω. Έτσι δεν λέγανε, ποιος θα σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο μέσα στη νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχω κι εγώ εδώ ένα κόκκινο τηλέφωνο και άμα χτυπήσει, με χάσατε. Ό,τι θες, είμαι εδώ, είμαι εδώ, ό,τι ζει. Πάμε λοιπόν, ο Χρήστος, η Ελισάβετ, η Μαργαρίτα, η Χριστίνα και η Ειρήνη είναι οι 5 τυχεροί που την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ θα δούνε κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αύριο, για να προλάβουμε να πούμε και κανένα θέμα, μην νομίζουν εδώ πέρα ότι ερχόμαστε και δίνουμε μόνο προσκλήσεις. Καλό είναι και αυτό, αλλά να κάνουμε και λίγη δουλίτσα, θα δώσουμε για άλλο θέατρο. Φανταστικό, μοναδικό, ανεπανάληπτο. Και όλη την εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε εξασφαλίσει για εσάς πράγματα. Ωραία. Για να σας έτσι φέρουμε σε μια ισορροπία τώρα που ξεκινάει και επίσημα η βαράτε με και σκλαίω περίοδος.

Είχα ετοιμάσει αυτό το τραγούδι να παίξει τώρα. Και αυτό θα παίξει. Μόλις επιστρέψουμε ωστόσο, θα γυρίσουμε 11 χρόνια πίσω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Παραπάνω θα αναποκλείεται να είναι μόνο 11 χρόνια πίσω. 11 χρόνια πίσω γράφει αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, το παλιόπαιδο του Μαζό έχει περισσότερα χρόνια. Μαζονάκης. Για δώσε, πότε βγήκε. Ναι ρε φίλε, το 97 βγήκε. Πριν από 30 χρόνια, 29 πόσα είναι. Γιατί ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα. Άκου τώρα ποιο χαρακτήρισε παλιόπαιδο. Τον Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε παλιόπαιδο. Και από το πρωί τραγουδάω, παλιόπαιδο θα γίνω, θα σπάω και θα τα πίνω. Στο λέω για πάντα θα προσέχεις, για να μην προσέχεις πως λέει το τραγούδι. Οπότε, η αγάπη που μένει θα μας την πει τώρα ο Χατζηγιάννης. Κρατήστε διεύθυνση, επιστρέφω για το τελευταίο μισάωρο.

τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριά.

0: Αγιάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

0: ψέματα σκορπά.
1: Ο Άδωνης αφιερώνει στον Αλέξη.
0: Πάμε αν ποτέ θα μετανιώσεις. Δεν θα ξέρεις τι σημαίνει να αγαπάς. Παλιόπαιδο θα γίνω, θα σπάω.
1: Ο Άδωνης αφιερώνει το παλιόπαιδο του Μαζονάκη στον Αλέξη με αγάπη. Έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας μέρος σήμερα εδώ στον Στάτους 107 και 7. Καλό σας απόγευμα, 37 μετά τις 7 έως και τις 8, για να δώσουμε μετά τη σκυτάλη στο μοναδικό, ανεπανάληπτο, τρισμέγιστο, τιτανοτεράστιο άρχοντα Γιάννη Ρέπιτς, ο οποίος θα σε πάει μέχρι και τις 11. Γιατί βάλαμε παλιόπαιδο, κάποιος μπορεί να συντονίστηκε τώρα στην συχνότητά μας, δούλευε όλη την ημέρα και είναι απολύτως φυσιολογικό να μην έχει ακούσει, να μην έχει δει, να μην έχει μάθει, να μην το έχουν πει ότι ξέρει στο γραφείο έγινε το και το άλλο και το παράλλο. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Τι κάνεις, Λεωτή?
1: Καλά είμαι, εσείς?
2: Καλά. Τώρα που είπες για τον Άδωνη, πες μου τη γνώμη σου για τη δήλωση που έκανε πριν το ΦΠΑ. Την άκουσες?
1: Όχι, έχω ασχοληθεί με το παλιόπαιδο από το πρωί.
2: Και αυτός παλιόπαιδο είναι, αλλά τέλος πάντων, όχι. Που είπανε να κατεβεί το ΦΠΑ και λέει αυτός, όχι να μην κατέβει, λέει, γιατί μετά οι Έλληνες, λέει, τα καταναλώνουν περισσότερο.
1: Είπε τέτοιο πράγμα?
2: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζω. Πότε το είπε?
2: Ναι, το είδα τώρα σε ένα πάνελ αυτά που βγαίνουν στα πρωινάδικα και το είδα στο ίντερνετ. Και λέει, τα ψωνίζουν παραπάνω μετά και πιο εύκολα, λέει, γιατί δεν το κατεβάσουμε.
1: Δεν ξέρω, ναι, δεν το είδα.
2: Θα ανεβεί το εμπόριο μετά και δεν το θέλουμε αυτό. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι.
1: Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Δεν το έχω δει, δεν το έχω διαβάσει. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς. Σήμερα το πρωί τώρα το είπε?
2: Εγώ το είδα τώρα το απόγευμα. Λογικά σε κανένα πρωινάδικο θα γίνει σήμερα για να έγινε σούσουρο αυτό, αυτή η δήλωσή του.
1: Έχουμε γίνει σούσουρο που λέει και ανθρωμάχη. Δεν το ξέρω, θα το ακούσω και θα το πω. Θα το πω στον αέρα κατευθείαν. Να είστε καλά. Καλό σας υπόλοιπο. Είπε παλιόπαιδο ωστόσο τον κύριο Τσίπρα. Και αναρωτήθηκε μετά, υπάρχει ο Ανδρουλάκης?
3: Άρα αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
4: Ποιος?
3: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
4: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
3: Δεν ξέρω, λέω.
4: Ξέρω αν υπάρχει.
3: Όχι.
4: Έλα μάτω.
3: Γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα?
4: Μα δεν τραβάει, ποτέ δεν τραβούσε. Ναι. Μα ρε παιδιά, σε το έχω πάλι. Μ' αρέσει που τα συζητάμε μεταξύ μας τηλεόραση, λες και κάνουμε καμιά σοφία. Οι Πασόκοι, οι ίδιοι οι Πασόκοι, μετά τις ευρωεκλογές, είπαν δεν τραβάει ο αρχηγός και ναι, κάνανε σοκοματική διαδικασία γιατί δεν τραβούσε ο αρχηγός. Mm-hmm. Αφού μας πεθάνανε σε εκπομπές και φασαρίες και καυγάδες και τα λοιπά, γιατί δεν τραβούσε ο αρχηγός, πήγαμε ψηφίσανε. Ξαναβγάλα τον ίδιο αρχηγό.
3: Ναι.
4: Τώρα μετά από δύο χρόνια, ξαναλένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Ποιος αρχηγός? Αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά που το ξαναβγάλανε. Mm-hmm. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα?
3: Άρα Μητσοτάκη Τσίπρα θα έχουμε. Αυτό θα είναι το δίπολο.
4: Προφανώς. Αλλά δεν τραβάει. Δεν το λέμε κακή
3: τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με ΔΕΘ. Ναι. Θα πούμε και γιατί δεν θα, αλλά κυβέρνηση αύριο δεν θα έχουμε με τα δεδομένα Σόπερ που έχουμε τα δημοσκοπικά.
4: Άντε,
3: εσείς συνεργάζεστε με κάποιον.
4: Είναι λάθος και ο ελληνικός λαός να αφήσει τη χώρα κυβέρνηση αυτή. Λες σε αυτό το διεθνές περιβάλλον που ξεκινάει η Ευρώπη και ο κόμμος το 27, στη Γαλλία θα έχουμε το πιθανότητα τη Λεπέν.
3: Σωστά.
4: Στη Γερμανία το FD πάει το 30%, αν βάλω αν θα υπάρχει κυβέρνηση μέσα την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Άρα θα έχει τις δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης σχεδόν σε πολιτικό χάος.
3: Ναι, ναι.
4: Σωστά. Στην Αμερική. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι κατάσταση μετά τις midterm εκλογές και τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο πολιτικό σκηνικό των πολιτιών, ναι, μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και όλα αυτά που γίνονται. Στον κόμμα έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία που δεν σταματάει. Πόλεμο με το Ιράν. Mm-hmm. Χαμός με την Τουρκία και το Ισραήλ. Δηλαδή έχουμε παγκόσμιο πληθωρισμό. Γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Και η ιδέα που θα έχει ο ελληνικός λαός θα είναι να φέρουμε πολιτικό χάος στην Ελλάδα.
5: Mm-hmm. Και η ιδέα θα είναι ότι μπορεί να ακούσει κάποιον, να του πει κάποια πράγματα για την καθημερινότητά του, για την τσέπη.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Είπε παλιόπαιδο το Τσίπρα και δεν τον άκουσα. Δεν είπε παλιόπαιδο το Τσίπρα. Λάθος ηχητικό βάλαμε. Λάθος ηχητικό βάλαμε. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Να, εδώ τώρα θα το διορθώσω αμέσως. Πες κύριε Άδωνη, ήταν πάντα παλιόπαιδο ο Τσίπρας να τελειώνουμε, γιατί έχουμε βάλει και τραγούδι.
4: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπαιδο ήταν, ένα παλιόπαιδο παραμένει.
1: Αυτό ήταν. Παλιόπαιδο θα γίνω, θα σπάω ή θα τα πίνω.

Αυτό είναι ραδιόφωνο, ρε φίλε. Ο ένας κάνει αφιερώσεις στον άλλον. Ακούρε, παλιό παιδό. Έτσι μας έλεγε η μάνα μου. Ρε παλιό παιδό, τι πήγες και έκανες? Θα ανέβεις πριν τον πρωθυπουργό? Ρε δεν τρέπεσαι, θα σε σαπίσω στο ξύλο, βρε. Έβγαζε την πατούφλα και μετά.

Μπράβο και στη Ζώζεφιν. Η Κατερίνα αυτό που όλη μέρα λέει έχουν τον Άδωνη στις εκπομπές και κάνει δηλώσεις. Έλεος πια. Πουλάει ρε φίλε. Και δεν βρίσκω και αυτό που είπα ο Κροατής νωρίτερα. Και συμφωνώ με την Ελένη εδώ πέρα. Προφανώς μάλλον δεν κατάλαβε κάτι, δεν μπορώ να το βρω έτσι όπως το διατύπωσε ο άνθρωπος. Γιατί δεν το άκουσα εγώ αυτό το πράγμα να το λέει. Αλλά οκ. Θα το ψάξω και θα έρθω αύριο με το ηχητικό αν υπάρχει.

Πάμε ξανά στους δρόμους. Πάμε ξανά στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Η Μουδανιών δεν έχει προβλήματα. Πάρα πολύ καλές οι ταχύτητες στον περιφερειακό. Δόξα τω Θεώ, γιατί σήμερα από το πρωί που ήταν ο Άρης ο Παπηδάκης. Άρη, ακούς. Κατά τα άλλα, τι έχουμε? Και τα Μάλγαρα πλέον δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Το κέντρο έτσι κι αλλιώς εδώ και περίπου 40-45 λεπτά δεν έχει βγάλει προβλήματα. Άρε, Σιγιάννη, άρε, Ρέπιτς. Χάρτη Πασόξ αφήνω. Όλα πράσινα.

Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης ανέλαβαν την πρωτοβουλία να μεταμορφώσουν από τις 8 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες ένα γοητευτικό δωρεάν ταξίδι προβολών στον κόσμο της 7ης τέχνης. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη ενός φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου και η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτής σε συνεργασίες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε φίλε. 8 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου το αναλυτικό πρόγραμμα «Οι χώροι προβολών και οι ταινίες» θα ανακοινωθούν σύντομα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0: εύκολο είναι.
1: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω και δώσουμε τη σγιτάλη που λένε στο Γιάννη το Ρέπιτς, να πάμε λίγο στη φωτιά που είχαμε νωρίτερα και μας ενημέρωσε και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνία στο Κιλκής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 14 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο.

Αυτό ήταν για σήμερα. Γιάννης Ρέπιτς, εγγύηση, μουσικάρες, φωνάρα ανεπανάληπτη, δεν το συζητώ, έρχεται στη συντροφιά σου έως και τις 8 το βράδυ. Έως και τις 11, συγγνώμη. 8 ξεκινάει, έως και τις 11 το βράδυ. Εμείς, πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο εδώ στις 5 το απόγευμα και φυσικά από νωρίς με τα δελτία ειδήσεων. Καλό σας υπόλοιπο, σας αφήνω κάτι δρόμους για φίλημα. Είναι όλοι εξαιρετικοί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιάννης Ρέπιτς, αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι. Όχι που δεν θα κλείνει να με φέρει.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Μερκούρια 2026.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
4: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
5: 30 Αυγούστου.
4: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
5: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: Fine. Yes, I'd love to.
11: Now, here comes the music.

0: and always drink your tequila with lime. When you're happy, please do sing, but just remember to keep that swing. Always love and never hate. It's always time to celebrate. Champagne, champagne,
1: champagne, champagne. Swing it, baby. Ο γήπας που καταβήκε στις ξαπλώστρες. 8 και 3 λεπτά ακριβώς στον αέρα του κόσμου, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Σε λεμπονάτα και όμορφα έως τις 11. So let us start the drinking, let's have a glass. Or two. I like the way you're thinking. I don't wanna. Και όλα αυτά για δύο εβδομάδες διακοπών, ταλαιπωρία. Έχουμε επιστροφή. Καλώς ήρθατε. Ήρθατε, γυρίσατε. Εντάξει, στα τελευταία είμαστε κάποιες σουρίτσες μικρές. Δικαιολογήστε. Μεταξύ μας τώρα. Ασφαλώς και η Wikipedia είναι το αντίδοτο στα social media και τη τεχνητή νοημοσύνη. Ασφαλέστατα.

Εκτός από τη σαμπάνια ακούμε τις καμπάνες του ΩΣΑ. Είναι έτοιμος ο Ερντογάν δηλαδή να παίξει ρόλο στις εκλογές μας? Από σπου και ως πού. Από σπου και ως πού. Κεράστε τον μια σαμπάνια.

Αφού γυρίσατε, ξεκούραση τώρα και να οργανώσουμε τα σχέδια για την συνέχεια της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, με σαμπάνια μπήκε, δεν έχεις παράπονο.

Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Καπετάν Κωστής Καϊσερλής, πρώτος με περιγραφή του κλίματος στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ. Και μετεωρολογικά βέβαια. Στο Cleveland τον κύριο Ντένις Μωυσής. Όρτσα τα πανιά, Ντένις, όρτσα τα πανιά. Γεια σου Μανώλη Σακελάρη και τον Ισίδωρο Μπίμπα στον Εύοσμο. Κουάντο, κουάντο, Τόμ Γκεμπέλ.

Χαιρετίσματα στην Τελέσσιλα και στον Νέαντα, στον Άπλιο. Η κυρία Αρσινό, ακόμη στις Μικίνες. Γιατί όχι.

πάντα έχουμε επινοήσει ένα επίθετο για την αρχή της ημέρας. Καλημέρα για την αρχή της εβδομάδος. Καλή εβδομάδα για την αρχή του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. If I let you, αλλά και για τις υπόλοιπες γιορτές. Βέβαια το σημαντικότερο, αλλαγή χρονιάς. Καλή χρονιά! Ε, ναι.

0: If I let you, you come down. 28 Αυγούστου, συγγνώμη, 24 Αυγούστου 1940 είναι έτοιμη η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων A Wild Hair, στην οποία κάνει το ντεπούτο του ο μέγας Bugs Bunny. Όλα αυτά από τη Warner Bros. Κάποιες εκδοχές του είχαν παρουσιαστεί και σε προηγούμενες ταινίες, όμως σε αυτήν που ετοίμασε η Warner Bros. Πήρε τη μορφή που γνωρίζουμε. Αυτό που λίγοι ξέρουν είναι ότι οι δημιουργοί του Bugs Bunny εμπνεύστηκαν τη συνήθειά του να μασουλάει καρότα και να μιλάμε το στόμα του γεμάτο μετά την παρακολούθηση πολλών ταινιών με γνωστούς ηθοποιούς. Σταμάτησαν στον Clark Gable. Ο Clark Gable στην ταινία It Happened One Night, αυτός ο Αμερικανός είδωλο ηθοποιός στην εποχή του, στηρίζεται σε ένα φράχτη και τρώει καρότα και μιλά με το στόμα του γεμάτο στην συμπροταγωνίστριά του.
1: So that old thumb, see? Yeah. Now some people do it like this. Like this. All wrong. Never get anywhere.
2: Oh, the poor thing.
1: Yeah, boy, but that old thumb never fails. It's all matter how you do it, though. You know. Now you take number one first. That's a short, jerky movement like this.
0: Την ταινία παρακολούθησε όμως και ο Mel Blanc, ο ηθοποιός που έκανε για χρόνια τη φωνή του Bugs Bunny. Και έτσι λοιπόν απέκτησε και αυτός η συνήθεια να μασάει καρότα κατά τη διάρκεια του σπικάζ. Όμως, καθώς τα καρότα δεν του άρεσαν και πολύ, η παραγωγή σταματούσε μετά από κάθε σκηνή, γιατί ο Mel Blanc έπρεπε να φτύσει τα καρότα αντί να τα καταπιεί. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μετά το θάνατο του ηθοποιού, ο γιος του, ο Bugs Bunny, έσωσε τη ζωή του Blanc, του Mel Blanc. Ήταν ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 1961, όταν ο 52χρονος τότε Mel Blanc ενεπλάκησε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό του. Ένας φοιτητής τον χτύπησε στην Sunset Boulevard στο Los Angeles, με αποτέλεσμα να πέσει σε κόμμα για 2 εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό, οι γιατροί του ηθοποιού έψαχναν για σημάδια ζωής. Φώναζαν το όνομά του, αλλά δεν έπαιρναν καμία απάντηση. Τότε ο γιος του μπήκε στο παιχνίδι. Του είπα, μπαμπά, με ακούς? Τίποτα. Όμως βλέποντας μια ταινία Looney Tunes να παίζει στην τηλεόραση στο δωμάτιο του νοσοκομείου, οι γιατροί σκέφτηκαν να ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τότε ο γιατρός πηγαίνει στον Mel Blanc και λέει, Bunny, με ακούς? Και ο Mel Blanc, ναι, είναι αλήθεια. Ο Mel Blanc απάντησε, ναι, τι τρέχει, γιατρέ? Λέγοντας τη γνωστή φράση What's up, doc? Αυτή είναι και η διάσημη ατάκα του Bugs Bunny.
3: Status FM στους 107.7.
0: Ο Bugs Bunny δεν ήταν μόνο το αστέρι της Warner Bros, αλλά και ένα το μοναδικό κινούμενο σχέδιο ζώο πέραν του Mickey Mouse, που απέκτησε δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Και ήταν επίσης ο πρώτος χαρακτήρας καρτούν που εμφανίστηκε σε γραμματόσημο. Και γνωρίζοντας ότι ο αγαπημένος ήρωας αποτελεί μια μηχανή του marketing, διάφοροι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων προσπάθησαν να πείσουν τη Warner Bros να διαφημίσει τα δικά τους προϊόντα αντί για τα καρότα. Δεκαετία λοιπόν του 40, η United Celery Company του Salt Lake City προσφέρθηκε να προμηθεύσει όλο το προσωπικό της Warner Bros. Με celery για έναν ολόκληρο μήνα, εάν συμφωνούσαν να κάνουν τον Bugs Bunny να τρώει το δικό τους προϊόν. Όμως οι παραγωγοί του στούντιο αρνήθηκαν ευγενικά την προσφορά τους. Τώρα έχει μάθει να τρώει καρότα. Δεν γίνεται. Just one day. See you later.

σχεδόν νύχτα στην έξυπνη πόλη μας με 32 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους πάντα, γενικά αίθριος ο καιρός, πολλοί τουρίστες στους δρόμους της πόλης, στους περιφερειακούς δρόμους, αρκετοί εκδρομείς και αδειούχοι επιστρέφουν στις έδρες τους. Καλά ήτανε παιδιά, τα κεφάλια μέσα τώρα.

Οι επισκέπτες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και μετά να μεταβούν στην Χαλκιδική, απαραίτητος θα κάνουν το πέρασμα από τη Λεωφόρο Νίκης παραλιακά, έτσι για να απολαύσουν και τα αρώματα της θαλασσινής άβρας.

Γεια σου, Ανέστη Φιλαράκη, που μου γράφεις τελευταία εβδομάδα στην Ποτίδεα. Δεν ευχαριστήθηκες τόσο. Εάν δεν ευχαριστήθηκες, καλό είναι να μείνεις άλλες δύο εβδομάδες. Μήπως θα κλαίνε τα μωρά σου να τα ταΐσεις. Τώρα είναι καιρός να απολαύσεις τις ωραίες στιγμές. Χαιρετίσματα και στην υπόλοιπη οικογένεια. Κάνε και μια βουτιά για μας. Σήμερα βλέπω στην παρέα είναι και ο φίλος μας, ο cab driver, ο Στέφανος Μπιτσιλής, συμπολίτης. Γεια σου Στέφανε, καλή βάρδια φιλαράκι.

με την υπογραφή του Θωμά Τρακατέλη. Καλησπέρα από την έξυπνα ζεστή πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάλι μας την έφερες. Άρα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνεις την ατμόσφαιρα. What's up, Doc? Ευάγγελε.

Χαίρε αγαπημένοι φίλοι, τελέ, σελέ, πονάτη. You like it? Πάντα είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερες εκπομπές, έτσι να ξεκουράζει τον κόσμο και να του γεμίζει έτσι τον εγκέφαλο λίγο με θετική ενέργεια. Αλλά δεν προλαβαίνεις με τις τρελές καινούργιες έρευνες. Υπάρχει άλλη μία τρελή έρευνα η οποία άκου τι ισχυρίζεται. Ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν παράγει συνείδηση. Και λέει ότι, θα σας πω ποιος είναι ο κύριος, τίποτα στην επιστήμη δεν εξηγεί πως 3 κιλά ύλης, όσο ζυγίζει ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος, μπορούν να αγαπήσουν, να μισήσουν, να ονειρευτούν, να φανταστούν, να φοβηθούν ή να ελπίζουν για το μέλλον τους. Μάλιστα. Από τότε δηλαδή που οι νευροεπιστήμονες άρχισαν να ερευνούν το ανθρώπινο μυαλό, αναζητώντας την αιτία της συνείδησης, ενεργούν με βάση μια θεμελιώδη υπόθεση. Ότι η συνείδηση είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου. Και είναι εξαιρετικά διαστητικό. Έχουμε συνείδηση, ενώ οι πέτρες, η βρωμιά και άλλοι άψυχοι ύλοι δεν φαίνεται να έχουν. Αλλά αυτός ο ερευνητής αντιστρέφει αυτή την υπόθεση. Βέβαια δεν ξεχνάμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη πολύ τρελοί επιστήμονες. Αλλά αυτός ο ερευνητής αντιστρέφει την υπόθεση και το είπε σε ένα συμπόσιο νευροεπιστημών στην Πορτογαλία, στο Ινστιτούτο Άλεν Κριστόφ Κοχ, ο οποίος προκάλεσε μια γενναία πρόκληση. Ο Κριστόφ Κοχ λοιπόν είπε ότι η συνείδηση, κύριοι, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια φυσική ιδιότητα του σύμπαντος και όχι προϊόν της φαιάς ουσίας. Downtown. Downtown.

Και όλα αυτά δεν τα σκέφτονται όταν είναι μόνοι τους. Τα σκέφτονται συνήθως σε κάτι συνέδριο, έτσι βαρύ γδουπά, να δημιουργήσει αίσθηση στο πλατή κοινό και στο ευρύτερο κοινό και στο παγκόσμιο κοινό.

That's alright, that's alright. 8 και 28 λεπτά, η κατάλληλη ώρα για να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του Σελεμπών. Δευτέρα βράδυ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά το

0: Διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Status FM. Στους 107.7.
4: Είναι το σελεμπόν της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους όσους ήρθαν αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Θα σας περιποιηθούμε αμέσως.

Χαιρετίσματα στον Άφλιο. Ωραία η περιγραφή, φίλε Έαντα, με θέα το μαγευτικό Μπούρτζι που αυτή ακριβώς τη στιγμή σφίζει από πολυάριθμους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και μας εδώ απέναντι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια δηλαδή, σφίζουν από ιδρωμένους τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου, ψάχνοντας απελπισμένα να βρουν οδούς, εστιατόρια, καταστήματα με το GPS, ξέρεις. You know. Και η αγάπη δημιουργήθηκε από πέτρες, φίλε.

Με μεγάλη χαρά διαβάζω τα μηνύματά σας. Περιεκτικά, ευγενικά, κομψά και γρήγορα. Ευχαριστώ τη Σόνια, την κυρία Τέρη, τον Δημήτρη τον Λιάση και τον Θωμά τον Τρακατέλη, ο οποίος είναι guest star στην πόλη μας και πόλη του βέβαια. Πεπισμένος ότι θα έχουμε μια ακόμη star εκπομπή με τον superstar παραγωγό της και το μεγαλοπρεπές κοινό της. Ακριβώς, έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Και είναι αλήθεια, Θωμά, μην ακούς διάφορες διαδόσεις.

Ο ακτιβισμός δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το μάθαμε πέρσι, πρόπερσι, φέτος. Είναι αρκετά παλιό. Ακριβής ημερομηνία 1967. Και πιο ακριβής ακόμη ημερομηνία 24 Αυγούστου 1967. Περίπου 12 νεαροί άντρες και γυναίκες πέρασαν την είσοδο επισκεπτών του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Broad Street. Επικεφαλής τους ήταν ο Άμπι Χόφμαν, ο ακτιβιστής που έμελε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής αντικουλτούρας, με πολλά βιβλία, αρκετά βιβλία. Η ομάδα λοιπόν αυτή είχε ζητήσει προηγουμένως να ξαναγηθεί στο χρηματιστήριο. Η εμφάνισή της βέβαια προκάλεσε κάποιες επιφυλάξεις στους υπευθύνους ασφαλείας, αλλά τελικά οι νεαροί οδηγήθηκαν στην ανοιχτή για το κοινό εξέδρα δύο ρόφους πάνω από την αίθουσα συναλλαγών. Μόλις έφτασαν στο κυκλίδωμα, έβγαλαν από τις τσέπες τους χούφτες χαρτονομίσματα του ενός δολαρίου και τα πέταξαν από το δεύτερο όροφο στους χρηματιστές που βρίσκονταν από κάτω.

This Destination, αυτός ο προορισμός. Το πιάσα, Δημήτρη Λιάση, μέσα είμαστε. Γεια σου, Καρέτσα. Keep the spirit alive, man.

Αφού είδαν οι χρηματιστές τα δολάρια πάνω από το κεφάλι τους να πέφτουν προς τα κάτω, επικράτησε για λίγα δευτερόλεπτα αμηχανία. Ορισμένοι χρηματιστές κοίταξαν προς τα πάνω, άλλοι αποδοκίμασαν τους ακτιβιστές και κάποιοι έσκυψαν ή άπλωσαν τα χέρια τους για να προλάβουν τα χαρτονομίσματα. Η εικόνα λοιπόν των ανθρώπων της Wall Street να κυνηγούν δολάρια που έπεφταν από τον ουρανό ήταν ακριβώς αυτό που επεδίωκε ο Χόφμαν. Εκατοντάδες φωτογραφίες από το σκηνικό αυτό. Το περιστατικό κράτησε ελάχιστα, καθώς η ασφάλεια αμέσως τους απομάκρυνε όλους μαζί, όξο μπούγιο. Η αξία όμως των χαρτονομισμάτων δεν εξακριβώθηκε ποτέ. Ο Χόφμαν υποστήριξε αργότερα ότι πέταξαν περίπου 300 δολάρια, ενώ άλλες μαρτυρίες κατέβαζαν το ποσό στα 30 ή 40 δολάρια. Αντικρουόμενες βέβαια είναι και οι αναφορές για το εάν τα χαρτονομίσματα ήταν γνήσια. Οι ακτιβιστές όμως ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι συναλλαγές διακόπηκαν για 6 λεπτά, που σημαίνει ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων. Και χάρηκαν γι' αυτό και επίσης χάρηκαν για όλο αυτό το μπάχαλο που επικράτησε και είναι όλη αυτή η αναστάτωση, η οποία ήταν σύντομη, ήταν το πρώτο επικοινωνιακό αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που έπεσε στο πάτωμα. Έξω από το κτίριο οι διαδηλωτές σχημάτισαν κύκλο, άρχισαν να φωνάζουν «Free, free, free». Ο Χόφμαν επιχείρησε να κάψει ένα χαρτονόμισμα των 5 δολαρίων, όμως ένας εργαζόμενος του χρηματιστηρίου το άρπαξε και το έσβησε με το πόδι του, κατηγορώντας τον ότι προκαλούσε, και μέχρι το τέλος της ημέρας οι εικόνες είχαν ταξιδέψει σε ολόκληρη τη χώρα. Η ενέργεια ήταν μια συμβολική επίθεση στην απληστία, στον καταναλωτισμό και σε ένα σύστημα που κατά τον Χόφμαν χρηματοδοτούσε και συντηρούσε τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Now, here comes the music. Η Μαντόνα που δημιούργησε διάφορα σχόλια με την επίσκεψή της στην Ελλάδα. Το καινούργιο της άλμπουμ είναι αυτό, διαλέξαμε το Fragile. Άλμπουμ του 2024-26. Μείναμε λίγο 2 χρόνια πίσω. Δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε.

Η ακτιβιστική ομάδα του Άμπι Χόφμαν δεν είχε ακόμη πάρει επισήμως το όνομά της, το οποίο ήταν Γήπης. Κάτι σαν το Χήπης, αλλά με γη. Πις. Από τα αρχικά Youth International Paris, με το οποίο θα γινόταν γνωστή λίγους μήνες αργότερα. Ο Χόφμαν λοιπόν και ο συνεργάτης του, ο Τζέρι Ρούμπιν, ο οποίος έγραψε και αυτός βιβλία, πολύ ωραία, και βιβλία μελλοντολογικά, και έχουν πέσει μέσα και οι δύο. Πίστευαν ότι ο παραλογισμός της πολιτικής και της κοινωνίας μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν εξίσου παράλογο θεατρικό τρόπο. Ανέμακτο. Το περιστατικό στο χρηματιστήριο αποτέλεσε και μία από τις χαρακτηριστικότερες εκφράσεις του λεγόμενου «γκερίλα θίατερ». Σύντομες δηλαδή προκλητικές δράσεις σχεδιασμένες ώστε να παράγουν μία εικόνα αρκετά ισχυρή για την τηλεόραση και τις εφημερίδες. Όλα γίνονται για το «ειδίνε», το «δες», το «κοίτα», το «βλέπε». Και βγάλει συμπέρασμα μετά. Τηλεοράσεις, εφημερίδες και τώρα με τα μέσα social media κατευθείαν στον αέρα. Viral. Ο Χόφμαν όμως έγραψε αργότερα ότι οι ακτιβιστές δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί πλήρως την έννοια του media event. Η επιτυχία της δράσης απέδειξε ακριβώς το αντίθετο. Χωρίς μακροσκελής διακηρύξεις, η εικόνα των χρηματιστών που έσκυβαν για να μαζέψουν μερικά δολάρια συμπύκνωνε όλο το μήνυμα. Στο μυαλό εκατομμυρίων εφήβων το χρηματιστήριο μόλις είχε καταρρεύσει, θα έγραφε αργότερα ο Χόφμαν. Η Wall Street όμως δεν κατέρευσε, αλλά πήρε τα μέτρα της. Σκληρά και δυνατά μέτρα. Because you are all I need. Αν δεν υπήρχε ο Χόφμαν με την ομάδα του, δεν θα υπήρχε ίσως το χρηματιστήριο.

περίμεναν για πολλά χρόνια να καταρρεύσει το χρηματιστήριο, πήρε τα μέτρα του. Περίπου τρεις μήνες αργότερα, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τοποθέτησε γύρω από την εξέδρα των επισκεπτών, τα οποία μπορείς να δεις σήμερα, αλεξίσφαιρα τζάμια πάχους περίπου 3 εκατοστών και μεταλλικό πλέγμα στην οροφή. Ούτως ώστε ό,τι ρίξεις από ψηλά να μην φτάσει κάτω στην αίθουσα συναλλαγών. Το κόστος της παρέμβασης αυτής υπολογίστηκε τότε στα 20.000 δολάρια. Ποσό πολλαπλάσιο από την αξία των χαρτονομισμάτων που είχαν πετάξει οι ακτιβιστές, έτσι, έτσι. Αλλά επισήμως, όπως καταλαβαίνεις, και το χρηματιστήριο απέδωσε την αλλαγή σε λόγους ασφαλείας, αλλά έπρεπε να γίνει εκ των πραγμάτων. Η ιστορία επιφύλασε και μία τελευταία ειρωνία. Ο Dow Jones ολοκλήρωσε εκείνη την εβδομάδα με πτώση σχεδόν 25 μονάδων στις 894,07 μονάδες. Η υποχώρηση δεν είχε φυσικά καμία σχέση με το περιστατικό, αλλά τέργεζε ιδανικά στη μυθολογία που άρχισε να δημιουργείται γύρω από αυτή την κίνηση. Είπαμε, in the image.

0: Αυτή τη στιγμή τώρα έχει δημιουργηθεί ένα ποτηλιάρισμα εκεί στο περιφερειακό προς ανατολικά, προς δυτικά κατεύθυνση, εκεί στο ύψος Σικές. Μην βιάζεστε, θα φτάσετε. Στην Νικόπολη επίσης, στη Γέφυρα, υπάρχει εκεί ένα μικρό ποτηλιάρισμα. Στο Βαρδάρι τα ίδια συνηθισμένα πράγματα. Δευτέρα βράδυ, ακριβώς λίγο πριν τις 9, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, με ελάχιστο κόσμο εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, βαθμοί 32 θερμοκρασία εδάφους, πού να περπατήσεις και πώς να περπατήσεις. Κανονικά είναι καύσωνας και επηρεάζει πολύ τις μεγάλες ηλικίες. Ξέρεις, τα χάνεις σιγά σιγά, αργά αργά. Δηλαδή πηγαίνει κάπως με το πάσο, αλλά σε βρίσκει. Δεν υπάρχει περίπτωση, σε βρίσκει. Η βροχή των δολαρίων τελικά δεν άλλαξε τη Wall Street. Ούτε τον πόλεμο στο Βιετνάμ μας σταμάτησε. Αυτά όλα για τους ακτιβιστές και τον ακτιβισμό, ο οποίος είναι, να είχαμε να λέγαμε, το ένα βοηθάει το άλλο, ξέρεις τώρα. Αυτά είναι όλα αλληλοεπικαλυπτόμενα. Άλλαξε όμως τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να στηθεί μια πολιτική διαμαρτυρία στην εποχή της τηλεόρασης. Παιδιά, έχουμε κάμερες, ελάτε όσο περισσότεροι μπορείτε και ας μην είστε μαζί μας, ελάτε εκεί να βγούμε μια φωτογραφία ομαδική. Αυτό το πράγμα άφησε πίσω της μια εικόνα πολύ πιο πολύτιμη από τα λίγα χαρτονομίσματα που σκορπίστηκαν στην αίθουσα συναλλαγών. Νομιμοποίησε εν ολίγης τον ακτιβισμό και κάθε είδους ακτιβισμό, δηλαδή και τον σημερινό που βλέπουμε από το YouTube, από διάφορες ειδήσεις γερμανικών καναλιών με τους ακτιβιστές που κλείνουν τους δρόμους, που τους μαζεύουν οι οδηγοί και τους πετούν σασακιά στην άκρη του δρόμου. Αυτοί ξαναεπιμένουν, επιστρέφουν. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι ξαπλώνουν, κάποιοι άλλοι οι οποίοι κολλούν τα χέρια τους στο οδόστρωμα με μια ισχυρή κόλλα, και όταν οι αστυνομικοί τα τραβούν βία για να τους ξεκολλήσουν, ακούς κραυγές πόνου, τύφλα να έχουν τα χειρουργεία. Εν πάση περιπτώσει, καλός ο ακτιβισμός, αλλά είναι για τους ακτιβιστές. Δεν θα πάρουμε, ευχαριστούμε. Έτσι κι αλλιώς ο Κοχ το είπε. Δεν υπάρχει συνείδηση σε λάθος μέρος. Ψάχνουν οι επιστήμονες για την αιτία της συνείδησης σε λάθος μέρος. Τώρα, αυτός ο ακτιβισμός, αν νομίζετε ότι γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα ή υποσυνείδητα, κάπου χάνουμε την μπάλα. Κάπου χάνουμε την μπάλα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολυθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 24 Αυγούστου. Σε τρεις μερούλες, βράδυ 27 Αυγούστου, δισεκατομμύρια άνθρωποι θα απολαύσουμε τη σκιά της γης να βάφει τη σελήνη σε μια διακριτική κοκκινοπή απόκρωση. Πρόκειται για τη μερική έκλειψη σελήνης του Αυγούστου. Και ξέρετε πότε συμβαίνουν τέτοιες εκλείψεις, όταν η γη περνάει ακριβώς ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη, κατά τη φάση της Πανσελήνου. Ωραίο. Πρόκειται για μια ατελείευτη γράμμιση

Εν τω μεταξύ, οι παρατηρητές του ουρανού, οι γενικά οι πολίτες οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα τηλεσκόπιο, θα παρατηρήσουν τη νυχτερινή πλευρά της Γης και θα δουν για πρώτη φορά την παρασκιά της Γης, το πιο σκοτεινό εσωτερικό τμήμα της σκιάς της, να μπαίνει στην επιφάνεια της Σελήνης, να απλώνεται στην επιφάνεια της Σελήνης. Η τεράστια αυτή σκιά θα συνεχίσει να προχωρά πάνω από το γεμάτο κρατήρες σεληνιακό τοπίο τις επόμενες ώρες. Εκείνη περίπου την ώρα μπορεί να παρατηρήσετε και τη σκιασμένη περιοχή της Σελήνης να αποκτά και το κοκκινοπό, αυτό το ηλιακό φως που περνά και φιλτράρεται μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης. Το φαινόμενο αυτό συχνά αποκαλείται ματωμένη σελήνη κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης. Επομένως, εκείνη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όσοι είστε παρατηρητικοί, παρατηρήστε τα νέα στις εφημερίδες, στις ψηφιακές και στα social media, πόσα άσχημα γεγονότα θα συμβούν και πόσα καλά, ας το πούμε. Είναι ενδιαφέρον.

Ω, γεια σας κυρία Αρσινόη, από παραλία Ναυπλίου, ε. Ωραιότατα. Μου θυμίζει λίγο έτσι Κο. Βλέπεις όλες οι νησιώτικες παραλίες είναι το ίδιο. Εκτός της Ρόδου βέβαια που δεσπόζει το μεγάλο κάστρο των υποτών. Μαγεία. Το έχω περπατήσει και όλα τα στενά του μέσα. Και περίμενες από κάποια αγωνία τώρα να σου βγει ένας υπότης, να σου πει πού πας φιλαράκι. Κάποια στιγμή για το μεταξύ για την ασφάλεια της πόλης αυτής, της υποτικής, χρησιμοποιούνταν δύο δημοτικοί αστυνόμοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ανάλογα. Έκαναν περιπολία στους δρόμους της παλιάς πόλης, στο κάστρο των Ιωαννιτών, με άλογα, με τις πολύ ωραίες στολές τους. Αλλά γρήγορα το σταματήσανε. Γιατί? Γιατί? I'm asking you. Ζουλού πάρτι, ζουλού. Έτσι έχουν γίνει τα ελληνικά νησιά. Άμα τη αφήξει των επενδυτών. Και όχι μόνο τα νησιά, και η χώρα.

Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Άντα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με την έκλειψη. Δεν βαριέσαι, θα λυθεί και αυτό. Προσέξτε τώρα, προχθές σας έλεγα για ένα ρομποτάκι της Unitree, της κινέζικης αυτής εταιρείας, η οποία είναι πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή στον κόσμο στην κατασκευή ρομπότ, ανθρωποειδών ρομπότ, με το ρομποτάκι των Σούπερμαν, ο οποίος μπορούσε να πηδήξει αποστάση ακινησίας κοντά στα 2 μέτρα. 1,70 είναι το ανθρώπινο άλμα από τέτοια στάση. Κοντά στα 2,10 πήδηξε. Και όχι μόνο αυτό, έτρεξε και έσπασε και το ρεκόρ του Usain Bolt. Αυτό το ανθρωποειδές λοιπόν θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ρομπότ που θα γίνουν στην Κίνα. 666, προσέξτε τον αριθμό, 666 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με περισσότερα από 2.000 ανθρωποειδή ρομπότ συμμετέχουν στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Ρομπότ στην Κίνα, που περιλαμβάνουν αγώνες ταχύτητας, δρόμου δηλαδή, αγώνες πάλης, κάτς και γενικώς μάχης, αγώνες πινκ-πονγκ, αλλά και ποδοσφαίρου. Ειδικά του ποδοσφαίρου που είδα ένα στιγμιότυπο από βιντεάκι, είναι όλα τα λεφτά, είναι γελία πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο χρήσιμοι είναι αυτοί οι αγώνες για τους ανθρώπους. Πόσο χρήσιμοι. Και υπάρχουν επίσης και πιο πρακτικοί διαγωνισμοί. Διαγωνισμοί, ας πούμε, βιομηχανικής συναρμολόγησης, συσκευασίας και χειρισμού εργαλείων. Ναι, για εσάς που σας ενδιαφέρει. Η Κίνα πάντως, να ξέρετε ότι ηγείται παγκοσμίως στην παραγωγή ανθρωποειδών άχρηστων ρομπότ και υπεύθυνη για περισσότερο από το 80% των παγκόσμιων αποστολών με άχρηστα ρομπότ, τα οποία φαντάζομαι, επειδή είναι κατασκευές ανθρώπινες, είναι γεμάτες λάθη. Αυτό είναι δεδομένο. Και έχουν αρχίσει στην Κίνα ήδη να αντικαθιστούν τους ανθρώπινους εργάτες σε ορισμένες οικιακές γραμμές, ας πούμε συναρμολόγησης, υπηρεσίες, delivery. Αν και τα ρομπότ δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί ευρέως έτσι, δηλαδή να γεμίσει με ρομπότ, ο διαγωνισμός έρχεται εβδομάδες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν εισαγωγές ανθρωποειδών ρομπότ ξένης κατασκευής, επικαλούμενες ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Βεβαίως, υπάρχει πρόβλημα. Και άμα πέσει στην αντίληψή σας κάποια ανάλυση σχετικά με το πώς η προσέγγιση της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη διαφέρει από αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών, θα καταλάβετε γιατί ανησυχεί για την ασφάλειά της. Και όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όποιες άλλες χώρες εισάγουν ρομπότ από την Κίνα.

Ολυμπιακοί αγώνες ρομπότ. Ολυμπιακοί αγώνες ρομπότ. Τι άλλο θα σκεφτούν. Ένα μηχάνημα φυσικά θα έτρεχε πιο γρήγορα από το Usain Bolt. Και μία βέσπα να βάλεις δίπλα στο Usain Bolt, με την επιτάκυνση που έχει θα τον κερδίσει. Τι βέσπα δηλαδή και τι δίποδο τρεχαλιτό. Να κοροϊδεύουμε το πλήθος. Και από την άλλη να φοβόμαστε ότι θα μας κλέψουν και τις θέσεις εργασίας. Μάλιστα ένα από τα ρομπότ που πήρε μέρος στα 100 μέτρα δεν σταμάτησε και πήγε, έπεσε επάνω σε έναν τοίχο με σφουγγάρι, εκτινάχθηκε όμως προς τα πίσω, πέφτει με το μεταλλικό κεφάλι ας πούμε κάτω και σπάει η μέση του, η μέση ξέρεις, εκεί που ενώνονται τα πόδια με το υπόλοιπο σασί. Έβγαλε σπινθήρες και ακούστηκε από τον πλήθος ένα στεναχωρέθηκαν. Πάει το ρομποτάκι. Πάει καινούργια κούκλα θα πάρεις για την κόρη. Να της φέρνει τα βιβλία, να την βοηθάει λίγο στα μαθήματα, να την πηγαίνει στο σχολείο, προστάτης καλός για τα μικρά παιδάκια, να τα συνοδεύει στο σχολείο, να τα παίρνει από το σχολείο. Και τα παιδάκια δένονται τόσο πολύ μεταξύ των παιχνιδιών τους και ειδικά των δίθεν ζωντανών αυτών ανθρωποειδών ρομπότ. Οπότε σκεφτείτε λίγο το μέλλον αυτών των παιδιών. Χωρίς ρεύμα, χωρίς αντλίες καυσίμων, τα βενζινάδικα να σταματούν να λειτουργούν, να μην μπορείς να φορτίσεις την μπαταρία του ρομπότ σου. Ένας νέος, όμορφος, τρελός κόσμος μπροστά μας. Και πάντα με την πλευρά μας, την καλή πλευρά του ανθρώπου. Πόσο καλοί είναι αυτοί οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα ρομπότ. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινάμε.

μπράβο, έχεις και τη χάρη. Έχεις και τη χάρη της Χρυσοχέρας Άννη Νικολαϊδού. Χαιρετίσματα και στον Ανιψιό που θα απολαύσει το γλυκό. Always on your side. Γι' αυτό αγαπάμε τις θίτσες. Δεν μας καλάνε, Χατέρι, ό,τι και να ζητήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια, το επιβεβαιώνω και εγώ με τη θεία μου τη Σοφία. Δεν μου χαλούσε, Χατήρι, με τίποτε. Και όλοι σας έχετε κάποια τέτοια θεία ή κάποιο θείο, ας πούμε, που στα τραπέζια τα σογιού, σογιο τραπέζι, σόι, ξέρεις τώρα, υπάρχει ο θείος, ο ένας και μοναδικός, ο οποίος είναι ξεχωριστός. Ο οποίος παρατηρεί τους συνδετημόνες, τρώει αργά, πετάει καμιά φιλοσοφία ή κάποια ατάκα σε κάποιον που δεν του άρεσε κάτι, μια συμβουλή. Ναι, θείο, εντάξει, θα το κάνουμε, μη στεναχωριέσαι. Τα τούβλα περιμένουμε και το τσιμέντο. Αχ, αυτοί οι θείοι και οι θείες. Αχ. Αλλά φεύγουνε νωρίς, ρε φίλε. Je ne peux plus t'aimer.

Έκλειψη σελήνης και έλλειψη συνείδησης. Θα μας τρελάνει ο κύριος Κοχ. Το έγραψε μάλιστα και σε ένα βιβλίο του όσον αφορά τη συνείδηση. Αλλά ό,τι κατάλαβε αυτός, καταλάβαμε και εμείς. Δηλαδή έριξα μια ματιά και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Είναι έτσι αυτό που λέμε με τους τρελούς επιστήμονες. Έχουν τόσο τρελές ιδέες που δεν μπορούν και οι ίδιοι να τις εξηγήσουν. Καλή ώρα η μαύρη τρύπα. Έγραψε ένα βιβλίο κάποια στιγμή ο τελευταίος μεγάλος φυσικός, το οποίο το διάβασαν πολλοί επιστήμονες, συνάδελφοί του, αλλά δήλωσαν ότι δεν καταλάβαμε τίποτε. Γιατί νομίζετε ότι ο ίδιος που έγραψε όλο αυτό το πόνημα για τις μαύρες τρύπες ήξερε τι έγραφε? Ήξερε, θα πούνε πολλοί. Αλλά κανείς ακόμη μέχρι σήμερα δεν κατάλαβε τι είναι αυτές οι μαύρες τρύπες και γιατί είναι τρύπες.

0: Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εν τω μεταξύ, τα καλά νέα είναι ότι ξεκίνησαν να κατασκευάζονται μεγάλα data center και στην Ελλάδα, ένα στο Λαύριο, αναμένουμε και στη Θεσσαλονίκη τοποθεσία. Data center για να εξυπηρετεί η τεχνητή νοημοσύνη. Το μόνο πρόβλημα που θα υπάρξει είναι το ενεργειακό, και σε νερό και σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μεγάλες οι ποσότητες που τραβάει, ελπίζοντας ότι οι δημιουργοί των data center έχουν βρει τρόπους να ψύχουν τις μηχανές τους

ιστορίες αγάπης και έρωτα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι ερωτεύτηκαν τεχνητή νοημοσύνη δηλώνουν ότι δεν είναι και άσχημα, μια χαρά είναι. Μπορείς να κάνεις και γάμο χωρίς να την έχεις στο κεφάλι σου. Να την έχεις στο κινητό σου, ρε παιδί μου, και να τη σβήνεις όποτε θες την ησυχία σου. Ναι, εκεί φτάσει, έχει φτάσει ο άνθρωπος, που σημαίνει έλλειψη συναισθηματισμού, έλλειψη συνείδησης, και ίσως να έχει και δίκιο ο κύριος Κοχ όταν μιλάει για συμπαντική συνείδηση. Καλό βράδυ, κυρία Δέσποινα, ευχαριστώ πολύ. Πάντα έτσι ξεκινάμε, με υγεία, δύναμη και στη συνέχεια με όλα αυτά που ακούμε πληγώνεται η καρδιά μας. Έτσι. The best radio in town. Status 107.7.

Ανοίγω μια παρένθεση. Εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό εδώ και εβδομάδες. Απλώς στην κυβέρνηση έκαναν διακοπές.

My time is here. Και τι δεν κάνει αυτός ο Μοσδάμπα, πως το λένε, ο δήμαρχος, ο μουσουλμάνος κομμουνιστής. Ναι, αυτός έκανε βουτιά σε μια πισίνα με την κουστούμιά του και την γραβατιά του και γέλασε σε χαλβάς, νομίζοντας ότι όλοι αισθάνθηκαν διαφορετικά για το πρόσωπό του επειδή βούτυξε στην πισίνα.

Κάθε τόσο οι Έλληνες διακόπτουν όπου και βρίσκονται παραλία, πισίνες, να φωνάξουν «Κωστάκι, έλα έξω, άσε το θείο να κολυμπήσει μόνος του, έλα να σου πω εδώ, μη, μη, μη». Κανένας δεν τους έχει πει να πηγαίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο παιδί τους, αν θέλουν να το πουν κάτι. IQ λαχανιού. Τι να κάνεις με ένα τέτοιο λαό? Να αναζητάς Όσκαρ? Ίσως να το πάρουμε κάποια στιγμή. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να μας γράψει το βιβλίο Guinness στα ρεκόρ κομμάτων σε κάθε εκλογική αναμέτρηση που ζητεί την ψήφο κάποιων εκατομμυρίων Ελλήνων, σε εισαγωγικά.

Πολύ ωραία το θέτει ο Δημήτρης Ευθυμάκης στην ιστοσελίδα Πρόταγκον. Γράφοντας το παλιό ψωμί, βέβαια, δεν είχε βιογραφικό. Δεν σε ενημέρωνε από ποιο χωράφι κατάγεται ο σπόρος, αν άκουγε Μότσαρτ την ώρα που φούσκωνε το προζύμι, αν ο λιναρόσπορος συλλέχθηκε με πανσέλινο. Ήταν ψωμί. Το έκοβες, το μοιραζόσουν και τελείωνε. Ψωμί γιατί δεν φέρατε?

Εν τω μεταξύ, μου αρέσει να ταξιδεύω μαζί σας. Μου αρέσουν αυτά τα βιντεάκια από τα ταξίδια σας ή τις περιγραφές σας από τόπους που περάσατε, όπως ο Λευτέρης μου στέλνει από Μαρκόπουλο. Καλησπέρας. Σήμερα μου γράφει, η μέρα είχε και μια βόλτα για δουλειά ως την παλιά Επίδαυρο. Στο γυρισμό είδαμε και σαραντάρια. Για τέτοιο καύσο να μιλάμε. Θα το συνηθίσουμε, Λευτέρη. Θα το συνηθίσουμε και μετά θα μας φαίνονται και τα 45άρια normal. Πολύ normal. If this world is mine. Αν αυτός ο κόσμος ήταν δικός μου, τι θα μπορούσα να κάνω. Τραγουδιστά.

Τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτή η απέσια κίνηση που έκαναν παρασυρμένοι οι γονείς των αδικοχαμένων παιδιών στα τρένα, στα Τέμπη, να γράψουν τα ονόματά τους στις πλάκες του πεζοδρομίου μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, χωρίς να σκεφτεί κάποιος ηλίθιος νους ότι έτσι, γράφοντας τα ονόματα κάποιων αδικοχαμένων παιδιών, τα προσβάλλεις διπλά όταν τα γράφεις σε πλάκες πεζοδρομίου. Ηλίθιε. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή, διότι αυτές οι πλάκες θα πατηθούν. Θα πατηθούν. Ευτυχώς πρέπει να σβηστούν πριν αρχίσουν οι επισκέπτες και πατούν επάνω σε αυτά τις πλάκες. Για μερικούς ηλίθιους πολιτικούς, πραγματικά ηλίθιοι όμως, καιροσκόποι, απατεώνες, χωρίς ίχνος ευαισθησίας, απολύτως, πάνω στις πλάκες πεζοδρομίου τα ονόματα αδικοχαμένων νεκρών παιδιών. Είναι από αυτά που λένε δεν έχουν το Θεό τους,

Και η άλλη βγήκε και έκανε κόμμα, εκμεταλλευόμενη όλη αυτή την κινητοποίηση υπέρ των αδικοχαμένων παιδιών. Θέλοντας τι? Τι θέλοντας? Να ρίξουνε το Μητσοτάκι. If you have your God, αν έχεις το Θεό σου, και αν δεν τον έχεις, ψάξε να τον βρεις. Αναλγησία, απληστία, αλαζονία, αυτό διακρίνει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν με τα κόμματά τους τα ασυνάρτητα να διοικήσουν τον κόσμο, όταν δεν μπορούν να διοικήσουν το ίδιο τους το σπίτι.

Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι οι σερβιτόροι σήμερα είναι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο με τα γκαρσόνια της γενιάς μου. Κανένα. Πλέον είναι μια γενιά πανέμορφη. Ορεξάτη, αγόρια και κορίτσια. Μορφωμένη. Ταξιδεμένη. Πεντακάθαρη, γελαστή, χωρίς κόμπλεξ κατωτερότητας και ευγενική στη συμπεριφορά τους όταν θα έρθουν να σου ζητήσουν να εκτελέσουν την επιθυμία σου. Τι θα πάρετε παρακαλώ, καλώς ήρθατε και πάει λέγοντας. Και πρέπει να την πάρουμε. Όχι μόνο εμείς από τα ραδιόφωνα και να είχαμε να λέγαμε και οι διάφοροι δημοσιογράφοι να γράφουν, αλλά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες εστίασης.

Τα καλά νέα βέβαια από την επιστήμη είναι και όσον αφορά τον καρκίνο και οι επιστήμονες βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε ένα εμβόλιο. Έγινε μια κλινική δοκιμή ενός εξατομικευμένου εμβολίου τεχνολογίας mRNA κατά του μελανόματος και στέφθηκε με επιτυχία. Ενώ οι βιοτεχνολογικές εταιρείες Moderna και η Merck επιταχύνουν τις δοκιμές και σε άλλες μορφές καρκίνου, όπως του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης και του νεφρού. Και διαβάζοντας όλα αυτά, αναρωτιέσαι, βρισκόμαστε άραγε μπροστά σε ένα εντελώς νέο τρόπο αντιμετώπισης της νόσου? Πιστεύω πως ναι. Ήδη βρισκόμαστε στην εποχή που έχουμε τα όπλα τουλάχιστον. Τους είσαι, Allons-y. Ευχαριστώ τους φίλους που δηλώνουν την παρουσία τους με μηνυματάκια. Γεια σου, Λεωνίδα.

0: Ωραία, να δανειστώ αυτό που έγραψε η Τελέσιλα στο μήνυμα που μου άρεσε πάρα πολύ και να κλείσουμε για διαφημίσεις. Θείο σχέδιο. Θαυμαστός ο κόσμος. Και όταν θαυμάζουμε, απορώντας, απολαμβάνουμε τους φιλοσοφικούς πόρους. Διότι αρχή φιλοσοφίας το θαυμάζει, λέει ο Πλάτων. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ, συμφωνώ. Ωραίοτατα. Το θαυμάζει, αλλά και η φαντασία, μεγάλο όπλο.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ladies and gentlemen,
11: Σιλεμπον. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Άργησα πολύ, έτσι. Το λέω για τους φίλους μου στην ΚΟ, οι οποίοι μου έχουν στείλει ήδη χαιρετίσματα. Νίκος Γιωτζής, Νίτσα Κεφαλιανού, ο κύριος Στέφανος Λαμτζής. Γεια σου, καπετάνια. Η Τόνια, η Μιχαλίτσα Ξενικού, ο Βαγγέλης Καλογρίτσας, ο Βαγγέλης ο Κυπρέος, ο Μανώλης Κορκής και ο Μανώλης Κάπας.

Γεια σου Έρνα Ρή, Παναγιώτη Τρουμούλη, τον φίλο μας τον Τριαντάφυλλος Βουρουένο. Όσο πας και φαρδένεις ρε φίλε. Πολύ γυμναστήριο. Όλα με μέτρο, όλα με μέτρο. Την κυρία Μαρία Χατζηγιακουμή, την κυρία Θόμη Πατρούδη. Γεια σας κυρία Θόμη. Κάθε βράδυ εδώ, παρεούλα. Αλλά και τα μεσημέρια του Σαββάτου. Τον Πάνο Φωτιάδη, τον Στέργιο Αργυρίου, τη Λένα Σβένιγκσον. Ο γνωστός μας ο Μιχάλης ο Χαρτοφύλης, ο Νεκτάριος Μαγκλής, Θέμης Μυτιλινιός. Πάμε και στην Αυστραλία, Σίδνεϊ, Αντώνης Παζίνας. Atlantic City, New York, Manhattan. Groove on. Μαμντάνι, ο δήμαρχος της New York. Έπεσε ο κρυόκολος σε πισίνα για να δείξει ότι έχει αμερικάνικο πνεύμα και όχι Ουγκάντα. Γεια σου Ελευθερία Πλευράκη. Το Μάνο Σκουμπουρδί και τον Λευτέρη Παγώνη, Μαριάννα Παπαγιανίδου και τον Πόλη Κουτσιάλη. Σας κάλυψα, εντάξει. Καιρός να έρθετε και εσείς στην παρέα μας, στην σελίδα μας. Θα σας αρέσει.

Ναι ρε φίλε, τρελαίνομαι. Δηλαδή ούτε στα πιο εφιαλτικά όνειρά μου πίστευα ότι η Νέα Υόρκη θα εκλέξει μουσουλμάνο και δι αριστερό κομμουνιστή ως δήμαρχο της πόλης. Και πού συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό κύριε Ντόναλντ Τραμπ? Έχει τη λύση βέβαια να ξεφορτωθεί μερικούς ενοχλητικούς έτσι επενδυτές, αλλά το πάει λαου λαου. Περιμένει τα αποτελέσματα αυτής της, των ενδιάμεσων εκλογών, και στη συνέχεια θα ορθοποδήσει διαφορετικά.

Βλέπεις, μας τελειώνουν και οι ορθοί Αμερικανοί, ας πούμε. Πιο πολλοί, σε μερικές πολιτείες είναι πιο πολλοί μουσουλμάνοι από τους εκεί γηγενείς Αμερικανούς. Αυτά βέβαια είναι τα αποτελέσματα χωρών που δημιουργούνται από μεταναστές, πρόσφυγες, πολυφυλετικές χώρες. Μετρήστε λίγο πόσες ελληνικές φυλές υπάρχουν από την αρχαιότητα. Πελασγοί, Αιωλείς, Ίωνες, Θεσσαλοί, Ηπειρώτες. Μήνωες,

Κρεκάνικο, Μάγνα Γκρέτσια και πάει λέγοντας. Γύρισε το από την άλλη πλευρά τώρα.

Έχουμε μεγάλη πλάκα, πολύ μεγάλη πλάκα. Το Ιράν απειλεί τη Βουλγαρία, λέγοντας μη βοηθάτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας επιτεθούμε. Παιδιά, τα πράγματα ζορίζουν. Όπως καταλαβαίνετε, εντωμεταξύ οι Αμερικανοί έχουν άλλο βιολί. Κυρώσει σε όποιον κρατά οικονομικά ζωντανό το Ιράν. Η άλλη πλευρά. Στο 50% ανεβάζει ο Τραμπ τους δασμούς για χάλιβα και αυτοκίνητα από τον Καναδά. Άλλο μέτωπο από εκεί. Υπάρχει φόβος νέας επιστράτευσης και οι Ρώσοι σκέφτονται να σηκωθούν να φύγουν, ομαδικώς δηλαδή, να διάσουν τη χώρα. Ο φόβος νέας επιστράτευσης δηλώνεται από το ύφος του Πούτιν, ο οποίος βγαίνει και σε αφίσες ζητώντας στρατιώτες. Και ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου. Αλλά δεν τα κατάφερε και τώρα μιλάει αυτός. Άσε που στη Ρωσία γίνεται το, έλα να δεις. Ουρές στα πρατήρια, νέες ελλείψεις από πετρέλαια, βενζίνες. Εισάγει από το εξωτερικό. Διότι τα ουκρανικά πλήγματα, όπως θυμάστε, στα δηληστήρια και τα προβλήματα στον εφοδιασμό έχουν φέρει μεγάλη δοκιμασία στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. Στρατιώτες θα τους στείλει ο Κίμ, αλλά τι να κάνουν τα παιδάκια αυτά. Χαμογελαστά θα φύγουνε.

Εν τω μεταξύ, σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη έχουμε με το Δούναβι, ο οποίος στερεύει και αποκαλύπτει και τα μυστικά της Ευρώπης παράλληλα. Από ναζιστικά ναυάγια, όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και τα απομεινάρια μιας ρωμαϊκής γέφυρας. Ιστορική ξηρασία. Ξηρασία η οποία φέρνει και κομμάτια της ευρωπαϊκής ιστορίας από το παρελθόν. Αλλά εντάξει, αυτά τα γνωρίζουμε, δεν θα θέλαμε να τα δούμε και ζωντανά και να τελειώνει το νεράκι στην Ευρώπη και να τραγουδάμε όλοι μαζί Αλλαχού Ακμπάρ και να περιμένουμε βροχές. Στην Ιταλία υπάρχει, προσέξτε, πρόστιμο στους πεζούς που κοιτούν το κινητό ενώ διασχίζουν το δρόμο. Σαν χάπατα. Και όχι μόνο αυτό, μερικοί κοιτούν στο πεζοδρόμιο το κινητό και έρχονται κατευθείαν επάνω σου. Το έχω κάνει σε δύο και ήρθαν, καρφώθηκαν επάνω μου μία γυναικούλα. Και όταν λέμε γυναικούλα, σαραντάρα. Να ήταν εκεί αυτό, λέμε τώρα. Και ο δεύτερος ένας νεαρός. Μιλάμε για χάπατα εντελώς. Ποια νεολαία μου λες τώρα, και βγάζουν κάτι διαφημίσεις οι τηλεφωνικές εταιρείες για την νεολαία που τις αξίζει αυτό, που τις αξίζει εκείνο, που τις αξίζει το άλλο, για να είστε κολλημένοι στις οθόνες τους. Έτσι χαΐρι δεν υπάρχει.

κάντο όπως ο Ιάπωνας. Ακριβώς. Και τι κάνει ο Ιάπωνας? Προσέχει τις πόλεις του για να έχει υγιείς πολίτες. Από τους πεζόδρομους, με τα αξιόπιστα τρένα τους, μέχρι την προσβασιμότητα και το σεβασμό στους κοινόχρηστους χώρους. Έχετε ακούσει μήπως για τώρα τελευταία κάποια έτσι πυρκαγιά στην Ιαπωνία? Και ένα άλλο πολύ βασικό είναι το εξής. Πρώτοι οι Ιάπωνες, μετά τους μεγάλους σεισμούς του 1980, δημιούργησαν ένα αντισεισμικό σύστημα για την κατασκευή οικοδομών και ουρανοξυστών, που λειτουργεί ως πρότυπο μέχρι και σήμερα σε όλα τα μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία. Διότι στους σεισμούς τους ανθρώπους τους σκοτώνουν οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι ο σεισμός, και το απέδειξαν οι Ιάπωνες. Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν ό,τι χειρότερο από υλικά, να βγει φθηνή η κατασκευή, να βάλουμε περισσότερα στην τσέπη. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι έγκλημα.

Είναι έγκλημα ρε φίλε να χτίζεις παλάτια στην άμμο. Είναι έγκλημα. Πόσο πιο απλά να στο πούνε.

Χαιρετώ τον κύριο Γιάννη Γκελσί, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: καλησπέρα, παγκόσμια πρωτοτυπία. Είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο που κλείνουμε ποδηλατόδρομο για να κάνουμε αυτοκινητόδρομο, την ώρα που όλοι προωθούν την έξυπνη και οικολογική μετακίνηση. Τι να σχολιάσω τώρα σε αυτό? Την αλήθεια λες. Την αλήθεια λες. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν αυτό το πράγμα?

Τι ωραία να συμβαίνουν τέτοιες συμπτώσεις. Άννα Νικολαϊδού, για χαρά. Σοβαρά, ε. Μου στέλνει μία βινιέτα με έναν Ιάπωνα δάσκαλο. Ο οποίος έχει απέναντί του ένα βάτραχο που στέκεται στο χείλος ενός πηγαδιού. Και γράφει η λεζάντα, δεν μπορείς να εξηγήσεις τον ωκεανό σε έναν βάτραχο που ζει μέσα σε ένα πηγάδι. Και μου γράφει η Άννη, είναι σύμπτωση. Εσείς μιλάτε για Ιάπωνες και εγώ βρήκα αυτό που μου άρεσε και σας το στέλνω. Ναι, γιατί να μην είναι σύμπτωση. Η σύμπτωση δεν είναι κάτι κακό. Είναι συγχρονισμός ιδεών και εγκεφάλων. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μήνυμα μου στέλνει ο Δημήτρης, γιατί κάτι γράφει για πυρκαγιά. Καλησπέρα. Αυτή την ώρα έχουμε και δεύτερη φωτιά και αυτή από κεραυνό. Στο χωριό Σμίξη έπεσε κεραυνός πάνω στο δέντρο, το οποίο καίγεται. Στις περιοχές που είναι και οι δύο φωτιές επικρατεί βροχή και είναι και πυροσβεστική με άνδρες και οχήματα και στα δύο σημεία. Τι μας ανησυχεί τζάμπα τώρα. Βρέχει και έχει πυρκαγιά τώρα και είναι και πυροσβεστική εκεί. Αυτό θα σβήσει σε δευτερόλεπτα. Πάντως για την ενημέρωση, καλά έκανες και μας το έστειλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι η αμεσότητα. Δημήτρης Νίκου, 101,5. Ράδιο Γρεβενά, ο οποίος μας αναμεταδίδει σε όλη την κεντρική Μακεδονία, δυτική, ανατολική και στα Σκόπια. Σόνο το Μπραζίλ. Τελειώνει το καλοκαιράκι. Θα το πεθυμίσετε. Ουσιαστικά θα πεθυμίσετε τα μπάνια στην παραλία όταν ήσασταν μόνοι, διότι τα δεδομένα αλλάζουν όταν πηγαίνεις διακοπές με τρία παιδιά, σύζυγο, αντίσκηνα, τα περάκια για φαΐ για τα παιδιά, τι μπάνιο να κάνεις και τι διακοπές να απολαύσεις. Γι' αυτό σώνω το Μπραζίλ.

Είστε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Status 107,7, παρεούλα με σε λεμπονάτη μουσική. Από το Γιάννη Ρέπιτς, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σου άρεσε? Πες το και στους φίλους σου. Σόνο τον Μπραζίλ.

0: Γιάννη Γκελσί και στην Κόπ που έχει ποδηλατόδρομους πολλά χιλιόμετρα. Ασυντήρητη είναι. Ασυντήρητη, παρκάρουν μερικές φορές και διάφοροι μηχανάκια, αυτοκίνητα. Ο Λούρμου έχουμε γίνει μια χώρα που θέλει ανακάτεμα και ξαναμοίρασμα την τράπουλα. Κάτι σαν σώνο τον Μπραζίλ. Αλόρα 10 και 28, φτάσαμε και στο τελευταίο ημίωρο.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: όλα. Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας

0: νοημοσύνη. Έτσι ακριβώς μαθαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη και μετά την ανακάλυψη πολλών χιλιάδων παράνομων βιβλίων τα οποία γράφτηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και από άγνωστους συγγραφείς, όλοι οι συγγραφείς των οποίων το έργο κλάπηκε, δηλαδή έμαθαν την Claude της Anthropic, αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, τις έδωσαν όλα τα κείμενα αυτών των συγγραφέων, από τα οποία κείμενα άντλησε η τεχνητή νοημοσύνη τα πιο καλά σημεία για να γράψει τα καινούργια βιβλία. Η αποζημίωση που ζητάνε οι συγγραφείς για αυτή την απάτη είναι κοντά στο 1.200.000.000 και λίγα είναι.
1: Μπρόκολο,
2: κόκκαλα,
1: καρπούζι,
2: καπούζι,
1: πεπόνι,
2: μόνι,
1: λεμόνι,
2: μόνι,
1: αβοκάντο,
2: αγαλουάντο,
1: πορτοκάλι,
2: κοκκουλάλι,
1: μανταρίνι,
2: αντεολίλι,
1: φράουλα,
2: άλλα,
1: κεράσι,
2: κεράσι,
1: μάγκο,
2: άγκο,
1: αγγούρι,
2: αγγούρι,
1: ντομάτα,
2: ποτάτα,
1: λάχανο,
2: αλάνο,
1: σταφύλι,
2: αντίλι,
1: μπανάνα,
2: μπαλάλα,
1: αχλάβι,
2: αλάβι,
1: μήλο,

ήρθε η κατάλληλη ώρα για να κάνει το όνειρα για τη συνέχεια αυτής της εβδομάδας. Εκτός και αν δεν έχετε όρεξη να κάνετε περισσότερα όνειρα.

Τόσο ηλίθιο ποδόσφαιρο. Θα μου πεις τώρα είναι ΠΑΕ, ανώνυμες εταιρείες είναι, τη δουλειά τους κάνουν, έχουν καλό εμπόρευμα και το πουλάνε. Ο Τζόλης και ο Τζολάκης ζουν το μύθο τους όμως στην άλλη Ευρώπη. Ο Τεντόγλου ζει το δικό του μύθο για την πάρτι του και το δηλώνει όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Ο Πετρούνιας δεν το βάζει κάτω, πήρε και το χάλκινο. Έχει κάνει όλη τη συλλογή από μετάλλια. Και ο Καραλής τώρα απομένει για να κάνει και αυτός το παγκόσμιο ρεκόρ, να κερδίσει το Ντουμπλάντης. Αλλά είναι πραγματικά παράξενο αυτό. Να δεις δύο αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται στο ίδιο άθλημα να συμβουλεύει ο ένας τον άλλον για το πώς να πηδήξει πιο ψηλά, τι τεχνική να χρησιμοποιήσει και όλα αυτά. Δεν το έχω ξανασυναντήσει τόσα χρόνια που παρακολουθώ έτσι στα γρήγορα τα αθλητικά δρόμενα, αλλά τσιμπάω τις καλές πληροφορίες. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο ανάμεσα σε, και σε Έλληνες αθλητές. Δεν υπήρξε. Ψωμί γιατί δεν φέρατε. Κυρία Καριστιανού, ο Μητσοτάκης δεν θα πέσει επειδή θα βγείτε πρώτοι στις εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα πέσει γιατί κάποιος θα τον σμπρώξει να πέσει στην πισίνα. Μίλησε και η θεία Έλενα Ακρίτα για τις διακοπές της Μαντόνα. Καλά, η ζήλια δεν κρύβεται ανάμεσα στις γυναίκες, δε με τίποτε. Έλενα μου, τώρα στην ηλικία που είσαι, θα έπρεπε τώρα να κάνεις παρέα με συνομήλικες, έτσι να πηγαίνετε σε μνημόσυνα. Να μετράτε τις μέρες που σας έχουν μείνει, να περνάτε καλά, να μην χωλαίνετε, να μην ζηλεύετε, να μην είστε τόσο φθονερές, γραίες. Ναι, δεν λέει, δεν λέει. Υπήρχαν στην αρχαιότητα βέβαια οι γραίες. Έτσι τις αποκαλούσαν οι φιλόσοφοι, γιατί ήταν τομάρια. Ήταν πρώτες στις συνωμοσίες. Ψωμί γιατί δεν φέρατε.

Αυτό το μήνυμα φύλαξε το, Λεωνίδα, θα σου χρειαστεί για το μέλλον. Μου στέλνει ένα μήνυμα γράφοντας τον Κωνσταντέλια μετά από ένα παιχνίδι του Ντόρτμουντ με την Bayern Μονάχου. Του έδωσαν το παρατσούκλι Ζεύς, γερμανιστή Ζέους. Οι φίλαθλοι, όχι κάποιες σελίδες. Και στο τέλος μου γράφει: τρελάθηκαν οι Ντόρτμουντιώτες. Έχουν και αυτοί πληθυντικό. Βρε τους Ντόρτμουντιώτες. Τους έριξε κεραυνούς, ε.

Μεγάλος δώρος έγινε, έτσι. Ανάμεσα στους λάτρεις της Ferrari, να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή τους λάτρεις που έχουμε κι εμείς εδώ. Αλλά το πρώτο ηλεκτρικό Ferrari, το Luce, και μάλιστα το πρώτο που είδε το φως της παραγωγής, κατάφερε να πείσει έναν 87χρονο πάμπλουτο εφευρέτη με κόκκινο καπέλο να ξεφορτωθεί αυτό το ποσό που ακούσατε. Έλα, τελειώνετε, το ακούσαμε. Λοιπόν, και να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα για να το ξαναπάρει εν μέρη πίσω. Η διαδικασία λέγεται και φιλανθρωπία, μαθηματικά εντός. Το σασί νούμερο 0 που χτύπησε αυτές τις μέρες στο Monterey Car Week, ανάμεσα σε φουαγκρά, ακριβές τουαλέτες και επώνυμα πουρά, ο κύριος Herbert Wertheim δεν είναι απλώς ένα λούτσε. Είναι ένα μοναδικό tailor-made κομμάτι σε ειδικό ημιγελιστερό λευκό με εσωτερικό από δέρμα πέρλα λεμάν και γκρίτζιο κορβάρα. Λεπτομέρειες θα μου πεις, εντάξει. Η αρχική εκτίμηση λοιπόν της δημοπρασίας ήταν 1 δις 1 εκατομμύριο. Ωστόσο, ο εν λόγω κύριος πλήρωσε 36 φορές πάνω από την εκτίμηση, συντρίβοντας το ρεκόρ για το ακριβότερο καινούριο αυτοκίνητο που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία. Είναι τρελό αν σκεφτείς ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που οι περισσότεροι, ας πούμε, λατρεύουν να μισούν. Ακόμη και ο πρώην CEO της Ferrari μίλησε για η ιεροσιλία της ιστορίας της ιταλικής εταιρείας αυτό το μοντέλο, φτάνοντας στο σημείο να προτείνει να αφαιρεθεί το σήμα με το μαύρο άλογο από το Λούτσε. Κάτι που δεν το κατάφερε, βέβαια.

Βρε καλό στον Σωτήρη Λιακόπουλο. Τα πρώτα 100 χρόνια μου γράφει είναι δύσκολα. Και μου στέλνει μια φωτογραφία από το στούντιο 2310 σε Λεμπόν Ακρόασης. Έτσι που λες. Από στούντιο 2310. Γεια σου Σωτήρη Λιακόπουλε. Σε λίγο έρχονται και τα γενέθλιά σου νομίζω.

Ατέ! Μου γράφει η κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου. Γυρίσαμε, καλησπέρα Γιάννη, γυρίσαμε και σε ακούμε και χαιρετάμε. Όλα μαζί. Το ίδιο ανταποδίδω. Ξεκούραση τώρα. Τα νεότερα εσάβριον. Ελπίζω να επισκεφτήκατε τα θερμά. Και καλό θα ήταν να μου πείτε αν, ας πούμε, φάγατε κάπου έξω σε εστιατόριο, την εμπειρία σας από το φαγητό, από το προσωπικό, το ευγενικό, πόσο ευγενικό ήταν, πόσο ποιοτικά ήταν αυτά τα οποία φάγατε. Είναι ενδιαφέρον για να τα μεταφέρω στην κυρία Έπαρχο. Γεια σου Κώστα Καΐσερλη. Τι γράφεις, Greek Night? Πού πάλι ρε φίλε, Greek Night? Πού πάλι το Greek Night? Ωραίο γλυπτό. Ωραίο γλυπτό, να είχαμε να λέγαμε. Α, ήταν για το καληνύχτα μαέστρο. Εντάξει. Καληνύχτα Καϊσερλή, μεγάλε καπετάνιε, με τρικυμίες και μπουνάτσα που ταξιδεύεις. Ξέρεις εσύ τις θάλασσες. Λοιπόν, θα τα πούμε εσάβριον τα σπουδαιότερα νέα όσον αφορά την επίσκεψή σας στην ΚΟ. Ξεκουραστείτε τώρα και τα λέμε. Στον πέμπτο γαλαξία, όπως μπαίνουμε την Πολυτεχνείου, αριστερά, με χαμένα διλινά.

Γεια σου Μανώλη Σαγκελάρη και τον cab driver, τον Απόστολο Κερατίδη, SKG. Την Άννα Σεριγιάννη και την Βίλη Βαντρέκ, πότε το έστειλε στο μηνυματάκι? Πάντως είδα κόσμο πολύ στα γενέθλιά σου. Γεια σου Δήμο Καραγιάννη. Φίλε, σε ευχαριστώ. Και τον γιατρό μας, τον Σάβα Καπαξή.

Γεια σου Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Καλή εβδομάδα, συνεχίζεται η εβδομάδα. Και ένα υπέροχο βράδυ. Με έναν ύπνο ανάλαφρο, χωρίς επιρροές. Το ίδιο και για τους υπόλοιπους φίλους. Στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Στα Αυστραλία τώρα μέρα έχετε. Παζίνα, μέρα έχετε νομίζω. Ε? Στο Μαϊάμι, τον φίλο μου τον έξαρχο. Αν γυρίσουμε εντωμεταξύ 5 χρόνια εν συντομία πίσω στο 2021, όταν η Argo AI ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στην αυτόνομη οδήγηση, θα δούμε την Ford και την Volkswagen να έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε αυτή τη νεοσύστατη επιχείρηση, αποτιμώντας την σε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Με πάνω από 2.000 υπαλλήλους της, ανέπτυσαν τεχνολογία επίπεδου 4, η οποία τεχνολογία επιτρέπει στα οχήματα να κινούνται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή προκαθορισμένες συνθήκες. Ήταν η αιχμή της τεχνολογίας, χωρίς οδηγό, μόλις ένα βήμα μακριά από το επίπεδο 5, την πλήρως δηλαδή αυτόνομη οδήγηση, σε όλες τις συνθήκες. Το Argo δοκιμαζόταν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Τα ρομποτικά ταξί και η αυτόνομη στόλη παραδόσεων φαινόταν να είναι εφικτά. Οι άνθρωποι άρχισαν να φαντάζονται πώς θα ήταν η ζωή τους με αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Ήταν μια συναρπαστική εποχή για να ζεις. Αλλά αν περάσουμε τον Οκτώβριο του 2022, όλα είχαν καταρρεύσει. Η Ford διέκοψε τη χρηματοδότησή της και η Volkswagen ακολούθησε το παράδειγμά της λίγο αργότερα. Όταν οι μεγαλύτεροι επενδυτές τους πάτησαν φρένο, η Argo δεν είχε πού να στραφεί. Μέσα σε λίγες μέρες η Argo AI έκλεισε.

Αυτά για απόψε, κυρίες και κύριοι. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα 3ης και 25 Αυγούστου. Καμία σχέση με τις 15 Αυγούστου. Άλλο 25, άλλο 15. Ο Γιάννης Ντρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε Λεμπονάτα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Καλό ξημέρωμα.

0: είτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω

ότι λείπω. Λες και δε μένεις πια εδώ, λες και έχεις χρόνια να ξανάρθεις σε αυτό το σπίτι.

να βγεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς. Κρυώνεις μα δεν θέλεις για να βγεις. Στο άδειο μου το βλέμμα θα γυρνάς. Διέξοδο δεν έχεις.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμιο. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.